Μόνο μου με βρήκε η βροχή, αφού δεν είσαι πια κοντά μου. Και αναρωτιέμαι αν καμιά φορά κι εσύ με θυμάσαι. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Όλα γύρω μου θυμίζουν εσένα. Εσένα που αγάπησα, εσένα που αγαπώ. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ακούτε Ionion FM.

Πες μου πως μπορείς να μην μ' αγαπάς. Πες μου πως μπορείς.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που εργάστηκαν για να γίνει η απόψινή συναυλία. Να δώσουμε το μεγαλύτερό μας χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Στο Γιάννη Σαρίκο στα τύμπανα. Στον Πάνο Γιωργοτά στο μπάσο. Στο Γιώτη Σαμαρά στην κιθάρα. Στο Δήμο Πολυμέρη στο ακορντεόν. Στο Θάνο Γιουλετζή στο βιολί. Στον Νίκο Καλατζάκο και στον Κώστα Συντρίδη στα keyboards. Στα μπουζούκια μας, τον Άρη Κούκο. Και στο μαέστρο μας, τον Δημήτρη Μαριολά. Στη Χρυσούλα Στεφανάκη. Στη Σαβέρια Μαριολά. Στο Γιάννη Παξεβάνη που φρόντισε τον ήχο για σας. Στο Θωμά Άκλιο που φρόντισε τον ήχο για μας. Στο Μίλτο Λυσίκατο που μας άλλαξε τα φώτα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα και το μεγαλύτερο χειροκρότημα ανήκει σε εσάς.

0: καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Πανηγυρίζει κυρίες και κύριοι ο Μητσοτάκης για τον αμερικανικό παράγοντα που ήρθε στη χώρα μας πριν από μερικά 24 ώρα και για τα όσα είπε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα καλή σύμμαχος, ότι είμαστε δίπλα της. Και βέβαια δεν είπε λέξη για την αποστασιοποίηση που είχε το συγκεκριμένο πρόσωπο από την ηλεκτρική διασύνδεση, το καλώδιο τέλος πάντων, το περιβόητο που ετοιμάζει η χώρα μας να ποντίσει με τη γαλλική εταιρεία στο Αιγαίο. Και γιατί να το κάνει άλλωστε αυτό, αφού μέσω της μυστικής διπλωματίας, κυρίες και κύριοι, η χώρα μας και συγκεκριμένα η πιο βρώμικη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, έχει παραχωρήσει, όπως όλα δείχνουν, κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας τους απέναντι ή κάνει την πάπια, όπως λέμε, στις διεκδικήσεις των απέναντι. Και βέβαια αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με το περιβόητο Horus Raids, εκείνο το περίεργο ερευνητικό σκάφος των Τούρκων που αλώνιζε επί 19 μήνες, πόσο ήταν μέσα στη, επί 92 μέρες αν δεν κάνω λάθος, μέσα στη θάλασσα τη δική μας, είχε φτάσει λιγότερο από 6 ναυτικά μίλια εκεί από το Καστελόριζο. Τότε είχε βγει και ο Γεραπετρίτης και είχε πει ότι το όριο είναι στα 6 μίλια, η κόκκινη γραμμή. Πάνε περίπατο τα 12 μίλια. Όλα αυτά τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, για να μην νομίζετε ότι εγώ έχω κάποιο πρόβλημα με το κυβερνών κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία και με αυτούς τους άθλιους τύπους οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση, γιατί πρόκειται για άθλιους πλέον τύπους, όχι ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τη χώρα τους, αλλά ανθρώπους οι οποίοι προδίδουν τη χώρα τους. Για όλα αυτά λοιπόν αφήνω να ακούσετε έναν εξαίρετο έτσι διπλωμάτη, το Σάββατο Καλεντερίδη, ο οποίος έδωσε μια μικρή συνέντευξη σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Σήμερα το πρωί το είδα εντελώς τυχαία και σκέφτηκα να το βάλω το ηχητικό για να ακούσετε και να καταλάβετε το βρώμικο ρόλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το βρώμικο ρόλο που παίζουν οι υπουργοί και των εξωτερικών και της εθνικής άμυνας και όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι λένε ότι υπερασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Κάθε άλλο, κυρίες και κύριοι, έχουν σκύψει το κεφάλι και έχουν δώσει στους απέναντι δικαιώματα μέσω της μυστικής διπλωματίας. Έχουν γκριζάρει εν ολίγης ένα μεγάλο κομμάτι των δικών μας θαλασσών. Ακούστε το κύριο Καλεντερίδη και θα καταλάβετε γιατί σας μιλάω τόση ώρα.
2: Ανησυχείτε από ότι αντιλαμβάνομαι ότι πάει να δημιουργηθεί άλλο ένα τετελεσμένο γκρίζων ζωνών σε άλλο επίπεδο.
3: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Τώρα, λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει έλλειψη προπαίδειας σε θέματα διαχείρισης κρίσεων στην Ελλάδα, παρότι την πατήσαμε σε τόσες κρίσεις. Το 2020 η Τουρκία αποφάσισε να στείλει το Horus Raids σε αυτά τα νερά που διεκδικεί τώρα. Όταν το έκανε, έστειλε 25 πλοία. Στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων, πολιτική διαχείριση, όταν στρατιωτικοποιείς ένα θέμα, φτάνει στο ανώτατο επίπεδο. Μετά από αυτό υπάρχει ο πόλεμος. Τότε λοιπόν η Τουρκία επί 92 μέρες όργωνε τις θάλασσες, σε εισαγωγικά, έκανε έρευνες, το παραδέχθηκε ο τότε Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και τον παρέτησαν, τον βόλεψαν, στην ΕΑΒ είναι τώρα. Παραδέχθηκε ότι γίνονται έρευνες. Η κυβέρνηση έλεγε δεν γίνονται έρευνες, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Τώρα το έγκλημα.
2: Το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
3: Λοιπόν, ακούστε.
2: Ναι.
3: Έστειλε λοιπόν 25 πλοία. Με αυτό η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι εγώ θα το πάω μέχρι τέλους. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να στείλει 50, δεν έχει. Και έτσι στην ουσία δεχθήκαμε επί 92 μέρες αυτό το πράγμα από τον βιασμό μέχρι το Καστελόριζο, κοντά στα 6 μίλια. Ήταν τότε που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης το αμίμητο: η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας είναι 6 μίλια, και επιβραβεύτηκε με τη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών. Σου λέει, με τέτοια θέση αυτό το αξίωμα σου πρέπει. Έρχεται λοιπόν το ζήτημα του καλωδίου και η Τουρκία στέλνει 5 πλοία πολεμικά. Με απόφαση του ιδίου του Ερντογάν. Ερντογάν, υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας, αρχηγός ΓΕΘΑ, αποφάσισε να στείλουν 5 πλοία. Πώς χειρίστηκε η Ελλάδα το θέμα αυτό? Εκεί δεν είχαμε 25 αυτή τη φορά, είχαμε 5. Αν στέλναμε 7, θα δείχναμε, κοιτάξτε, πάμε για κόντρα. Υποχωρήσαμε και έτσι το πεδίο έμεινε ανοιχτό στην Τουρκία. Ξέρετε, μετά από κάθε κρίση, κάθε πρεσβεία στέλνει και πρωί-πρωί και το βράδυ, αν είναι επίγον, στέλνουν στις κυβερνήσεις τους. Σήμερα στις κυβερνήσεις που έχουν ενδιαφέρον για την περιοχή υπάρχει το ζήτημα του 2020 με το Ρουτς Ρέις, ότι η Τουρκία αλώνιζε 92 μέρες, και τώρα το θέμα της Κάσου 22-23 Ιουλίου του 24, ότι η Τουρκία έστελε 5 πλοία και επέβαλε επί του πεδίου το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι πιστεύουμε τώρα? Ότι η Τουρκία, που πήρε 2 φορές αποφάσεις να στρατιωτικοποιήσει ένα ζήτημα για να κατοχυρώσει τις παράλογες και παρανοϊκές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι τώρα θα κάνει κάτι άλλο? Για να κάνει κάτι άλλο θα πρέπει να ικανοποιηθεί ο πολιτικός στόχος που είχε θέσει και το 20 και το 24.
2: Να τις αναγνωριστεί δηλαδή, έστω και σε ένα γκρίζο επίπεδο, δικαιοδοσία επί του πεδίου του τουρκολιβικού μνημονίου.
4: Να ζητήσουμε την άδεια.
3: Ακούω, διαβάζω κάτι για δημιουργική ασάφεια. Δηλαδή, να υπάρχει ενημέρωση, εμείς θα το λέμε ενημέρωση, η Τουρκία θα το λέει άδεια, για να προχωρήσει. Αλλά δεν έχει σημασία το πρακτέον. Σημασία έχει αυτό που σας είπα. Αποφάσισε να στρατιωτικοποιήσει για να κατοχυρώσει. Τώρα, για να μην στείλει πλοία η Τουρκία, δεν είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα ικανοποιηθεί? Δηλαδή, τι άλλο να... Γιατί να κάνει πίσω? Πέστε μου, γιατί, ένα
2: πώς
3: λόγο.
2: Πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη?
3: Δεν έπρεπε να κάνει καθόλου το καλώδιο. Καθόλου. Αφού δεν έχεις σχέδιο να διαχειριστείς το χειρότερο σενάριο, δεν το κάνεις. Για να μην δώσεις την εντύπωση στη διεθνή κοινότητα ότι αυτή η περιοχή, ξέρετε, είναι εξίσου καταστροφικές. Οι εξελίξεις θα είναι αν τελικώς περάσουν οι θέσεις της Τουρκίας. Δηλαδή, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή θα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τον Ελληνισμό. Γιατί? Εάν περάσει στο πεδίο ότι η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος και η Κρήτη δεν έχουν δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, αυτό θα είναι, καταρχάς θα υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο στο πεδίο, θα έχει επιβληθεί, και πάνω σε αυτό θα στηριχθεί και ο διαμερισμός του Αιγαίου μετά τον 25ο. Αφού δεν έχει η Κρήτη δικαίωμα σε ΑΟΣ, ποιος θα έχει, η Φολέγανδρος?
2: Δηλαδή, λέτε...
4: Να μην πάμε, να μην το ποντίσουμε, να μην κάνουμε τις έρευνες τώρα. Τι λέτε?
3: Τώρα η ζημιά έχει γίνει.
4: Γι' αυτό λέω τώρα.
3: Τώρα η ζημιά έχει γίνει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω όλα τα δεδομένα. Εννοώ και τα διεθνοπολιτικά και τα καθαρά επιχειρησιακά. Τα έχουν αυτοί που είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις. Πάντως, εάν υποχωρήσουμε με κάποιο τρόπο, ασχέτως πώς θα ονομαστεί αυτό, θα είναι μια απαρχή εθνικής καταστροφής.
4: Θα είναι ή τα λέτε.
3: Όχι, είναι απαρχή εθνικής καταστροφής. Γιατί σκεφτείτε ότι μπαίνει θεμέλιος λίθος. Ήδη τον έβαλαν οι Τούρκοι με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Φωνάζαμε τότε. Και στον Κατρούγκαλο ήταν υπουργός εξωτερικών από τον Γενάρη του 19. Και από ό,τι μου είπε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος τώρα, τον ενημέρωσαν και ξένοι διπλωμάτες, πιθανόν Αμερικανοί. Εσείς κουνηθείτε, πάνε να σας κάνουν τουρκολιβικό μνημόνιο.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
6: Έλα, φιλενάδα, πάμε για σόπινγκ.
7: Σόπινγκ τέτοιες εποχές. Μπα!
6: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
7: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
6: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό σόπινγκ. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
8: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
9: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Το προηγούμενο ηχητικό, κυρίες και κύριοι, είναι αφιερωμένο σε όλα αυτά τα παπαγαλάκια της διαφθοράς, της διαπλοκής και της απείλας, τα οποία λένε ότι ενημερώνουν τον κόσμο και κλείνουν τα μάτια τους και το στόμα τους σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Όλο αυτό το που ακούσατε, που περιέγραψε ο κ. Καλεντερίδης στο ηχητικό που ακούσατε, αποτυπώνει την εξωτερική πολιτική της χώρας μας και την γενικότερη έτσι αντίληψη που έχει για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Είπε ότι μετά την μικρασιατική καταστροφή είναι η νούμερο 2 αυτό που πρόκειται να γίνει με την πόντιση καλωδίου, αν αποδεχτούμε τους όρους της Τουρκίας να πάρουμε άδεια, ειδική άδεια μέσω της γαλλικής εταιρείας που έχει την πλειοψηφία του πακέτου της πόντισης του καλωδίου. Βέβαια, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Από ποιον περιμένατε να υπάρξει αντίδραση? Από τον Καλαματιανό του ΣΥΡΙΖΑ? Ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο άνθρωπος Ελλάς. Από τον κύριο Νικολακόπουλο, από την κυρία Βιερινοπούλου, από τον κύριο Αβραμόπουλο ή από τον κύριο Κατρίνη, που σχετίζεται και με την εθνική άμυνα εκεί στο ΠΑΣΟΚ? Ουδής δεν μιλάει κανείς για όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη, έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και μάλιστα με έντονο τρόπο το επόμενο χρονικό διάστημα. Ξεκινούν τώρα οι διαδικασίες για την πόντιση του περιβόητου καλωδίου. Αφήνουμε στην άκρη το συγκεκριμένο θέμα και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ήθελα και από χθες προχθές να ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, έτσι λέει ο άνθρωπος ότι είναι δημοσιογράφος, ονόματι Σταμάτης Ζαχαρός. Και υπάρχει από την αποκή πλευρά η ΕΣΥΑ, η οποία κανονικά έπρεπε να τον έχει καλέσει στο πειθαρχικό και μάλιστα και να του έχει τραβήξει και το αυτή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι αυτός ο τύπος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος on air σε μια τηλεοπτική εκπομπή που κάνει, είπε, αμφισβήτησε ότι υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, αμφισβήτησε ότι υπήρχε νεκρό κορίτσι στο έγκλημα της κυβέρνησης του Μητσοτάκη στα Τέμπη και προκάλεσε θύελα από διαμαρτυρίες, την ίδια ώρα όμως που διάφοροι συνάδελφοί του αποκάλυπταν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο μέσω εταιριών που έχει τα έπαιρνε χοντρά από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Λοιπόν, συνολικά από κρατικούς φορείς, λέει το ρεπορτάζ, οι δημόσιες αναθέσεις ξεπερνούν τις 186.000 ευρώ από το 2021 μέχρι σήμερα για την εταιρεία του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, στην οποία ο παρουσιαστής κατέχει το 40%. Για το έγκλημα στα Τέμπη, την Εριέτα Μόλχο, με συγχωρείτε, και τον Μπάζουμα μπορεί να μην γνωρίζει, όμως για τις απευθείας αναθέσεις ύψους άνω των 185.000 ευρώ στην εταιρεία του και δύο μεγάλες εκδηλώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κάτι θα πρέπει να ξέρει ο Σταμάτης Ζαχαρός, ο τύπος που σας λέω. Και αν του διαφεύγουν, το ντοκουμέντο News και οι εξαίρετοι συνάδελφοι εκεί φροντίζουν να του το υπενθυμίσουν. Πρόκειται για τον παρουσιαστή, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφο που έχει γίνει έτσι γνωστός για όλους τους λάθους λόγους τις τελευταίες ώρες. Πόσο Σταμάτης Ζαχαρός κατάφερε να προκαλέσει οργή και αηδία στο Πανελλήνιο με ηρωνίες για τον Μπάζωμα στα Τέμπη και την Εριέτα Μόλχο, ίχνη της οποίας δεν βρέθηκαν ποτέ. Ήταν το κοριτσάκι από το οποίο επέβαινε στο τρένο εκεί στα Τέμπη και δεν βρέθηκε ούτε μία τρίχα, ούτε ένα μικρό κομματάκι. Εξαϊλώθηκε το καημένο αυτό το παιδί και οι καημένοι γονείς της. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκπομπής που παρουσιάζει ο ίδιος στο One Channel, φιλοξένησε το Θωμά Στάικο, δικηγόρο της οικογένειας θύματος στα Τέμπη. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που παραπέμπει για τον Μπάζωμα Τριαντόπουλου και αγοραστό στο ειδικό δικαστήριο. Ο δικηγόρος υπενθύμησε στον παρουσιαστή ότι η σωρός της Εριέτας Μόλχο ή κάποιος ίχνος της ή κάποιο ίχνος της δεν βρέθηκε ποτέ. Πώς απάντησε ο παρουσιαστής? Με ειρωνική τοποθέτηση που ξεπερνά τα όρια της ύβρεως και της αθλειότητας, είπε απευθυνόμενος στον Θωμά Στάικο για την αγνοούμενη, ότι πώς γίνεται αυτό, μήπως δεν ήταν στο τρένο? Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Και ο συγκεκριμένος τύπος που το παίζει δημοσιογράφος, κυρίες και κύριοι, συνέχισε τις αηδίες του λέγοντας ότι και έμπλεξε την εξέγερση του Πολυτεχνείου στον απίστευτο συλλογισμό που δεν δίστασε να εξτομίσει δημόσια. Θα σας θυμίσω ότι παλιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους στην εισβολή του Πολυτεχνείου που δεν υπήρχαν, τόνισε ο παρουσιαστής, για να ενισχύσει με αδιανόητο τρόπο το άθλιο υπονοούμενο για το κοριτσάκι που ήταν στο τρένο και δεν βρέθηκε ίχνος του. Ποια είναι η πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με τις δίθεν απορίες του κυρίου Ζαχαρού, αλλά προκύπτει από την ελληνική δικαιοσύνη, όπως υπογραμμίζεται στο βούλευμα των ανώτατων δικαστικών που παραπέμπει Τριαντόπουλο, Αγοραστό και λοιπού στο ειδικό δικαστήριο, όταν έγινε το μπάζωμα, δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνοούμενοι, όπως η Ριέτα Μόλχο, ίχνη της οποίας τελικά δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Το μπάζωμα, σύμφωνα με το ίδιο βούλευμα, δεν επέτρεψε να συλλεχθεί εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό, που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Το γεγονός ότι δόθηκε εντολή για μπάζωμα από τον Αγοραστό υπό το βλέμμα του Τριαντόπουλου έχει αναδείξει η εφημερίδα Ντοκουμέντο τις προηγούμενες εβδομάδες με ειδικά ρεπορτάζ. Τώρα, ποιες είναι οι ασχολίες τώρα για να καταλάβετε γιατί τα είπε όλα αυτά και γιατί συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Ο Σταμάτης Ζαχαρός, λοιπόν, ενδέχεται να μην γνώριζε τα παραπάνω, άλλωστε δεν είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται για το μεγαλύτερο έγκλημα που σημειώθηκε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος έχει επιλέξει να αξιοποιεί το χρόνο του στην τηλεόραση για να προωθεί με το δικό του μοναδικό τρόπο την καταστολή των φοιτητικών κινημάτων στις σχολές και των φιλοπαλαιστινιακών δράσεων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό που οφείλει να ξέρει πάντως ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι ότι στο ΓΕΜΗ έχει καταχωρηθεί συγκεκριμένη εταιρεία συμβούλων. Και γιατί πρέπει να το γνωρίζει? Διότι εμφανίζεται ως εταίρος μέλος της εταιρείας με ποσοστό 40%, διαχειριστής και μέλος με 20% είναι ο Παναγιώτης Βόγλης, επιπλέον η Ευαγγελία Βόγλη κατέχει το υπόλοιπο 40%. Πού δραστηριοποιείται η εταιρεία? Στις εκδηλώσεις και στις δημόσιες σχέσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΚΑΔ της εταιρείας, έχει μέσα υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Το σημαντικότερο είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία τα πηγαίνει περίφημα τα τελευταία χρόνια με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και το δημόσιο την επιλέγει για πάσης φύσεως αναθέσεις. Και μάλιστα έχει και 64.800 ευρώ κυρίες και κύριοι, τα οποία τα έχει πάρει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος από τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για να ξέρετε και πώς παίζεται το παιχνιδάκι εδώ με όλους αυτούς τους βρώμικους τύπους που πληρώνουμε από το υστέρημά μας. Όπως διαπιστώνετε, οι δύο πρόσφατες αναθέσεις στην εταιρεία του συγκεκριμένου δημοσιογράφου είναι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκεί που επικεφαλής είναι ο Γιώργος Φλωρίδης, το Υπουργείο για το οποίο οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας κραυγάζει εδώ και 3,5 χρόνια, προκειμένου να συνδράμει επιτέλους στην αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με το φρικτό έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Συνολικά, λοιπόν, η εταιρεία του Ζαχαρού έχει εισπράξει 64.800 ευρώ από το Υπουργείο του Φλωρίδη και δικαίως, διότι ανέλαβε δύο έργα, εκδηλώσεις κλπ. Είναι, κυρίες και κύριοι, μία έτσι μικρή αναφορά σε όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι της απείλας που κυριαρχεί και στο δικό μας το επάγγελμα, με ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι δημοσιογράφοι, δυστυχώς έχουν περάσει και στα μητρώα της ΕΣΥΑ. Η ΕΣΥΑ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει καλέσει το συγκεκριμένο τύπο για εξηγήσεις. Και έτσι παίζεται το παιχνιδάκι. Φτάνει στο σημείο ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος να αμφισβητεί τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και να αμφισβητεί και τους ανθρώπους, τους τραγικούς, τα τραγικά θύματα του εγκλήματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα Τέμπη. Τώρα θα μου πείτε γιατί να μην το κάνει αυτό από τη στιγμή που λαδώνεται η μηχανή που έχει και από το Φλωρίδη και από τους λοιπούς. Βεβαίως θα το κάνει. Και έτσι κάπως παίζεται και το παιχνιδάκι γενικότερα, κυρίες και κύριοι, και στη δική μας την περιοχή εδώ, τη Δυτική Ελλάδα και παραπέρα και παραπέρα. Κάπως έτσι παίζεται το παιχνιδάκι με τα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό πολλές φορές αναρωτιέμαι και απάντηση δεν παίρνω. Ρε παιδιά, υπάρχει αυτή η είδηση, η δυσάρα. Γιατί δεν την περνάτε και δεν την περνάτε ούτε καν στα ψηλά? Να γιατί. Γιατί υπάρχουν παράπλευρες εταιρείες των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες τα γρανάζια των οποίων λαδώνονται συχνότατα από τον κρατικό έτσι μηχανισμό. Και η σιωπή επικρατεί για όλα τα σημαντικά ζητήματα, για να μην πάθει και καλά ο κόσμος όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία κάνουν τζιζ για αυτούς οι οποίοι πληρώνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
3: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Χθες ο αγροτικός κόσμος της Ηλίας βρέθηκε στα κάγκελα δικαιολογημένα και ειδικότερα οι κτηνοτρόφοι. Έκαναν συμβολική κατάληψη στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας με βασικό αίτημα την άμεση απόσυρση της απόφασης για τη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα εγωπρόβατα υπό το φόβο νέων μαζικών θανατώσεων ζώων. Και όπως καταλαβαίνετε, σου λέει εδώ χάσαμε τα κοπάδια μας πριν από καιρό. Τώρα έρχεστε να ξανακάνετε νέους ελέγχους, πολύ περίεργους ελέγχους, με συνέπεια να βρισκόμαστε πάλι με αυτή την αγωνία και τέλος πάντων ό,τι μας έχει απομείνει να κινδυνεύει να χαθεί και αυτό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, κυρίες και κύριοι, στο κτηνοτροφικό κόσμο, στον αγροτικό κόσμο της Ηλίας. Και βέβαια σε αυτή την εκδήλωση ή την παράσταση διαμαρτυρίας, αν θέλετε, με κύριο σύνθημα όχι στο ξεκλήρισμα της κτηνοτροφίας, συμπαραστάτης, και είναι προς τιμή του βέβαια, γιατί δεν μπορείς να τον κρίνεις, μπορεί να πρόσκειται κομματικά ας πούμε, στο κυβερνών κόμμα, αλλά όταν οι πολίτες έχουν δίκιο, δεν έχει την παλικαριά να βγαίνει μπροστά και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι ο κύριος Νίκος Κοροβές, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο οποίος χαρακτήρισε ως σωστά τα αιτήματα των κτηνοτρόφων και μάλιστα είπε ότι δεν πρέπει αυτή η εγκύκλιος να προχωρήσει. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
4: Καλημέρα κύριε Νοδάρο, εσάς και στους ακροατές. Και πάρα πολύ σωστά το εντοπίσατε, γιατί είναι ένα αίτημα δίκαιο. Δεν σας κρύβω ότι εμείς ήδη από τις 6 του μήνα με τον κύριο Φίλια έχουμε στείλει επιστολή στο Υπουργείο. Το εκφράζουμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς, όχι μόνο της κτηνιατρικής υπηρεσίας, η οποία το βρίσκει όλο αυτό αχρίαστο, αλλά και την αγωνία των αγροτών. Και προχωράμε και σε ένα βασικό ερώτημα. Γιατί τελικά θέλουμε αυτούς τους ελέγχους? Θα είναι για επιστημονικούς λόγους, που okay, αυτό να το δούμε. Ή θα είναι για λόγους, θα έλεγα, τιμωρητικούς προς τους κτηνοτρόφους, δηλαδή αν δουν ότι νοσούνε ας πούμε τα ζώα, θα πάμε σε κνέο θανατώσεις?
3: Έτσι λέει,
4: θα
3: λέει,
4: πάμε στις αγγελικές παρεμβάσεις,
3: ναι, λέει, εγκύκλιος...
4: θα πάμε σε καινούργια προστήματα. Δηλαδή αυτό σημαίνει αφανισμός.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι.
4: Αντιλαμβάνεστε. Και είναι πολύ εύλογα τα ερωτήματα τώρα που έχει ομαλοποιηθεί μια κατάσταση, να ερχόμαστε να αναψηλαφίζουμε πράγματα τα οποία στην τελική ζημιώνουν την κοινωνία, ζημιώνουν τον πολίτη, ζημιώνουν τον κτηνοτρόφο και δεν είναι κάτι που θα έπρεπε η πολιτεία αυτή τη στιγμή να έχει σαν προτεραιότητα.
3: Μάλιστα.
4: Και εγώ με χαρά δέχτηκα τους κτηνοτρόφους, είπα και τις απόψεις της Περιφερειακής Αρχής, όπου είμαστε συντεταγμένα μαζί τους, έχουμε κάνει ήδη ενέργειες και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η εγκύκλιος δεν θα εφαρμοστεί απλά μερικώς, αλλά εγώ θα έλεγα να μην εφαρμοστεί καθόλου.
3: Μάλιστα.
4: Αυτός είναι και ο σκοπός. Πραγματικά είναι κάτι αχρίαστο.
3: Μάλιστα.
4: Και το λέω με όλη την έννοια και με όλα τα πιστεύω, δηλαδή των λίγων γνώσεων που έχω, αλλά των περισσότερων που έχω αποκτήσει, γιατί έχω μιλήσει με την κτηνιατρική μας υπηρεσία, που είναι σοβαροί άνθρωποι, είναι επαγγελματίες στη δουλειά τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τους κτηνιοτρόφους σε όλη αυτή την περιπέτεια και είμαστε αρρωγοί και δίπλα τους. Και πραγματικά η εισήγησή τους είναι ότι αυτό δεν προσφέρει κάτι καινούριο. Γιατί ελέγχους, κύριε Νοδάρο, ήδη κάνουμε εμείς.
3: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
4: Ελέγχους κάνουμε,
3: ναι,
4: με το σάλιο ήδη στις επικίνδυνες περιοχές. Αλλά τώρα να παίρνουμε κέματα. Γιατί αυτή θα είναι,
3: ναι, είναι λίγο περίεργα όλα αυτά. Είναι λίγο περίεργα.
4: Και αυτό θέλω να διευκρινιστεί. Εγώ σας λέω, αν έρχονταν το Υπουργείο και έλεγε για επιστημονικούς λόγους,
3: ναι,
4: ζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνουν δειγματοληψίες για χρήση καθαρά επιστημονικούς, να το συζητήσουμε.
3: Ναι,
4: δεν,
3: ναι,
4: το ξέρω όμως γιατί είναι όλο αυτό.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
4: Και το πονηρό.
3: Ναι, έτσι είναι. Και μάλιστα οι κτηνοτρόφοι λένε ότι θα χάσουν και ό,τι τους έχει απομείνει. Δηλαδή ορισμένα κομπάδια τα οποία δεν έχουν εμολυνθεί.
4: Αν κάποιο πρόβατο βρεθεί, γιατί μπορεί ένα πρόβατο να νόσησε και να φέρει μέσα τον ιό.
3: Και να απέκτησε αντισώματα και να μην και να γίνει καλά. Ναι, αυτό μας λένε οι κτηνίατροι. Αυτό μας λένε οι κτηνίατροι.
4: Αν και εγώ προχωράω και ένα βήμα παράδειγμα. Αν αποδειχτεί ότι είχε γίνει και κάτι κάτι μη σύνομο, πάμε στις αγγελίες, βάζουμε προστήματα, χάνονται οι επιδοτήσεις.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτά είναι τιμωρητικά πράγματα.
3: Πάντως, κύριε Κοροβέση.
4: Δεν φαντάζομαι ότι το Υπουργείο το έκανε γι' αυτό, δεν θέλω να το φανταστώ. Και το λέω σε όλους τους τόνους και έχει ενημερωθεί και το ίδιο.
3: Μάλιστα.
4: Η πολιτική ηγεσία. Ότι δεν θέλουμε να πιστεύουμε τέτοια πράγματα.
3: Πάντως, πολύ.
4: Ότι θα είναι για επιστημονικούς λόγους.
3: Μάλιστα.
4: Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω.
3: Βεβαίως. Πάντως, πίσω από όλη αυτή την ιστορία, οι κτηνοτρόφοι λένε και εγώ κατά κάποιο τρόπο υιοθετώ εν μέρη την άποψή τους, ότι κρύβονται τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες ουσιαστικά αυτές κινούν τα νήματα τέτοιων καταστάσεων.
4: Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω, κύριε Νοδάρο.
3: Ναι, το λένε κτηνοτρόφοι, λέω. Το λένε κτηνοτρόφοι.
4: Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές και πάνω στην απελπισία τους θα πούνε και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά το ζητούμενο είναι πραγματικά ότι αυτή η εγκύκλιο.
3: Είναι περίεργη.
4: Δεν νομίζω ότι έχει, μπορεί να φέρει κάτι θετικό. Οπότε αφού δεν μπορεί να φέρει κάτι θετικό, καλύτερα να την αφήσουν εκεί που είναι, να μείνει στο σιρτάρι και να αφήσουν τον κτηνοτρόφο ήσυχο στα κοπάδια του, στην περιουσία του, να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του.
3: Κρατάω αυτό που είπατε ότι μαζί με τον κύριο Φίλια έχετε ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο και είσαστε στο πλευρό των ηλίων κτηνοτρόφων.
4: Η επιστολή μας αυτή θα υιοθετηθεί και από την ΕΝΠΕ, από την Ένωση Περιφερειών, την έχει πει στα χέρια του ήδη νομίζω ο κύριος Χατζημάρκου και είπε ότι θα την υιοθετήσει στο σύνολό τη. Η Ένωση Περιφερειών, το συνδικαλιστικό όργανο δηλαδή των περιφερειακών αρχών.
3: Μάλιστα. Κύριε Κοροβέση, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Είστε
3: ευχαριστώ.
4: Καλά,
3: ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
5: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
6: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
5: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
6: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
6: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
7: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
2: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
3: Λοιπόν, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα αυτό της κουτοπώνυρης εγκυκλίου περί νέων ελέγχων στα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Έχει ξεσηκώσει θύελα διαμαρτυριών πανελλαδικά. Χθες, έτσι να υπενθυμίσω ότι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες έκαναν συμβολική κατάληψη στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κοροβέσης, προς τιμήν του, όπως μας δήλωσε και πριν από λίγο εδώ στο ραδιόφωνο του Ionion FM και στην εκπομπή Αποκαλύψεις, είναι με το μέρος των αγροτών και ας είναι για κυβερνητικός. Είπε ότι μαζί με τον κύριο Φίλια έχουν στείλει σχετικά έγγραφα και αιτήματα ώστε να μην προχωρήσει αυτή η εγκύκλιος και το χαρακτήρισε και ο ίδιος, τον ακούσατε, εκ του πονηρού κινούμενοι. Λέει, δηλαδή τι θα γίνει, πάνε να εξολοθρεύσουν τελείως τους κτηνοτρόφους. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο οποίος ήταν εκεί χθες, έκανε και δηλώσεις και έχει και άποψη επί του θέματος, καθώς έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα το τι συμβαίνει εδώ στο νομό Ηλίας, γύρω από τις αντιδράσεις και όλα αυτά τα οποία έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη εγκύκλιος. Καλημέρα σας, κύριε Βομπύρη.
8: Καλή σας μέρα.
3: Σας ακούμε.
8: Λοιπόν, αυτή η εγκύκλιος έλεγε σαφώς ότι θα γίνει οροθετικός έλεγχος και όσα ζώα βρίσκουν να έχουν αντισώματα, σε περίπτωση που βρίσκονται με αντισώματα, θα θανατώνεται το κοπάδι.
3: Ναι.
8: Αυτό που θα τηρηθεί το πρωτόκολλο.
3: Mm-hmm.
8: Το πρωτόκολλο λέει ότι αν υπάρχουν αντισώματα, όπως το λένε, είναι θετικά, θανατώνονται. Χθες κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση, πολύ μεγάλη, στον πύργο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα γίνονται μέρα με τη μέρα, γιατί ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση.
3: Mm-hmm.
8: Βλέπει δηλαδή ότι πάνε να τον εξαφανίσουν, να τον διώξουν από τη γη του, να σταματήσει να καλλιεργεί, να έχει ζώα, να έχει...
3: Πάνε να τους εξαφανίσουν όλους, κύριε Βομπύρη, εδώ δεν βλέπετε τι γίνεται με τους αλληλείς εδώ και που οι άνθρωποι με κάνουν απεργία τώρα πόσες μέρες και...
8: Ξεκινήσανε με τη ζάχαρη,
3: ναι,
8: με
3: ναι,
8: τα καπνά...
3: Με όλα, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, αυτές είναι ακρίδες, αλλιώτικες ακρίδες και βέβαια παίζουν αυτό που είπα και στον κύριο Κοροβέση, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ουσιαστικά παίρνουν την κυβέρνηση από το χεράκι και ό,τι τους λένε κάνουν, ας πούμε.
8: Θα σας πω και μια καινούργια εξέλιξη, γι' αυτό πριν δεν σήκωσα το τηλέφωνο. Με είχαν πάρει από Αθήνα, έκανε επερώτηση στη Βουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
3: Μάλιστα.
8: Και ακριβώς για αυτό το θέμα, για τα οροθετικά, αν θα βρίσκονται θετικά, τι θα γίνεται.
3: Ναι.
8: Και δεν απάντησε σαφώς ο υπουργός, δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα.
3: Ναι.
8: Τα μάσαγε και τα πήγαινε αλλού την κουβέντα.
3: Ναι, όπως κάνω, όπως η συνήθις πρακτική.
8: Ακριβώς έτσι. Είναι καινούργια εξέλιξη. Οπότε τι σημαίνει? Ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Είναι αιτία πολέμου. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να θανατώσουν τα ζώα του κόσμου. Η Ελλάδα αυτό έχει, κτηνοτροφία, λάδι, σταφίδα. Έχει κάποια προϊόντα στάνταρ που πάνε να τα εξαφανίσουν. Δεν θα τους το επιτρέψουμε.
3: Μάλιστα.
8: Με τίποτα.
3: Μάλιστα. Μετά την κινητοποίηση που κάνατε, θα ακολουθήσουν και άλλες, κύριε Πομπύρη?
8: Θα κάνουμε συσκέψεις σε όλο τον νομό παντού. Μάλλον δεν είμαστε 100% κλεισμένο. Την Τρίτη θα κάνουμε στα Λαχενά.
3: Μάλιστα.
8: Με αγροκτηνοτρόφους από την περιοχή.
3: Ναι.
8: Και θα είμαστε ενημερωτικά, να δείξουμε την αντίδραση του κόσμου. Και θα είμαστε σε ετοιμότητα σε περίπτωση που πάνε να θανατώσουν ένα κοπάδι, γιατί έχουν πει ότι θα βγάλουν 52 κοπάδια επιλεκτικά, έτσι, στον νομό. Όπου μάθουν οι αγρότες, τους καλούμε, δηλαδή όποιον τον ενοχλήσουν για αυτό το θέμα θα ενημερώνει την Ομοσπονδία για να
3: κάνετε παρεμβάσεις. Μάλιστα.
8: Για να κάνουμε παρεμβάσεις και να πάμε να αγκαλιάσουμε το κοπάδι.
3: Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε.
8: Να αγκαλιάσουμε το κοπάδι.
3: Μόνο έτσι θα αποτραπεί αυτή η ιστορία. Μόνο έτσι.
8: Με αλληλεγγύη
3: και με δυναμικές κινητοποιήσεις. Διαφορετικά δεν γίνεται
8: δεν
3: τίποτα. Δεν ακούνε κάτι άλλο αυτοί.
8: Πόλεμο θέλουν, πόλεμο θα έχουν.
3: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, άσχετο με το θέμα που συζητάμε, σχετικά με τις εκκρεμότητες που έχετε, τις δικαστικές. Τα δικαστήρια αυτά, τα αγροτοδικεία, συνεχίζονται, κύριε Βομπύρη?
8: Βροχή.
3: Βροχή,
8: κάθε μέρα καλούν αγρότες φέτος για το...
3: Που είχαν συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις, ναι.
8: Είτε είναι αγρότες, είτε δεν είναι. Τους καλούν κάθε και δεύτερη φορά και τρίτη.
3: Ναι.
8: Για κάθε μέρα που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις να απολογηθούν, τους καλούν στον εισαγγελέα. Κάποιον συνάδελφο τον κάλεσαν επειδή είχε κάνει ανάρτηση στο Facebook για κινητοποίηση.
3: Για μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή για ανάρτηση στο Facebook του είπαν έλα εδώ, και με ποιο σκεπτικό, δηλαδή πού έκανε, πού παρανόμησε?
8: Τίποτα, απλά το θεώρησαν ότι υποκίνησε.
3: Και υπάρχει τέτοια δικογραφία που λέει έλα εδώ έκανε στο Facebook ανάρτηση?
8: Θα δούμε, ναι. Δεν έχει γίνει δικογραφία ακόμη.
3: Μάλιστα.
8: Θα δούμε.
3: Και τον εκαλέσανε να δώσει εξηγήσεις, δηλαδή γραπτές, για ανάρτηση που έκανε στο Facebook υπέρ του αγροτικού κινήματος, ξέρω εγώ.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, πού ζούμε? Τι ζούμε μάλλον?
3: Μάλιστα.
8: Υπάρχουν όμως και δικαστήρια. Εγώ για παράδειγμα έχω το Νοέμβρη ένα δικαστήριο, 23 Νοέμβρη, εξαναβολής, κινητοποίησης του 23, δεν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
8: Και καλούν στον εισαγγελέα. Κάποιον συνάδελφο τον κάλεσαν επειδή είχε κάνει ανάρτηση στο Facebook για κινητοποίηση.
3: Για μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή για ανάρτηση στο Facebook του είπαν έλα εδώ, και με ποιο σκεπτικό, δηλαδή πού έκανε. Πού παρανόμησε?
8: Τίποτα, απλά το θεώρησαν ότι υποκίνησε.
3: Και υπάρχει τέτοια δικογραφία που λέει έλα εδώ έκανε στο Facebook ανάρτηση?
8: Θα δούμε, ναι. Δεν έχει γίνει δικογραφία ακόμη.
3: Μάλιστα.
8: Θα δούμε.
3: Και τον εκαλέσανε να δώσει εξηγήσεις, δηλαδή γραπτές, για ανάρτηση που έκανε στο Facebook υπέρ του αγροτικού κινήματος, ξέρω εγώ.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, πού ζούμε? Τι ζούμε μάλλον?
3: Μάλιστα.
8: Υπάρχουν όμως και δικαστήρια. Εγώ για παράδειγμα έχω το Νοέμβρη ένα δικαστήριο, 23 Νοέμβρη, εξαναβολής,
3: ναι.
8: Για κινητοποίησης του 23, δεν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
8: Και...

0: υπέρ του αγροτικού κινήματος, ξέρω εγώ.
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πού ζούμε, τι ζούμε μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν όμως και δικαστήρια. Εγώ για παράδειγμα έχω το Νοέμβρη ένα δικαστήριο 23 Νοέμβρη εξαναβολής.
0: Ναι.
1: Για κινητοποιήσεις του 23, δεν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Και τώρα μας ήρθαν και άλλες κλήσεις, κλητήρια για δικαστήριο στις 25 Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Σε 6 άτομα για κινητοποιήσεις του 22.
0: Μάλιστα. Αφού λοιπόν η δικαιοσύνη και η ελληνική αστυνομία και οι διοκτικές αρχές έχουν πιάσει όλους τους μαστροπούς, τους εμπόρους ναρκωτικών, τα λαμόγια, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει κατάχρηση το χρήμα που πληρώνουμε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες, τους στένε και οι αγρότες και τους...
1: Και τα εκατομμύρια τα φάγανε οι θεραπέδες οι κολλητοί τους.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Και δεν επιστρέφονται. Και έτσι. Θα τους βγάλουν λάδι.
0: Ας πάει λοιπόν και ο Βομπύρης κατηγορούμενος, επειδή έκανε ένα σχόλιο στο Facebook.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κάθε Βομπύρης, δεν είμαι εγώ μόνο, είναι πολλοί αγρότες. Χιλιάδες αγρότες όλη την Ελλάδα. Δεν μας φοβίζουν όμως, να ξέρουν ότι δεν μας φοβίζουν. Μας βγάζουν τα προβλήματα στον δρόμο και θα είμαστε στον δρόμο συνέχεια. Δυστυχώς θα είμαστε στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βομπύρη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Και για μια ακόμα φορά σας λέμε ότι το σταθμός εδώ, η ενημερωτική ζώνη του σταθμού και ειδικότερα η δική μου εκπομπή και οι άλλες, υποθέτω, είμαστε στο πλευρό των αγροτών. Πάντα είμαστε στο πλευρό των αγροτών.
1: Καλούμε τους αγρότες να είναι σε γρήγορη σε ετοιμότητα.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
0: Φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Όμως ήθελα να σας διαβάσω το ρεπορτάζ για το Μητσοτάκη και τι είπε για τα ελληνοτουρκικά. Λέει, στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι τελευταία, θέλοντας να πει ότι υπάρχει μια αναστάτωση, γενικότερα μια μικρή ένταση. Συνέντευξη λοιπόν στο ραδιόφωνο του Sky, που αλλού, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο μέρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ Αμερικής. Να θυμίσω, είπε, ότι ο Ρούμπιο δεν συμμετέχει συχνά, το έχει κάνει μία φορά πέρυσι στην Ινδία και τώρα στην Ελλάδα. Τα λέει μόνος του. Δεν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι, να έχετε πολύ μυαλό για να καταλάβετε αυτά που λέει. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο σχέσεων, σχέση με έντονη αμυντική διπλωματική διάσταση. Το αποτύπωμα είναι θετικό, ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στη Μεσόγειο. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, ανέφερε ότι μπορεί να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άλλα όμως, είπε ο κ. Καλεντερίδης στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, τον ακούσατε. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Το έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο και τώρα με τη συμμετοχή της Γαλλίας καταλαβαίνει το έργο ενδιαφέρει και τη Γαλλία. Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω ότι υπάρχει πλαίσιο, ότι το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για το ενδεχόμενο να υπάρξει τώρα αποτυχία στο θέμα του καλωδίου, τόνισε ότι μερικές φορές πιστεύω ότι αυτοί που θέλουν να ασκήσουν κριτική εύχονται να στραβοπατήσουμε στα εθνικά θέματα, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά. Έπρεπε να υπάρχει βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Όλοι λένε ότι η χώρα έχει ισχυροποιηθεί στο εξωτερικό, δαπανούμε το 3,5% του ΑΕΠ στην άμυνα, αλλά και πόρους για τη στήριξη των πολιτών. Δεν ήταν αυτονόητο. Αν δαπανούσαμε λιγότερα στην άμυνα, θα προσφέραμε περισσότερο στην ενεργειακή στήριξη. Αλλά το συμβόλαιο με την κοινωνία προϋποθέτει την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας μας. Μας κοροϊδεύει, κυρίες και κύριοι, αυτός ο τύπος, ο Πρωθυπουργός της χώρας, κανονικότατα. Κανονικότατα. Μας κοροϊδεύει κανονικότατα. Στην Κάσο γύρισε πίσω το πλοίο που πόντισε το καλώδιο. Δεν το είπα εγώ, το είπε παράγοντας εκεί της κυβέρνησης, προχθές. Γιατί έκανε πίσω, τέλος πάντων. Και όταν κάνεις πίσω, δημιουργείται πάντα αυτό που σας έχω πει και κατά το παρελθόν. Έρχεται ένας τύπος και αμφισβητεί, ας πούμε, το χολ του σπιτιού σου. Κάνεις πίσω, το παίρνει. Μετά το σαλόνι, μετά την κουζίνα και στο τέλος ανεβαίνει επάνω και στην κρεβατοκάμαρα. Και τη γυναίκα και το παιδί σου και την αδερφή σου και την οικογένειά σου. Και τους παίρνει όλους παραμάζωμα. Κάπως έτσι, κάτι τέτοιο κάνει ο Μητσοτάκης και η παρέα του με τα εθνικά θέματα. Με όλους αυτούς τους τύπους, τους ελεϊνούς, κυρίες και κύριοι, γιατί μόνο ελεϊνούς μπορούσα να τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι σκύβουν υποτακτικά στο Σουλτάνο. Και ξέρετε πολύ καλά, γνωρίζετε πολύ καλά. Σας λέω σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι στην περιβόητη φωτογραφία.

κηδεία του Γεραπετρίτη, που κορδώνεται τώρα, που έσκυψε όταν πέρασε από μπροστά του ο Σουλτάνος. Τέτοιους πολιτικούς έχει η χώρα, κυρίες και κύριοι. Τέτοια κυβέρνηση κάνει κουμάντο στη χώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Η εκπομπή θα είναι κοντά σας την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους και όλους. 9 Οκτωβρίου του 2026, 95,5 Ιόνιον FM και φυσικά η εκπομπή ενδείξεις αποδείξεις. Θα θυμάστε προχθές που σας έλεγα για εκείνο το περιστατικό με τον άνθρωπο που βγήκε από το σπίτι του να πάει στη δουλειά του και τον ακολούθησε το περιπολικό, λέγοντάς του το τζιμάνι αυτό της ελληνικής αστυνομίας, γιατί μόλις τους είδε έκανε ένα στροφή και έφυγε. Και ο άνθρωπος, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι έκπληκτος τον ρώτησε, του λέει, τι είπατε, και λέει αυτός που σας είπα, γιατί μόλις μας είδατε, το είπε λοιπόν, ότι παιδί μου εγώ από το σπίτι μου έφυγα προς Αμαλιάδα, και λέει το τζιμάνι, εγώ είδα, λέει, ότι ερχόσταν από την Αμαλιάδα προς τα κάτω και μόλις μας είδατε κάνατε αναστροφή. Τι να του πεις, γιατί όντως ο άνθρωπος έφευγε από το σπίτι του. Εκεί ήταν το σπίτι του, στον μπλόκο κοντά που 100 μέτρα ήταν πιο κάτω τον μπλόκο, και εκείνος φαίνεται χαλβαδιαζόταν με την άλλη την αστυνομική και δεν έβλεπε ποιοι μπαίνανε και ποιοι βγαίνανε από τα σπίτια τους, και ξαφνικά είδε τον άνθρωπο πως έστριβε από το σπίτι του βγαίνοντας για να γύρει στο τιμόνι και να πάει προς τα Μαλλιάδα. Θεώρησε λοιπόν τον τζιμάνι αυτό ότι τους είδε και φοβήθηκε ότι κάτι έκρυβε, ξέρω εγώ, κάτι ήταν αυτός και τους είδε και έκανε ένα στροφή για να μην τον πιάσουν. Αλλά μετά όμως από αυτό είχαμε και ένα άλλο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε προχθές. Προχθές δεν είχε χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο που χτυπήθηκε εδώ απ' έξω, το δικό σου δεν ήταν? Το Σάββατο. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε άλλα τζιμάνια της αστυνομίας. Όπου φαίνεται ότι η Λία αποκτά και επίσημα μια νέα επαναστατική σχολή αστυνόμευσης, μια σχολή με απλή, κατανοητή και κυρίως οικονομική φιλοσοφία. Δεν έχει σημασία το τι συνέβη, σημασία για τα παιδάκια αυτά έχει αν χτύπησε κανείς. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Το περασμένο Σάββατο λοιπόν, φορτηγό με ανοιχτή την πόρτα, χτύπησε διερχόμενο γιοταχή, όπως καταλάβατε του Χρήστου ήταν, εδώ στο Βαρθολομίου, έξω από το Ιόνιο, προκαλώντας ζημιές και ξυλώνοντας τη μία πλευρά του αυτοκινήτου σχεδόν. Οι άνθρωποι επικοινώνησαν με το αστυνομικό τμήμα, οι άνθρωποι εδώ του σταθμού, έτσι, με το αστυνομικό τμήμα, και αντί να ακούσουν το αυτονόητο, που είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να έρθουμε να καταγράψουμε το περιστατικό, άκουσαν την ερώτηση κλειδί. Ποια ήταν αυτό η ερώτηση? Ήταν μια αστυνομική να εκεί και ρωτάει, χτύπησε κανείς? Όχι, λένε, δεν χτύπησε κανείς, ηλικίες είναι ζημίες. Τότε λέει δεν τρέχει τίποτα. Απλά, λιτά και αποτελεσματικά. Ενώ σε ολόκληρο τον πλανήτη τα τροχαία ατυχήματα με ηλικίες ζημίες καταγράφονται και διερευνώνται, εδώ εφαρμόζεται η επαναστατική θεωρία του, να το θυμηθώ πώς το λένε, της γάτας του Στρέντιγκερ. Και θα σας πω σε λίγο τι είναι αυτή η γάτα του Στρέντιγκερ για να καταλάβετε και να μαθαίνετε κιόλας. Το ατύχημα υπάρχει λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει ταυτόχρονα, εξαρτώμενο και δεν υπάρχει ταυτόχρονα. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Εξαρτώμενο αποκλειστικά από το αν ο οδηγός έχει μαλανιάσει. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο μπορεί να διαλυθεί ολοσχερός, αρκεί ο οδηγός να παραμένει αθυμελής. Προφανώς, κατά τους τοπικούς προστάτες του πολίτη, οι λαμαρίνες επισκευάζονται με ευχές και τα έξοδα του συνεργείου καλύπτονται από την ψυχική ηρεμία. Και κάπου εδώ βρίσκεται η πραγματική ειρωνία της όλης κατάστασης, γιατί όταν ένας πολίτης έχει ένα τυπικό ζήτημα με το κταίο, ξαφνικά η νομιμότητα αποκτά ύψιστη σημασία. Σας θυμόστε προχθές που σας είπα ότι τον άνθρωπο αυτόν που έφυγε από το σπίτι του και είπαν ότι τους είδε και έκανε αναστροφή και έφυγε, ότι όταν τους σταματήσανε μετά, τους ζήτησαν τα χαρτιά, τα έδωσε ο άνθρωπος, τους ζήτησαν το κταίο, τους λέει: Παιδιά, δεν έχω το κταίο, ήταν τη Δευτέρα. Δευτέρα, νομίζω ήταν. Ή την Τρίτη. Την Πέμπτη όμως έχω ραντεβού να περάσω από το κταίο. Και του κόψαν το πρόστιμο 150 ευρώ. Και του είπαν ότι σε 10 μέρες, αν το πας το χαρτί του κταίου, το 150 θα γίνει 45 ευρώ. Πάντως κάτι θα πληρώσεις. Δεν γλιτώνεις δηλαδή. Αφού λοιπόν ένα τυπικό ζήτημα με το κταίο δημιουργήθηκε, αυτό η νομιμότητα φαίνεται ότι απέκτησε ύψιστη σημασία. Από τη μία έχουμε το θρίλερ της επιστημονικής φαντασίας, δηλαδή το κταίο. Εκεί η κρατική μηχανή ενεργοποιείται με την ακρίβεια ελβετικού ρολογιού, οι δορυφόροι συντονίζονται, τα περιπολικά ακονίζουν τα ραντάρ τους και ο πολίτης αντιμετωπίζεται σαν διεθνής κακοποιός υψηλού κινδύνου. Ο νόμος είναι ιερός και το πρόστιμο καταδοκεί σαν δαιπανηφόρο σάδημα. Αλλά όταν ένα φορτηγό κυκλοφορεί με ανοιχτή την πόρτα και τη ρίχνει πάνω σε άλλο όχημα, οι άνθρωποι του νόμου εφαρμόζουν το αυστηρό κριτήριο της ιατροδικαστικής τροχέας. Υπάρχει αίμα? Όχι. Πετάγονται σπινθήρες από τα σπλάχνα του κινητήρα? Λεπτομέρειες. Έχει μείνει ο οδηγός χωρίς σφιγμό? Όχι. Τότε γιατί μας ενοχλείτε? Το αντιλαμβάνεστε λίγο αυτό? Όλο αυτό. Αν χάσεις δηλαδή την προθεσμία του κτέου, ο νόμος λειτουργεί στην εντέλεια. Αν σου ξυλώσουν όμως τη μια πλευρά του αυτοκινήτου, χρειάζεται να αποδείξεις πρώτα ότι μαζί με τη λαμαρίνα έφυγε και κανένας άνθρωπος. Με αυτή τη λογική λοιπόν, ο επόμενος πίνακας ελέγχου θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι. Ζημία στο αυτοκίνητο, ναι. Τραυματίας, όχι. Άρα καμία υπόθεση. Ανοιχτή πόρτα φορτηγού, ναι. Κίνδυνος, προφανώς. Τραυματίας, όχι. Συνεχίστε κανονικά. Κταίω που έληξε, ναι. Τραυματίας, όχι. Α, εδώ έχουμε μια σοβαρότατη παράβαση. Και κάπως έτσι ο πολίτης μένει να αναρωτιέται, τελικά η αστυνομία προστατεύει τον πολίτη από την παράβαση ή περιμένει πρώτα να τραυματιστεί κάποιος για να ασχοληθεί? Ξέρετε, ίσως τελικά πρέπει να αναπροσαρμόσουμε όλοι μας τα αντανακλαστικά. Την επόμενη φορά που κάποιος θα μας διαλύσει το όχημα, αντί για την άμεση δράση, καλό είναι να φωνάξουμε ένα μακιγέρ να μας ζωγραφίσει μερικούς πιστικούς μόλοπες, μπας και φιλοτιμηθεί κανείς να κάνει μια καταγραφή. Από όλα αυτά τα παιδάκια που είναι εδώ και το παίζουνε, φοράνε μια στολή και το παίζουνε εξουσία, κάτι 20χρονα, 25χρονα. Μέχρι τότε όμως να θυμάστε ότι μπορείτε να κυκλοφορείτε χωρίς φρένα, χωρίς πόρτες και με διαλυμένο σασί, αρκεί να έχετε το κταίο σας προπληρωμένο στην ώρα του, γιατί η κοινωνία κινδυνεύει μόνο αν αφήσετε το κταίο για μετά από λίγες μέρες. Αν απλώς σας τριγυρνούν ταλίκες, κινούμενες γκυλοτίνες, τότε δεν τρέχει τίποτα κατά τα σαΐνια της ελληνικής αστυνομίας στον νόμο Ηλίας. Και αναρωτιέμαι, η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Ηλίας, που είναι κατά τα άλλα λαλίστατη όταν πρόκειται να βγάλει ανακοινώσεις, συμπαράστασης ή να ζητήσει ενίσχυση προσωπικού, και καλά κάνει βέβαια που τα ζητάει αυτά, για τα συγκεκριμένα έπι, γιατί τηρεί μια εκπληκτική υποδειγματική σιωπή? Θα μπορούσε μια ανακοίνωση, μια τοποθέτηση να κάνει, ξέρω εγώ, μια επιστημονική ανάλυση ή ένα έστω εγχειρίδιο οδηγείο να εκδώσει για το πώς μετριέται ακριβώς το αίμα και η μόλοπη στην άσφαλτο. Αλλά πού τέτοια τύχη, έτσι, σιγή χθείος. Ίσως γιατί οι άνθρωποι είναι δικαιολογημένα, απασχολημένοι να μετρούν τις ώρες μέχρι να λήξει το επόμενο κταίο στον ομό, ώστε να προλάβουν να σώσουν την πατρίδα από τους επικίνδυνους κακοποιούς. Άλλωστε, οι νταλίκες με τις ανοιχτές πόρτες δεν απειλούν κανέναν, εκτός από τα αυτοκίνητα, τα οποία όπως αποδείχθηκε δεν έχουν ούτε ψυχή ούτε συνδικαλιστικό δικαίωμα ψήφου. Τώρα σας έλεγα για τη γάτα του Σρέντιγκερ, η οποία τη χρησιμοποιήθηκε πριν από λίγο από μένα για να περιγράψω έτσι με χιούμορ μια παράλογη κατάσταση που υπάρχει στην τροχέα. Τι λέει αυτή η θεωρία? Στην κβαντική φυσική, μια γάτα που βρίσκεται κλεισμένη σε ένα κουτί με έναν μηχανισμό θανάτου θεωρείται ότι είναι ταυτόχρονα και ζωντανή και νεκρή, μέχρι να ανοίξει κάποιος το κουτί για να κοιτάξει. Πού κολλάει όμως τώρα αυτό στην ιστορία που σας είπα? Στην Ηλία το τροχαίο ατύχημα υπάρχει, έτσι, ξυλώθηκε η μία πλευρά του αυτοκινήτου, αλλά και δεν υπάρχει ταυτόχρονα. Για την αστυνομία δηλαδή, αν δεν υπάρχει τραυματίας, δηλαδή αν δεν ανοιχτεί το κουτί και δεν δουν αίμα, το ατύχημα πρακτικά δεν συνέβη ποτέ, οπότε δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Έτσι για να ξέρετε πώς λειτουργούν τα σαΐνια εδώ της ελληνικής αστυνομίας στην Ηλία. Και τώρα επειδή έχω και ένα μήνυμα, για κάθεσα να το διαβάσω, γιατί κάτι πρέπει να είναι σχετικό με αυτό. Λοιπόν, έγινε και ένα άλλο περιστατικό. Ακούστε να δείτε τώρα, αλλά εδώ νομίζω ότι είναι η δημοτική αστυνομία. Έγραψαν μια γυναίκα 30 ευρώ γιατί είχε βάλει το αυτοκίνητο σε ένα σημείο, εν πάση περιπτώσει. Επειδή είχε παρκάρει, μου γράφει, ζυγό μήνα. Και όχι μόνο τα 30 ευρώ, που είναι λίγα, θα πει κάποιος σε σχέση με κάτι άλλο που ακούμε, αλλά τις αφαίρεσαν και 10 μέρες στην άδεια. Δηλαδή για 10 μέρες η γυναίκα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, γιατί έκανε το λάθος, τη βλακεία της, να το πω και έτσι, ρε παιδί μου, ότι τόσα προβλήματα έχει ο κόσμος, καμιά φορά κάνουμε και αυτό. Δηλαδή και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν και πάρκινγκ, έτσι. Βάζουμε το αυτοκίνητο κάπου που, προσπαθούμε, που δεν ενοχλεί άλλους, αλλά κατά τα σαΐνια της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αστυνομίας δεν πρέπει να το βάλεις εκεί, γιατί είναι ζυγός μήνας, απαγορεύεται, και αφού απαγορεύεται εκεί ψάξε να δεις εσύ τώρα πάρκινγκ, που δεν υπάρχει πουθενά πάρκινγκ. Έχουν γίνει πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, διότι όσοι έκαναν συγκοινωνιακές μελέτες οι δήμοι πληρώνοντας πολλές χιλιάδες ευρώ, έτσι, και που ποτέ δεν έχουν λειτουργήσει αυτές οι μελέτες παρά μόνο για να τσεπώνουν και να βάζουν στην τσέπη κάποια επιτίδια αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό όταν ακούτε για μελέτες, να κρατάτε πάντα έτσι, να είστε υποψιασμένοι. Αυτές οι μελέτες είναι που δίνουν πολλά λεφτά στους επιτίδιους. Δεν είναι τα έργα, οι μελέτες. Όταν ακούτε για μελέτη, να ξέρετε ότι κάποιοι τσεπώνουν λεφτά. Αφού λοιπόν έχουν κάνει ένα σωρό μελέτες εδώ σε Δήμους της Ηλίας και δεν έχουν ποτέ υλοποιηθεί κάτι, κάποια από αυτές, και θα σας πω και τι άλλο κάνουν, παραμένει μια κατάσταση τραγική, διότι τα αυτοκίνητα αυξάνονται, αλλά δεν είχαν προβλέψει τα μεγάλα μυαλά της αυτοδιοίκησης ή όποιοι άλλοι είναι υπεύθυνοι, ότι η κυκλοφοριακή μελέτη πρέπει να έχει και μία που έχει η παλιά που, εν πάση περιπτώσει, υλοποιείται, κάποια που υλοποιείται, ότι να έχει μία σκέψη μετά από 10 χρόνια τι θα γίνει. Δηλαδή κάνουν μία μελέτη τώρα, για το τώρα. Το τώρα το ξέρουμε, έχουμε 500 αυτοκίνητα. Αλλά σε 2 χρόνια θα είναι 700 τα αυτοκίνητα. Δεν έχουν προβλέψει ότι μετά από λίγα χρόνια τα αυτοκίνητα θα αυξηθούν. Οπότε η κυκλοφοριακή μελέτη δεν ισχύει σε πολλές περιπτώσεις μετά από κάποια χρόνια, και τι κάνουν, κάνουν νέα μελέτη για νέο κυκλοφοριακό, για να λύσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Νέα μελέτη σημαίνει ότι, σας είπα και προηγουμένως, κάποιοι να βάζουν λεφτά στην τσέπη. Όλοι τους μοιράζονται λεφτά στην τσέπη, δεν τους ελέγχει κανένας. Τα είπα και την προηγούμενη φορά τι γίνεται με αυτό το θέμα της αυτοαπευθείων αναθέσεων. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με αυτό τις μελέτες. Όπου βλέπετε Δήμος και λέει ότι κάνουμε μελέτη, να ξέρετε ότι κάποιοι βάζουν λεφτά στην τσέπη. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Εντάξει, ασυδοσία επικρατεί παντού. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, λέει ό,τι θέλει, γράφει ό,τι θέλει. Κανένας δεν ελέγχει. Εντάξει, μια κατάσταση, δεν θα πω οίκος ανοχής, γιατί στον οίκο ανοχής υπάρχουν και κανόνες. Έτσι, υπάρχει τσατσά, υπάρχει γυναίκα, υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που πηγαίνει εκεί ως πελάτης. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ισοπεδωμένα τα πάντα. Έχω την αίσθηση όμως ότι, επειδή μου έρχονται και άλλα μηνύματα από ό,τι βλέπω, ότι είσαστε πολλοί αυτοί που έχετε έτσι αντίστοιχα γεγονότα, σας έχουν συμβεί κάποια γεγονότα αντίστοιχα ή κάποια άλλα έτσι παραπλήσια, να το πω. Να θυμίσω πάλι επίσης αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Σας έλεγα ότι πήγαν εδώ σε ιδιοκτήτη του Βαρθολομιού ενός οικοπαίδου και του έδειξα ο Δήμος τα μπάζα μέσα, με τη δικαιολογία ότι νόμιζαν ότι ήταν δικό τους. Ακούστε έτσι τώρα να δείτε και τι φεδρές δικαιολογίες βρίσκουν. Και προχθές που τον είδα τον άνθρωπο, του λέω τι έγινε εκεί, εντάξει, γιατί του είπαν θα κάνουν αποκατάσταση. Μου λέει ακόμα 10 μέρες είναι εκεί μέσα, δεν έχει πάει κανένας να τα μαζέψει. Δηλαδή πήγαν στο χωράφι του ανθρώπου, δεν το αντιλαμβάνεστε τώρα την οτροπία που υπάρχει. Πήγαν στο χωράφι του ανθρώπου, ρίξανε μπάζα και σκουπίδια. Και όταν ο άνθρωπος πήγε και λέει: παιδιά, εδώ τι κάνετε? Γιατί περνάγε τυχαία από το χωράφι του και τα είδε. Του λέει: τι δικό σου είναι? Του λέει: αυτό. Εμείς νομίζαμε ότι είναι δικό μας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι νοοτροπία επικρατεί, τι υπάρχει στο μυαλό όλων αυτών. Και δεν τρέχει τίποτα. Λέει: εντάξει, ας σου κάνουμε, ρε παιδί μου, αποκατάσταση. Και πέρασαν 10-15 μέρες έχουν περάσει και ακόμα ο άνθρωπος περιμένει. Μου λέγε προχθές: ακόμα και μέσα τα μπάζα και τα σκουπίδια δεν έχει πάρει κανένας, δεν έχει φιλοτιμηθεί. Αυτό το έκανε ο Δήμος του Πουπινιού. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι θέλει, όπως θέλει, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία τιμωρία από πουθενά. Όπως έλεγα προηγουμένως, πριν από λίγο, ότι ο καθένας λέει ό,τι θέλει και γράφει ό,τι θέλει. Σαν παράδειγμα, πάτε τον Δήμαρχο του Πύργου, τον Στάθη τον Καρνία. Ο οποίος, κάποιος παίρνει τηλέφωνο τώρα, ενώ είμαι στην εκπομπή, μπας περιπτώσει. Ας το χαμέ, αφού δεν το χαμήλωσα, καλά μου κάνουν. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το λύσω εδώ, γιατί ό,τι θέλεις, ενώ ξέρουν, ακούνε κάποιοι ότι κάνουν εκπομπή, πάρουν τηλέφωνο. Θα βάλετε, βγάλετε συμπέρασμα τώρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι καθένας λέει ό,τι θέλει, γράφει ό,τι θέλει, όπως για παράδειγμα ο Δήμαρχος του Πύργου, ο Στάθης ο Κανής. Επειδή δεν θέλω να γίνω πάρα πολύ κακός, θα πω μόνο ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν δικό του κόσμο. Φανταστικό. Ένας δήμαρχος που θα περίμενες, και επειδή είναι και δήμαρχος της πρωτεύουσας, να μπαίνει μπροστά σε αγώνες, να, ως ατμομηχανή του νομού, να παλεύει βεβαίως για το Δήμο του, αλλά και για τους άλλους Δήμους, σε συνεργασία με τους άλλους Δημάρχους. Και ο τύπος λοιπόν αυτός τι έκανε, έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό ότι δεν διανοείται να φτιάξετε πανεπιστημιακή σχολή στην Ηλία, αν δεν είναι ο Πύργος μέσα. Δηλαδή, ο Πύργος έχει το δικαίωμα να έχει πανεπιστημιακή σχολή, ενώ όλες οι άλλες περιοχές τίποτα, είναι μηδέν για τον κύριο Κανή. Προφανώς. Μου κάνει εντύπωση ότι οι υπόλοιποι δήμαρχοι δεν έχει μιλήσει κανένας. Ακούστε τώρα, κανένας δεν έχει μιλήσει πάνω σε αυτή την επιστολή που έστειλε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό ο κύριος Κανής. Και είναι να απορρίσει και με το θράσος και του κύριου Κανή αλλά και των άλλων δημάρχων, την αφωνία μάλλον θα πω για τους άλλους δημάρχους που δεν μιλούν σε κάποιες περιπτώσεις. Ο κύριος Κανής την ώρα που ο Πύργος αργοσβήνει, μαραζώνει οικονομικά και μετατρέπεται σε μια πόλη φάντασμα άνεργων νέων, κλειστών λουκέτων και διαρκούς παρακμής, το μόνο που κάνει είναι ο Δήμος εκεί να κάνουν περιφερειακούς τσαμπουκάδες για τις καρέκλες. Γιατί έτσι εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ή στον Πύργο ή σε κανένα πουθενά αλλού. Δηλαδή, αν δεν γίνει με το ζόρι στον Πύργο, η σχολεία σκάει ο υπόλοιπος νομός. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, επειδή ο Πύργος έχασε μέσα στη γενική αδιαφορία, την αδράνεια και την ανικανότητα των τοπικών αρχόντων, γιατί έτσι έγινε, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε τότε να πάρει τις πανεπιστημιακές σχολές, δεν άνοιξε μύτη στην Ηλία. Κάτι σποραδικές δηλώσεις έβγαιναν οι τοπικοί άρχοντες και έκαναν, έτσι και κροκοδίλια δάκρυα, όπως κάνουν πάντα όταν δημιουργείται ένα θέμα, θέλοντας να διώξουν από πάνω τις ευθύνες τους. Αφού λοιπόν μέσα σε αυτή τη γενική αδιαφορία, την αδράνεια και την ανικανότητά τους, ο Πύργος έχασε και ο Πύργος και Αμαλιάδα τα πανεπιστημιακά τμήματα το 2022 στο πλαίσιο, αν θυμόσαστε, του εξορθολογισμού, και πριν από ένα χρόνο ο Πύργος μάλιστα έχασε και τη ΣΕΤΙΛ μετά από 50 χρόνια λειτουργίας, τώρα απαιτούν στο Δήμο Πύργου να πεθάνει και κάθε άλλη προοπτική εκτός των τυχών τους. Δηλαδή τιμωρούν ολόκληρη την Ηλία με έναν ελέητο εμπάρκο ανάπτυξης, επειδή οι ίδιοι απέτυχαν να κρατήσουν τα κεκτημένα τους. Αυτή η νοοτροπία, μια νοοτροπία παρασιτιστική θα έλεγα, μια νοοτροπία τοπικού ντάι, είναι ο ορισμός της καταστροφής. Αφού δεν είμαι εγώ βασιλιάς στα ερήπια, σκάει ολόκληρο το βασίλειο. Ομολόγησαν κοινικά, το γράφουν μέσα στην επιστολή, γράφει ο Δήμαρχος, ότι χωρίς το κρίσιμο μέγεθος του Πύργου δεν γίνεται τίποτα. Αλλά αντί να δουλέψουν για να γίνει πόλη ελκυστική, να γίνει παραγωγική και λειτουργική, προτιμούν να τραβούν το χαλί κάτω από τα πόδια ολόκληρης Ηλίας. Αντί να παλεύουν δηλαδή για συνέργειες, για ένα ευρύτερο ακαδημαϊκό δίκτυο που θα δώσει ζωή σε ολόκληρη την περιοχή και θα γεμίσει ξανά τους τόπους μας με φοιτητές, η Δημοτική Αρχή λειτουργεί με όρους φεουδαρχίας, προτιμώντας να εξουσιάζει στάχτες αρκεί να ελέγχει τα κουκιά και τις ταμπέλες. Αυτή είναι η κατάσταση. Το καθένας κοιτάει το κομμάτι του και βάζει εμπόδια σε όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε και σας το έχω ξαναπεί και θα πάψω να το λέω ότι μετά από 5 χρόνια τα ίδια θα λέμε. Γιατί αυτή είναι η νοοτροπία όλων τους. Εάν συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί, σε αυτό το νομό να ψηφίζονται και να διοικούν με τον τρόπο που διοικούν. Η Ηλία δεν είναι τσιφλή και κανένας, ούτε προέκταση κάποιου δημαρχιακού θόκου. Ανεξάρτητα από τα διαδοχικά λουκέτα του παρελθόντος, ο νομός έχει δικαίωμα στην αναπνοή, στην πρόοδο και στο αύριο. Χρήστο, σας παρακαλώ να μου πάρει στον κύριο Κράλη τηλέφωνο. Όταν η μόνη πολιτική πρόταση μιας δημοτικής αρχής είναι η καταστροφολογία και υπονόμευση κάθε αναπτυξιακής προοπτικής, εκτός των στενών της ορίων, αποδεικνύεται περίτρανα ότι αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στον ίδιο τον τόπο. Και ξέρετε, ο νομός αυτός, το έχω ξαναπεί, δεν έχει ανάγκη από μικρόψυχες ηγεσίες που παίζουν πολιτικά παιχνίδια πάνω στο πτώμα της τοπικής οικονομίας. Έχει ανάγκη να παραγεί από λογικές που την κρατούν δέσμιες της ανικανότητάς της. Θα το καταλάβουμε ποτέ αυτό το πράγμα ή θα συνεχίσουμε να βαράμε παλαμάκια ή να στεκόμαστε αδιάφοροι σε όλα αυτά τα ζητήματα? Και παρά μόνο που μου παίρνετε το πληκτρολόγιο και γράφετε ότι παπαδιά σας έρθει, παπάντζα σας έρθει, συγγνώμη για την προηγούμενη έκφραση. Αλλά μέχρι εκεί. Επί των σοβαρών προβλημάτων που αφορούν τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας, κανείς δεν μπαίνει, δεν μιλάει. και αφήνουμε όλους αυτούς τους τα γερόντια, όλα αυτά, γερόντια είναι 70 χρόνια όλοι, που θα μου πείτε τώρα ότι έχουν και θεώραμα αυτοί για την ηλία του αύριο, που με τον αποδεί στον τάφο όλοι μου. Όλοι αυτοί λοιπόν οι 70-άριδες, 75-άριδες, όσο τους αφήνουμε, αυτά και χειρότερα θα γίνουν ακόμα. Καθίστε λοιπόν και βάλτε τους πισινούς σας εσείς φωτογραφία στο Facebook για να παίρνετε τα like και αφήστε όλους αυτούς να αλωνίζουν και να είναι αυτή η κατάσταση που είναι σε αυτόν τον νομό. Όταν η Μεσσηνία δίπλα και η Αχαΐα έχουν αναπτυχθεί, έχουν φύγει έτοιμοι φωτός μπροστά. Και ανεχόμαστε από αυτούς, μην τους χαρακτηρίσω χειρότερα από ότι τους έχω στο μυαλό μου, όλους αυτούς να κατηγορούν την Αχαΐα τη Μεσσηνία. Που οι άνθρωποι και κάνουν τα δύνατα δυνατά για να ανεβάσουν το επίπεδο των περιοχών τους. Και συνονοούνται όλοι μαζί. Και δεν πάει ο καθένας εκεί, δεν πάει ο δήμαρχος της Πάτρας να καπελώσει το δήμαρχο της Ναφάκτου ή του Αιγείου. Α, θα τον καλέσω όπως έκανε κάποτε ο Φούρας εδώ στο τηλέφωνο που με πήρε στο Δελτίο Ειδήσεων έκτακτα. Και όταν είπε, ελάτε με τους ηλίους να κάτσουμε να συζητήσουμε τι θέλει ο καθένας και να το διεκδικήσουμε από κοινού, βγήκαν εδώ ηλί και τον βρίζαν το Φούρα γιατί έκανε αυτή την. Γιατί θέλανε όλοι τους και θέλουν ακόμα διασπασμένες τους τόπους. Βγαίνει εχθές ο Δήμος Πύργου και μιλάει για την κρουαζιέρα στο Κατάκολο και αναφέρει τους άλλους ότι είναι λασπολόγοι. Και αναφέρει ότι την τελευταία τετραετία υπήρχε αύξηση. Μα δεν είπε κανένας ότι δεν υπήρχε αύξηση των κρουαζιεροπλοίων στο Κατάκολο. Το ζήτημα είναι τι αποτύπωμα αφήνει η κρουαζιέρα στο Κατάκολο και στις γύρω περιοχές. Δηλαδή το να μου φέρεις εμένα 3.000 τουρίστες στους οποίους τους κατάνε μέσα στο καράβι, τους παίρνουν σαν τα πρόβατα, τους πάνε στην αρχαία Ολυμπία και μετά τους ξαναχώνουν μέσα στο καράβι και δεν τους πάνε σε άλλες περιοχές του νομού, τότε τι μου μιλάτε εμένα για αυξήσεις, τι δεν κάνω εγώ τα κρασγερόπλια και πύλη εισόδου της ηλίας, η πύλη εισόδου της ηλίας είναι το Κατάκολο. Χαιρετίσματα στον Πλάτανο. Αφήνουν, γιατί σε όλες τις άλλες περιοχές αφήνουν οι ξένοι που έρχονται και μάλιστα οι Αμερικάνοι που είναι και μιας οικονομικής επιφάνειας μεγαλύτερης, αφήνουν χρήμα εκεί που πηγαίνουν, σε όλα τα άλλα λιμάνια. Εδώ επειδή αυξήθηκαν λίγο τα κρουαζιερόπλαια, μπράβο, βάραμε παλαμάκια. Και διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες. Διαμαρτύρονται άλλοι δήμαρχοι ότι έχουμε και εμείς εδώ περιοχές, γιατί δεν τους έχουμε μνημεία, γιατί δεν τους φέρνετε να τα δούνε. Και αντί όλοι μαζί να κάτσουν και να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, βγαίνει κανείς και λέει για επιτυχία μας, την αυξήσαμε. Εντάξει, βγάλετε εσείς συμπέρασμα. Υπήρξαν όμως και φωνές στο παρελθόν, και τώρα υπάρχουν φωνές, οι οποίες θα βλέπουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Τα βλέπουν, έχουν ένα πνεύμα ευρύτερο. Και ένας από αυτούς είναι ο πρώην δήμαρχος Αμαλιάδας, ο Δήμητρης Τρισοκράλης. Και λέω Αμαλιάδας γιατί όταν υπήρξε δήμαρχος ο Δημήτρης ήταν τότε Δήμος Αμαλιάδας και αργότερα έγινε Δήμος Ήλιδας. Που τα βλέπει με ανοιχτό μυαλό όλα τα ζητήματα. Και ποτέ δεν είχε βάλει ζήτημα ότι η Αμαλιάδα και μόνο η Αμαλιάδα και τίποτα άλλο. Όπως και ο Λιατζής το είχε κάνει αυτό. Πάμε να τον καλημερίσω τον Δημήτρη τον Κράλη, γιατί θέλω την τοποθέτησή του πάνω επί των δηλώσεων του Δήμου Πύργου για το είσαι μας ή πουθενά, σχολή, και να το ρωτήσω και κάτι άλλο που αφορά την Ήλιδα. Καλημέρα κύριε Καραλή.
1: Καλημέρα κύριε Φάκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θέλω την εκτίμησή σας, την άποψή σας, με αφορμή αυτή την επιστολή του Δήμου Πύργου, πώς τα βλέπετε σε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε Φάκο, τον Αύγουστο του 2025, μετά τη νίκη της Ολυμπιακής Γης εκτός των εθνικών συνόρων, των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας που ανέλαβαν τη διοργάνωση των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων του 2027, πρέπει να υπάρξει μία επίγνωση και ότι πρέπει να γίνει ανασύνταξη της στόχευσης του πολιτικού προσωπικού της Ηλίας. Πρέπει να κινηθούμε σε έναν άξονα που έρχεται από την ιστορία μας. Πρώτα η αρχαία Ολυμπία, πρώτα η αρχαία Ήλιδα, πρόητα η Ολυμπιακή γη. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για Ολυμπιακή Πανεπιστημιακή Σχολή με τρία τμήματα. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η Πανεπιστημιακή Σχολή δεν μπορεί παρά να έχει έδρα την αρχαία Ολυμπία. Όπως δεν εννοείται να έχουμε Ολύμπια Οδό χωρίς την Ολυμπία. Τα τρία τμήματα θα αναπτυχθούν σε Ολυμπία, Πύργο και Ήλιδα. Το γνωστικό αντικείμενο δεν είναι υπόθεση των δημοσιογράφων και των επικοινωνιολόγων και πάσης φύσης σκοπιμότητα ενδιαφερόμενων.
0: Σωστό.
1: Η ίδια η πολιτεία πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ολυμπία, το Ολυμπιακό Πανεπιστήμιο, είναι ένα παγκόσμιο πανεπιστήμιο ειρήνης και κεχηρίας για την ανθρωπότητα. Εάν δεν το αντιληφθεί κεντρική εξουσία αυτό, θα μετράμε ήττες και θα κοιτάμε από μακριά το μέλλον που δεν θα έρθει ποτέ στην υγεία.
0: Κύριε Καραλή, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι σε αυτό το σημείο. Αλλά ολοκληρώστε κάτι άλλο θέλετε να πείτε, σας κάνω το ερώτημα αμέσως μετά.
1: Θέλω να οπλίσω και τους πολίτες με μια επιχειρηματολογία.
0: Παρακαλώ.
1: Η βιωσιμότητα των τριών τμήματων θα γίνει με ευθύνη της κυβέρνησης. Σήμερα δίνεται μια δυνατότητα στα 140 στρέμματα στον Πλάτανο,
0: ναι,
1: που είχε εξασφαλίσει ο αείμνησος δήμαρχος αρχαίας Ολυμπίας Γιάννης Κουβαρίκης. Ξεκινάμε και έχουμε 5 και 4 εκατομμύρια γύρω από αθλητισμό, παιδεία κλπ. Ενεγράφησαν αυτές οι δύο πιστώσεις. Αυτές για να έχουν αποτέλεσμα, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας που αντιλαμβάνεται τα θέματα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε μια αρχιτεκτονική μελέτη κόσμημα για τον πλανήτη. Να κάνει τις κτηριακές υποδομές του Πανεπιστημίου και του αθλητισμού. Τα λεφτά μπήκανε, μελέτη δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε. Είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Όταν αυτή η μελέτη στη φάση εφαρμογής της είναι 30-50 εκατομμύρια, για το μέγεθος Ολυμπίας δεν είναι τίποτα για την πολιτεία να χρηματοδοτήσει αυτό το μέλλον. Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μου κάνει εντύπωση βέβαια. Όχι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ σας γνωρίζω καλά και σε μένα προσωπικά δεν κάνει εντύπωση. Ενδεχομένως κάνει εντύπωση σε άλλον κόσμο ότι βάζετε μπροστά την αρχαία Ολυμπία και δεν βάζετε, ας πούμε, την αρχαία Ήλιδα ή δεν βάζετε την Αμαλιάδα μπροστά.
1: Βάνω μπροστά την αρχαία Ολυμπία και την αρχαία Ήλιδα ιστορικά. Mm-hmm. Υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά υπάρχει ένα προσβάδισμα ως προς την αναγνωρισιμότητα της Ολυμπίας.
0: Η Ήλιδα
1: είναι εγκατελειμμένη. Πάμε τώρα. Τι είπε εύστοχα ο Νίκος ο Γιαλούρης ο αρχαιολόγος? Εάν οι Δελφοί κατά την αρχαιότητα υπήρξαν οφαλός της γης, η Ολυμπία με την Ήλιδα υπήρξαν οφαλός του ελληνισμού.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί για 292 Ολυμπιάδες επί 1168 χρόνια ο ελληνισμός μαζευόταν εδώ, έχοντας την ίδια γλώσσα, την ίδια ταυτότητα και την ίδια αντίληψη περί ζωής.
0: Είπατε...
1: Αυτό, ναι, όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, κάνει κακό να παριστάνει ότι είναι σε ένα δημόσιο αξίωμα και έχει μια δράνια μέσα του. Και κάτι άλλο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δεν μπορεί να επικαλείσει την Ολυμπιακή γη και να μην παίρνεις μια πολιτική απόφαση να κηρύξεις ως ιστορική έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την αρχαία Ολυμπία. Πώς θα γίνουν όμως όλα αυτά? Σήμερα παρατηρούμε ένα κατακερματισμό διεκδίκηση των δυνάμεων στην υγεία. Κινήσεις πολιτών, αποσπασματικά, συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και κανείς δεν τολμάει να βάλει στον Πρωθυπουργό της χώρας το Ολυμπιακό Πανεπιστήμιο στην αρχαία Ολυμπία. Κανείς. Λένε άσχετα πράγματα. Κύριος Τσακώνα καλό νερό, υπογειοποίησης, πράγματα τα οποία είναι μόνο για κατανάλωση. Τι δεν υπάρχει σήμερα, κύριε Φάκο? Δεν υπάρχει ένα συλλογικό πολιτικό υποκείμενο. Το μόνο ελπιδοφόρο παράδειγμα στο παρελθόν, ναι, υπήρξε το Συμβούλιο Ερετών. Είναι το εμείς απέναντι στο εγώ, που έχει στα ένδοξα χρόνια της παρουσίας του, έχει καταγράψει στο πολιτικό του βιογραφικό τη μεγάλη εξέγερση στο Βουπράσιο,
0: ναι,
1: που εκεί γράφηκε με παρόντες και απόντες υπόθεση του πατρών πυργού.
0: Ναι, ναι,
1: διότι
0: ναι, ναι,
1: το Συμβούλιο Ερετών, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, υπήρξε βασικός παράγοντας για την υλοποίηση του έργου. Είναι αυτό το όργανο που έσπρωχνε τον Υπουργό Σπίρτζη, που βάλε 300 εκατομμύρια και έκανε τις απολωτριώσεις, να προχωρήσουμε σε αυτό το έργο. Αυτό το έργο δεν μπορεί κανείς να το παραχράξει. 300 εκατομμύρια απολωτριώσεις είναι από το Χρήστο το Σπίρτζη. Όλοι οι υπόλοιποι και μετά, εάν θέλουν να μιλάνε για καλό νερό, θα μιλήσουν όταν εκτελεστούν οι απολωτριώσεις του προβλεπόμενου
0: έργου. Βέβαια. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα, επιτρέψτε μου, γιατί ήδη ξεφύγα από το χρόνο. Εσείς πιστεύετε ότι με όλα αυτά που γίνονται εδώ από τους ηλίους, δηλαδή το να στείλει ο καθένας τη δική του επιστολή ή να κάνει τις δικές του επαφές, τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση αυτά? Εδώ για τις άλλες περιπτώσεις ξέρουμε ότι έχουν πει ότι εσείς δεν τα βρίσκετε και κάτω, τι να ασχοληθούμε με εσάς. Κάτι αντίστοιχο δεν γίνεται και τώρα.
1: Κύριε Φάκο, πρέπει να φύγουμε από τη θολούρα των ατομικών ενεργειών.
0: Αυτό λέω.
1: Η ηλία είναι διαπαιδαγωγημένη στο κατόπιν ενεργειών από την εποχή του Στεφανοπουλισμού. Είναι μέσα στο DNA.
0: Στο DNA.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση και στην πολιτεία. Η ηλία δεν μπορεί κανείς να την επέξει. Αν θέλει η κυβέρνηση να εντάξει στο μηχανογραφικό του 27 την ίδρυση του Ολυμπιακού Πανεπιστημίου και ο Δήμος του Πύργου έχει ένα καθήκον αντί να ψάχνει να βρει σκιάλωθη. Μέχρι το 27-28 να βρει κτηριακή υποδομή, εάν του εγκριθεί τμήμα σε αυτό το Ολυμπιακό Πανεπιστήμιο για να στεγάσει τους φοιτητές. Εάν αυτό δεν το κάνει, είναι έκθετος και στους πολίτες και στην ιστορία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία,
1: καλημέρα,
0: κύριε Κάλλη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι κανένας διαφωνεί με τα όσα είπε ο πρώην δήμαρχος Σαμαλιάδας και νυν πρόεδρος της εταιρείας Φίλων Αρχαίας Σύλληδας. Η τοποθέτησή του ήταν, νομίζω, μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 12, είναι θέλετε 25 πριν τις 1 και καθώς μια 44χρονη έπεσε από κρασγερόπλιο στη θάλασσα εκεί στην περιοχή της Ακίθου και είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ενδείξεις αποδείξεις από το Ιόνιον FM 95,5. Στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Ξημητούλιας. Εμείς τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα όμορφα εδώ στο νομό Ηλίας, το 2623-041-918 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής. Μπορείτε να το καλείτε και να μας πείτε την άποψή σας για όλα αυτά τα όμορφα που συμβαίνουν σε αυτό το νομό. Είπαμε ότι είναι 95,5 η συχνότητα του Ιόνιο FM και μας ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς τώρα και επιστρέφουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Λοιπόν, φεύγουμε από την Ηλία και πάμε μια βόλτα μέχρι το Αίγιο. Εκεί λοιπόν μια νέα ομάδα στο Αίγιο θα υλοποιήσει το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και παραγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Αχαΐας, το Καλλίπολης, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλίας για παιδιά που φοιτούν στην 5η και 6η τάξη δημοτικού. Θα πραγματοποιήσει μία εκδήλωση εκεί, αλλά καλύτερα θα μας τα πει η κυρία Φωτεινή Κρύλη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός. Κρύλη, κυρία Φωτεινή Κρύλη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός και θα μας πει για αυτή την εκδήλωση για την ομάδα για παιδιά 11-12 ετών. Καλή σας μέρα, κυρία Κρύλη.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
4: Να είστε καλά. Θα μας πείτε λοιπόν για αυτή την εκδήλωση, να την πω, αυτή την πρωτοβουλία για τα παιδάκια.
5: Είναι μια ομάδα παιδιών η οποία αποτελεί θεσμό, έτσι, για το κέντρο πρόληψης και για την Πάτρα. Στην Πάτρα γίνεται 6 χρόνια συνεχόμενα και από πέρυσι πήραμε την πρωτοβουλία να μεταφέρουμε αυτή την ομάδα και στη Μεγιάλια. Οπότε είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που θα την πραγματοποιήσουμε. Πρόκειται για μια ομάδα, όπως είπατε και εσείς, για παιδιά 11 με 12 ετών. Η δύναμή μου, εαυτός μου, είναι ο τίτλος της. Και έχει στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Είναι βιωματική ομάδα, 6 συναντήσεις.
4: Μάλιστα. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για τα παιδιά και τους γονείς σε σχέση με τη συμμετοχή?
5: Τέλεια. Η συμμετοχή έχει να, τα παιδιά συμμετέχουν στην ομάδα σε 6-2 ώρες συναντήσεις κάθε εβδομάδα. Οπότε ξεκινάμε στις 16 αυτή την Παρασκευή, 16-16.
4: Εννοείται, αν κατάλαβα καλά, 12 ώρες την εβδομάδα.
5: 6-2 ώρες συναντήσεις, μία κάθε εβδομάδα.
4: Εντάξει, ναι, εγώ δεν κάνω.
5: Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Πραγματοποιείται λοιπόν, ξεκινάει από τις 16-10 αυτή την Παρασκευή και θα τελειώσει στις 20-11, κάθε εβδομάδα και μια συνάντηση. Ενώ έτσι για μια πιο ολιστική παρέμβαση, κρίναμε σκόπιμο ότι χρειάζεται να συναντήσουμε και τους γονείς των παιδιών. Έτσι λοιπόν την Τρίτη, αυτή που μας έχετε, στις 13 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση εκπαιδευτική ενημερωτική με τους γονείς των παιδιών για να τους ενημερώσουμε για το τι μέλη γενέστε στην ομάδα και μια έτσι τελευταία συνάντηση αποχωριστική με τους γονείς στις 1 Δεκεμβρίου, πάλι 5.30 με 7.30.
4: Υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή?
5: κανένα κόστος. Όλες οι δράσεις του κέντρου πρόληψης είναι δωρεάν προς το κοινό.
4: Αυτό το πρόγραμμα θα το επεκτείνετε και σε άλλες πόλεις? Είπατε πριν από λίγο ότι το κάνετε στην Πάτρα, τώρα πάτε στο Αίγιο. Έχετε σκοπό και σε άλλες πόλεις?
5: Κατά καιρούς έχει γίνει και στα Καλάβρητα.
4: Οπότε
5: είναι έτσι στο πρόγραμμά μας, αφόσον και οι Δήμοι το επιθυμούν, να επεκταθούμε και γύρω-γύρω και στους Δήμους στους οποίους καλύπτουμε.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για τόσα μας είπατε. Εύχομαι καλή επιτυχία στο πρόγραμμά σας και να είστε πάντα καλά, και ό,τι έχει σχέση με παιδιά είναι πάντα έτσι πάρα πολύ καλό.
5: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάντα που μας στηρίζετε.
4: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, από το Αίγιο τώρα και αυτή η όμορφη πρωτοβουλία που έχουν πάρει και για παιδάκια 5η-6η Δημοτικού, ερχόμαστε, πιστεύουμε πάλι στον νόμο Ηλίας. Διότι, όπως έλεγα και προχθές, μέσα σε όλο αυτό το σοφερό κλίμα που υπάρχει σε αυτό το νόμο, υπάρχουν και πρωτοβουλίες κάποιων ανθρώπων που τουλάχιστον δίνουν μια νότα αισιοδοξία σε εμάς τους υπόλοιπους. Και το λέω αυτό διότι ξέρετε ότι με πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων δημιουργήθηκε ο σύλλογος, το σωματείο, να το πω, αντικαρκινικής εταιρείας νομού Ηλίας, και οι άνθρωποι, χωρίς να πληρώνονται ή να έχουν άλλα έτσι κονδύλια, να το πω, παλεύουν για να έρθει μια ογκολογική μονάδα στο νομό, ώστε οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτή την ασθένεια του καρκίνου να μην τρέχουν στην Πάτρα, στα Γιάννηνα, και να ψάχνουν να βρουν θέσεις για να κάνουν τις θεραπείες τους. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Θανόπλος, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος κάνει πολύ καλή δουλειά με όλο το σύλλογο εκεί, με όλα τα μέλη του συλλόγου, κατά καιρούς έχει βγάλει και κάποιες ανακοινώσεις πίκρας. Δεν κατηγορεί κανέναν βέβαια, αλλά λέει ότι δεν υπάρχει και η πολλή συμπαράσταση αυτή που θα περιμέναμε από αυτούς που κρατούν τις τύχες του νομού στα χέρια τους. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να τον καλημερίσω τον κύριο Θανόπλο, τον κύριο Παναγιώτη Θαμουνόπλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Νομού Ηλίας, για να του θέσω έτσι και μερικά ερωτήματα. Καλημέρα, κύριε Θανόπλο.
6: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Καλημέρα στους ακροατές.
4: Να είστε καλά. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα η δημιουργία ογκολογικής μονάδας?
6: Μετά από 15 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήσαμε μία συνάντηση με τον Υπουργό. Τον ενημερώσαμε σχετικά και του παραθέσαμε τα ψηφίσματα στήριξης των Δήμων από τα Δημοτικά Συμβούλια, της Μητρόπολης, του Επιμελητηρίου, της Περιφέρειας, του Ιατρικού Συλλόγου, δείξαμε πως είναι ένα θέμα όλης της κοινωνίας. Ήταν στην αρχή αρνητικός ότι επειδή θα αναπτυχθεί μια ογκολογική μονάδα στην Πάτρα ο Νίκος Κούρκουλος τον επόμενο χρόνο, δεν μπορεί να έχει και σε όμορους νομούς να υπάρχει
4: μια δεύτερη ογκολογική δεύτερη. Αλλά δεν μπορεί να έχει δεύτερη ογκολογική μονάδα, αλλά έχει τρία νοσοκομεία όμως τα οποία υπολειτουργούν. Συνεχίστε.
6: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, εντάξει.
4: Τα λέω εγώ.
6: Και ενημερώσαμε και τον Υπουργό ότι υπάρχει η πρόθεση από τον κύριο Παπαδάκο να βοηθήσει στην αγορά του εξοπλισμού όσον αφορά για τη δημιουργία της ημερήσιας νοσηλείας. Ήταν πάρα πολύ θετικός και πήρε την πρωτοβουλία και να το ανακοινώσει όπως και το ανακοίνωσε. Εμείς φυσικά, παρουσία του Προέδρου της Αντικαρκινικής, που είναι χρόνια ογκολόγος ο κ. Φιλόπουλος, του ζητήσαμε να μην αναφέρει κάτι, επειδή τα πολιτικά παιχνίδια, εντάξει, λίγο πολύ είναι γνωστά, και δεν υπάρχει λόγος από τη στιγμή που, αν δεν γίνει, και να δώσουμε και ελπίδα στον κόσμο ότι θα γίνει και να μην γίνει κάτι. Γιατί τόσα χρόνια το τρώμε το παράνομο και ο Υπουργός ήταν, όχι, λέει, από τη στιγμή που υπάρχει δωρητής, το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
4: Το κράτος θα έπρεπε από μόνο του να μην περιμένει καν την ιδιωτική πρωτοβουλία, να είχε φροντίσει από μόνο του να έχει δημιουργήσει αυτό το ογκολογικό τμήμα, να το πω. Έτσι. Δηλαδή, τώρα βρέθηκε ένας δωρητής, ο κ. Παπαδάκος, που βάζει ο άνθρωπος τα λεφτά του και είναι και προς τιμή του και μπράβο του, και θέλει τώρα το κράτος να καπηλευτεί όλο αυτό. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, αλλά okay, δεν σας ρωτάω, είναι το ρητορική τοποθέτησή μου.
6: Ο κ. Παπαδάκος σε ανακοίνωσή του μετά,
4: ναι,
6: από το δελτίο τύπου που εμείς ενημερώσαμε τον κόσμο.
4: Ζήτησε την πρόσληψη για το, νομίζω.
6: ζήτησε φυσικά, γιατί και δικαιολογημένα, μετά από την αγορά του αξιονικού τομογράφου που δεν υπήρχε προσωπικό να το δουλέψει, θέλει να κάνει πραγματοποιήσει μια συνάντηση με τον Υπουργό.
4: Να εξασφαλίσει τα λεφτά του, αυτά που βάζει ο άνθρωπος, ότι θα βγουν.
6: Να φτιάξουν τόπο. Πολύ, και πολύ σωστά.
4: Ναι, δεν διαφωνώ.
6: Περιμένουμε να έρθει από την Αμερική να πραγματοποιηθεί το ραντεβού αυτό. Ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί μια λύση. Mm-hmm. Όχι όμως να φτιάξουμε μια. Μην πάμε δηλαδή με το σκεπτικό να απαιτήσουμε ή να ζητήσουμε μια πλήρη ογκολογική μονάδα, γιατί δεν θα πάρουμε τίποτα.
4: Νομίζω ότι η τοποθέτηση δική σας και σε προηγούμενη εκπομπή είναι ότι είναι λίγα αυτά που ζητάτε. Δηλαδή κάποιες θέσεις για να μπορούν να κάθονται οι άνθρωποι και να λαμβάνουν τη θεραπεία τους. Ένα δωμάτιο δηλαδή θέλετε που να έχει μέσα 3-4-5 καρέκλες, καθίσματα.
6: Όπως έχει πει και πολλές φορές και ο διοικητής του νοσοκομείου, ότι στην αρχή αυτό μπορεί να δουλέψει με 4-5 καρέκλες, ναι, και μετά στην εξέλιξή του στην ολοκλήρωσή του μπορεί να γίνει ογκολογική μονάδα. Οπότε,
4: ογκολογική μονάδα.
6: Ακριβώς,
4: ναι.
6: Εμείς με τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που πήραμε ως παράρτημα της αντικαρκυνικής, θέλαμε να υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή του διοικητή μας, έτσι ώστε αν μπορούμε, όσο μπορούμε, να δείξουμε ότι η κοινωνία είναι, το ζητάει, μακριά από πολιτικές ταμπέλες, μακριά από τοπικιστικά, θα γίνει στον πύργο, θα γίνει στην Αμαλιάδα.
4: Ναι, τα τοπικιστικά συμφέροντα, ναι.
6: Ναι, αυτό είναι πρόταση του νοσοκομείου και του ΔΣ και όλων των επιστημονικών φορέων. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι και μας αφορά μας αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή.
4: Συμφωνώ.
6: Ευχόμαστε και ελπίζουμε, γιατί πρώτη φορά, δηλαδή θα είναι κρίμα, θα στεναχωρηθώ περισσότερο και εγώ και οι συνεργάτες μου, που έχουμε δει μια ελπίδα στα μάτια των ανθρώπων αυτών, γιατί από την αρχή μας λέγανε όχι, δεν πρόκειται, και όταν είδαν την εξέλιξη μέσα στους τελευταίους μήνες, πραγματικά είδαμε ένα χαμόγελο και μια ελπίδα. Και είναι κρίμα να τους απογοητεύσουμε. Δηλαδή,
4: έχετε δίκιο, έχετε απόλυτα
6: αυτό,
4: δίκιο.
6: Δηλαδή, δεν θα μπορέσω να το συγχωρήσω.
4: Το καταλαβαίνω δηλαδή απόλυτα αυτό που λέτε, κύριε Θανόπλε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτή η απογοήτευση μπορεί να έρθει,
6: ναι,
4: εφόσον δεν υλοποιηθεί.
6: Και θεωρώ ότι μπορεί και ο κύριος Παπαδάκος και ο υπουργός και ο διοικητής και η αναπληρώτρια διοικήτρια να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι και να δουν πώς μπορούμε να εξυπηρετούμε ήπιας και μεσαίας βαρύτητας περιστατικά. Εγώ δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε μπορώ να πω οτιδήποτε, ακόμα και στη συνάντηση που είχα πάει με την προσπάθεια αυτή.
4: Συμφωνώ.
6: Ευχόμαστε και ελπίζουμε, γιατί πρώτη φορά, δηλαδή θα είναι κρίμα, θα στεναχωρηθώ περισσότερο και εγώ και οι συνεργάτες μου, που έχουμε δει μια ελπίδα στα μάτια των ανθρώπων αυτών, γιατί από την αρχή μας λέγανε όχι, δεν πρόκειται, και όταν είδαν την εξέλιξη μέσα στους τελευταίους μήνες, πραγματικά είδαμε ένα χαμόγελο και μια ελπίδα. Και είναι κρίμα να τους απογοητεύσουμε. Δηλαδή,
4: έχετε δίκιο, έχετε απόλυτα
6: δηλαδή
4: δίκιο.
6: Δεν θα μπορέσω να το συγχωρήσω.
4: Το καταλαβαίνω δηλαδή απόλυτα αυτό που λέτε, κύριε Θανόπλε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτή η απογοήτευση μπορεί να έρθει,
6: ναι,
4: εφόσον δεν υλοποιηθεί.
6: Και θεωρώ ότι μπορεί και ο κύριος Παπαδάκος και ο υπουργός και ο διοικητής και η αναπληρώτρια διοικήτρια να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι και να δουν πώς μπορούμε να εξυπηρετούμε ήπιας και μεσαίας βαρύτητας περιστατικά. Εγώ δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε μπορώ να πω οτιδήποτε, ακόμα και στη συνάντηση που είχα πάει με τον Υπουργό.

0: Και θεωρώ ότι μπορεί και ο κύριος Παπαδάκος και ο υπουργός και ο διοικητής και η αναπληρώτρια διοικήτρια να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι και να δουν πώς μπορούμε να εξυπηρετούμε ήπιας και μεσαίας βαρύτητας περιστατικά. Εγώ δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε μπορώ να πω οτιδήποτε. Ακόμα και στη συνάντηση που είχα πάει με τον υπουργό, ήταν ο πρόεδρος αντικαρκινικής, που είναι χρόνια ογκολόγος, το γνωρίζει το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Ακόμα και αν παρουσία του υπουργού με τον κύριο Παπαδάκο, επιθυμεί ο κύριος Παπαδάκος να παρευρεθεί και για δεύτερη και για τρίτη και για δεύτερη φορά ο πρόεδρος αντικαρκινικής, ο κύριος Φιλόπουλος με έχει ενημερώσει ότι είναι στη διάθεσή μας να βοηθήσει και να συνδράμει η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία όπως μπορεί, από ό,τι μπορεί να κάνει και να προσφέρει, ό,τι μπορεί να προσφέρει. Εμείς είμαστε εδώ και ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτό να πάρει σάρκα και οστά, γιατί θεωρώ ότι είναι και πριν τις εκλογές, ας το πάμε και έτσι, μην τυχόν, δηλαδή, όπως και να το πάμε, καταλαβαίνετε,
1: είναι στα πάντα. Είναι αυτό που είχα πει εγώ σε προηγούμενη εκπομπή, ότι να μην είναι ένα προεκλογικό τερτύπι αυτό το πράγμα. Και μετά, δηλαδή, τις εκλογές συνήθως γίνονται αυτά, μετά τις εκλογές να ξεχνιόνται όλες οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί προεκλογικά.
0: Γι' αυτό και κατανοώ και είναι πολύ σωστή η στάση του κ. Παπαδάκου, όλο αυτό να το λήξει με τη συζήτηση που θα κάνει με τον υπουργό, έτσι ώστε όλα τα εχέγγυα να πάρουν μορφή πριν από τις εκλογές. Και θεωρώ και περιμένουμε με μεγάλη χαρά να έρθει και να τα καταφέρει. Δηλαδή, πραγματικά δεν περνάνε οι μέρες, η αλήθεια είναι.
1: Καταλαβαίνω το άγχος σας και την αγωνία σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε, κύριε Θανόπλε. Καλό κουράγιο, γιατί έχετε αγώνα μπροστά σας. Και ό,τι χρειάζεστε, βέβαια, εμείς δίπλα σας.
0: Γιατί είστε από τους πρώτους που οτιδήποτε γίνεται, μας παίρνετε από μόνο σας τηλέφωνο, ενδιαφέρεστε, αναδεικνύετε το κάθε πρόβλημα, την κάθε κίνηση, την κάθε πρωτοβουλία.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται από εμάς, κύριε Θανόπλε. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συνομιλία. Καλημέρα και σας. Λοιπόν, το ακούσατε, έτσι. Δηλαδή, ο Γεωργιάδης, το κράτος, δεν ήθελε να φτιάξει τμήμα στην Ηλία. Και βρέθηκε ο Παπαδάκος να πει ότι εγώ βάζω τα λεφτά για να φτιαχτεί, και πήγε ο Γεωργιάδης να το καπηλευτεί αυτό. Όπως έχει καπηλευτεί και άλλα πράγματα. Και έχει πει. Τι έχει πει? Ότι όλα λειτουργούν μια χαρά στα νοσοκομεία. Και όποιος πάει στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίο θα δει τα ράτζα και θα δει τους ανθρώπους να υποφέρουν. Τα οποία ράτζα όμως τα έκρυψαν, ακούστε, τα έκρυψαν όταν πήγε για επίσκεψη ο Γεωργιάδης εκεί. Τους χώσαν όλους σε ένα δωμάτιο. Και σας το λέω γιατί ήμουνα στον Άγιο Αντερέα. Λίγες μέρες νωρίτερα, και έχω φωτογράφησα τα ράτζα στους διαδρόμους και τους γιατρούς να τρέχουν πανικόβλητοι και τους νοσηλευτές για να προλάβουν τα περιστατικά. Στη σειρά τα ράτζα, σε ένα μακρύ διάδρομο, εκτός από τον κόσμο που περίμενε ώρες με το βραχιολάκι για να έρθει η σειρά του και να πάει να εξεταστεί. Και όταν πάει ο Γεωργιάδης για επίσκεψη, τους κρύβουν όλους μέσα σε ένα δωμάτιο και βγαίνει ο Γεωργιάδης και έκανε δηλώσεις. Τα θυμόσαστε αυτά? Αυτά με τα ράτζα τα είχα δημοσιεύσει, για όσους παρακολουθείτε το site το δικό μου. Και πάει ο Γεωργιάδης λοιπόν και τους βάλανε, τους χώσαν όλους σε ένα δωμάτιο και τους κλείσαν την πόρτα. Προφανώς θα σου είπαν και να μην φωνάζετε, μην μιλάτε. Και πάει ο Γεωργιάδης και βλέπει ένα πεντακάθαρο διάδρομο και βγαίνει και λέει: κοιτάτε τι καλά που τα έφτιαξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν υπάρχει κανένας σε ράτζο κτλ. Αυτό το παραμύθι το πουλάνε. Συνέχεια. Και ακούσατε τώρα και τον κύριο Θανόπλε τι είπε ο άνθρωπος. Ότι στην αρχή δεν ήθελα, αλλά όταν άκουσα ότι βρέθηκε κάποιος που βάζει τα λεφτά του, πάει να το καπηλευτεί. Βγήκε να κάνει δηλώσεις. Σε αυτήν την νοοτροπία που τους χαρακτηρίζει όλους αυτούς που κατέχουν μια οποιαδήποτε εξουσία στα χέρια τους. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Λίγα λεπτά πριν από τις 1. Ήταν οι ενδείξεις αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 από την συχνότητα του Ιόνιου, FM 95,5. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις.

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionian FM

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση έχουμε απογειωθεί από τις 6. Θα πάμε μέχρι τις 9 πετώντας ραδιοφωνικά. Καλημέρα στο πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο το Λαγκάδι. Ξημέρωσα ακόμη ένα Σάββατο. Σωστά τα είπε. Στην ουσία, λίγοι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο. Δυστυχώς είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ερώτηση λέει Κρίσιος. Ένα λύκειο μετά το διάλειμμα χτυπάει το κουδούνι. Τα παιδιά απορροφημένα παίζουν. Χτυπάει για μέσα. Ο επιβλέπων καθηγητής τι κάνει. Ποιο είναι το σωστό. Μιλάει στα παιδιά, χτύπησε ώρα για μάθημα. Φεύγει, πάει για μάθημα διαφορώντας. Για το αν οι μαθητές έχουν αποχωρήσει από την αυλή. Ήρεμα ρωτάω, λέει. Καλυπτήσει. Να σε καλά. Πρέπει να του το πει άμα δεν και κάθονται. Καλημέρα, καλημέρα στην Ποθητή. Ωραίο όνομα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Γεια σου, Ποθητή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Βενιέρης λέει: ωραίος, δυνατός, δεν παίζεται. Δύναμη ο Γιώργος. Δύναμη Γιώργο Δημήτρης. Καλημέρα στο διαγαλαξιακό ασφαλιστή, το σεβασμιότατο Τάκη Σκροπολίθα. Καλημέρα, λέει: σωστή η προσέγγιση όσον αφορά την αδικία στα καύσιμα που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρικά και τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται έτσι με θερμικό κινητήρα και είναι παλιάς τεχνολογίας. Ο Γιάννης, καλημέρα, με αγάπη. Γιάννης, να είσαι καλά φίλε μου. Επίσης, καλό πρωινό στον Τάσο. Ο Αλέξης ο Κόλλιας, οδηγούσα και δεν μπορούσα να γράψω για τα ηλεκτρικά. Πλέον λέει τα θερμικά, υβριδικά και ηλεκτρικά έχουν την ίδια τιμή. Άσε που υπάρχουν υβριδικά ακριβότερα από αντίστοιχα ηλεκτρικά. Αυτός που μπορεί να πάρει θερμικό ή υβριδικό παίρνει και ηλεκτρικό. Δεν πληρώνουμε εμείς τις επιδοτήσεις των ηλεκτρικών. Τα χρήματα αυτά έρχονται από πώληση δικαιωμάτων ρήπων. Η επιδότηση δεν είναι 8.000 και 10, εδώ και πολύ καιρό είναι 3.000. Η φόρτιση μπορεί να γίνει και σε δημόσιο φορτιστή που είναι φθηνότερο του ταχυφορτιστή. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν όλοι σε ταχυφορτιστές και να πληρώνουν 0,60. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, αγαπητέ φίλε? Το θέμα είναι, και το επαναλαμβάνω, όσον αφορά την πληρωμή του φόρου. Όταν εγώ με ένα παλιό αυτοκίνητο χρειάζεται να καταναλώσω 8 λίτρα βενζίνη για να κάνω 100 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και πληρώνω σε αυτά τα 8 λίτρα περίπου 18 ευρώ και τα 9 είναι φόρος, και κάποιος ο οποίος έχει ηλεκτρικό ή υβριδικό πληρώνει λιγότερα από τα μισά ή καθόλου, ελάχιστα, υπάρχει μια αδικία, δεν βρίσκεις? Δεν είναι άδικο? Τώρα, αν όντως επιδοτεί ή δεν επιδοτεί, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ας είναι και από τους ρήπους, από το χρηματιστήριο των ρήπων. Δεν αντιλέγω. Το θέμα της αδικίας όμως, αυτό ο οποίος έχει παλιό αμάξι και δεν μπορεί να το αλλάξει, υφίσταται, είναι φανερό και νομίζω ότι πανθομολογούμενο είναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με έναν έτσι καλό φίλο της εκπομπής, αρκετά χρόνια έτσι ακροατή, ο οποίος επισημαίνει ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γονείς που έχουν κάποια θέματα με τα παιδιά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μάθηση, τις λεγόμενες μαθησιακές δυσκολίες. Με τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα θα μιλήσουμε λοιπόν για θέμα το οποίο όμως δεν απασχολεί μόνο πατρινούς. Αποσχολεί, θα έλεγα, γονείς από όλη την Ελλάδα. Γιατί έρχονται αλλαγές σε αυτό που λέμε στήριξη διδασκαλία στα σχολεία. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τηλέμαχη, από μένα. Και
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Μικρούλι.
0: Καλημέρα, λοιπόν, και από το Μικρούλι. Λοιπόν, τι πρόβλημα έχουμε? Έχουμε ζητήματα που έχουν προκύψει με το θέμα της παράλληλης στήριξης στα δημοτικά σχολεία, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία, κύριε Παναγιώτη.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εκφράζω, φαντάζομαι, μια ομάδα γονέων οι οποίοι έχουν κάποια παιδιά με κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται υπερκινησία, είτε λέγεται δέπη, είτε λέγεται αυτισμός. Έχουμε στήριξη από το κράτος μέχρι σε ένα σημείο. Δηλαδή το παιδί θα πρέπει να πάει σε κάποιο κέντρο το οποίο θα παρακολουθήσει κάποιες λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και καλύπτονται από ένα μεγάλο ποσοστό από το κράτος. Mm-hmm. Ωραία μέχρι εδώ. Στο σχολείο από εκεί και πέρα, όταν ξεκινήσει το παιδί με το καλό στον νηπιαγωγείο, εάν δεν έχει κάποια εξέλιξη α, θα πρέπει το παιδί να επαναλάβει την τάξη. πράγμα που σημαίνει μία χρονιά χαμένη. Δεύτερη χρονιά χαμένη. Τρίτη χρονιά ίσως χαμένη. Ναι. Μετά τέλος. Πρέπει το παιδί να συνεχίσει. Ναι. Δηλαδή να πάει στο δημοτικό. Mm-hmm. Σε αυτή τη θέση βρίσκομαι εγώ τώρα. Το παιδί έχει ξεκινήσει πρώτη δημοτικού. Έχει κάνει 3 χρόνια σε κέντρο το οποίο δεν γινότανε η σωστή, πώς να το πω,
0: εκπαίδευση για να μπορέσει να προοδεύσει.
1: Θεραπεία, ναι. Mm-hmm. Είχαμε τις διαβεβαιώσεις από τους υπεύθυνους εκεί ότι το παιδί έχει εξέλιξη, έχει πρόοδο. Mm-hmm. Και είχαμε μείνει ήσυχοι. Άλλωστε εμείς δεν ξέρουμε και τα
0: σωστά
1: ψυχοθεραπευτικά του παιδιού.
0: Σας καθησύχαζαν δηλαδή και σας έλεγαν μια χαρά πάει, έχουμε εξέλιξη.
1: Μια χαρά. Ναι, βλέπαμε κι εμείς μια μικρή εξέλιξη, αλλά δεν ήταν στο βαθμό που έπρεπε για να συνεχίσει το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποια στιγμή το παιδί έπρεπε να, μετά από 3 χρόνια να είναι νηπιαγωγείο, γιατί είχε κερδίσει χρόνο ο μικρός, mm-hmm. έπρεπε να ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού. Ξεκινώντας την πρώτη δημοτικού, εμείς το βλέπαμε το παιδί. Δεν ήταν έτοιμο για το δημοτικό. Έπρεπε αναγκαστικά να το πάρουμε το παιδί, να πάρουμε μια δεύτερη άποψη από κάποιο άλλο κέντρο, να δούμε τι γίνεται τελικά.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαμε στο δεύτερο κέντρο, μας είπαν ότι το παιδί σας, κύριε, παρόλο που είναι 7 χρονών, είναι 2,5 στην ουσία εργοθεραπευτικά και λογοθεραπευτικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν έχει γίνει καμία απολύτως σχεδόν καθόλου θεραπεία.
0: Παρ' όλα αυτά σας έλεγαν συνεχώς ότι είπα μια χαρά, προοδεύει, δεν έχει θέμα, χαρά, βελτιώνεται. Ναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο στο παλιό κέντρο, γιατί μπορεί να μου πούνε και αθέμητος συνταγωνισμός και οτιδήποτε. Ναι. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εμένα με αφορά ότι το παιδί έχασε 3 χρόνια από τη ζωή του χωρίς θεραπεία. Mm. Ουσιώδη.
0: Και τώρα κινδυνεύει τώρα να μείνει εκτός στήριξης. Τι
1: θα
0: ακριβώς
1: σας πω αμέσως. Mm. Έχει ξεκινήσει το παιδί, δόξα τω Θεώ, στο καινούργιο κέντρο είναι πολύ καλοί δασκάλοι και πέρα θεραπευτές και το παιδί το έχουν βάλει σε μια ανωδική πορεία που βλέπουμε μια τεράστια εξέλιξη στο παιδί. Αλλά στο δημοτικό πρέπει να υπάρχει μία παράλληλη στήριξη, όπως υπήρχε ένα άτομο πάνω κατά πάνω στο παιδί, στο νηπιαγωγείο. Στο δημοτικό αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει στο δημοτικό του, για όλες τις τάξεις του δημοτικού, ένας μόνο άνθρωπος που κάνει παράλληλη στήριξη. Τι κάνει ο συγκεκριμένος? Θα είναι 20 λεπτά στη μία τάξη, 20 λεπτά στην άλλη, 20 λεπτά στην παράλληλη και γυρνάει έτσι όλη μέρα και δεν είναι για όλες τις ώρες.
0: Οπότε είναι ουσιαστικά δειγματοληπτικά, έτσι πηγαίνει.
1: Είναι δειγματοληπτικά, περνάει από τις τάξεις, βάζει ένα χεράκι, αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά που για να καλύψουν αυτό το κενό το μαθησιακό, όπως το δικό μου που είναι υπερκινητικό και έχει μία ελαφριάς μορφής δέπη, είναι πανέξυπνος, αλλά έχει απόσπαση προσοχής. Χρειάζεται έναν άνθρωπο πάνω κατά πάνω, όπως και άλλα παιδάκια, για να τους δώσει αυτό το τη βοήθεια που χρειάζονται για να
0: φτάσουν
1: στο ίδιο σημείο με τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Και αυτό αλλάζει τώρα, κύριε Παναγιώτη, δηλαδή.
1: Αυτό κατόπιν συνεννόησης, γιατί πήρα τηλέφωνο στο ΚΕΔΑΣΥ εδώ στην Πάτρα, εμείς έχουμε το ΚΕΔΑΣΥ. Πέρασε αξιολόγηση και ενώ μέχρι τον νηπιαγωγείο του χορηγούσαν κανονικά την παράλληλη στήριξη, άτομο να είναι πάνω κατά πάνω, τώρα στο δημοτικό δεν ισχύει αυτός ο θεσμός και μου λένε, κύριε, προτείνουμε ειδικό σχολείο. Για μισό λεπτό του λέω. Γιατί το παιδί μου να πάει ειδικό σχολείο με κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν βαρύτερα προβλήματα, αυτισμό και άλλα είτε νοητικά προβλήματα, και να τα μπλέξουμε όλα τα παιδιά, γιατί τα παιδιά, όπως ξέρετε, αντιγράφουν. Δεν αντιγράφουν μόνο το καλό, αντιγράφουν μόνο και το κακό, κάτι χειρότερο.
0: Σωστά.
1: Γιατί να του αλλάξω το χαρακτήρα και γιατί να το πάω σε ένα ειδικό σχολείο το οποίο αν το εγγράψω το παιδί, γιατί υπάρχουν περιστατικά από κοντινά άτομα τα οποία έχουν γράψει τα παιδιά τους στο ειδικό σχολείο και δεν μπορούν να τα πάρουν, να τα απεγράψουν.
0: Δηλαδή άπαξ και γραφής μετά τελείωσε.
1: Τελείωσε. Το παιδί
0: θα πηγαίνει θα μόνο εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι εκεί μέχρι
0: ενώ δεν
1: να...
0: Είναι, ενώ δεν είναι για να πάει σε ένα ειδικό σχολείο που έχει και βαριά περιστατικά.
1: Ακριβώς.
0: Και όλα αυτά. Εσείς αυτό που θέλετε, κύριε Παναγιώτη, και προφανώς και άλλοι γονείς, είναι να συνεχιστεί αυτή η στήριξη και στο δημοτικό, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Να συνεχιστεί αυτή η στήριξη, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι, κακά τα ψέματα. Δεν χρωστάμε τσιγάρο οι περισσότεροι από εμάς στο ελληνικό κράτος. Κοιτάμε να πληρώνουμε τα πάντα μας, να είμαστε καθαροί. Αλλά οι εισφορές που πληρώνουμε, είτε για άμυνα, είτε για παιδεία, αυτά τα χρήματα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να επενδύονται για τα παιδιά. Το νόημα στην Ελλάδα είναι τα παιδιά, δεν είμαστε εμείς. Εμείς τελειώσαμε, εμείς δουλεύουμε για να μεγαλώσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Αν δεν κοιτάει η Ελλάδα τα παιδιά, γιατί μην πάρουμε τώρα... απλά παραδείγματα, πούμε για το κόστος ζωής, για τα επιδόματα των παιδιών που ανεβάσανε τον κατώτατο μισθό απλά για να κόψουν τις βαθμίδες του επιδόματος του παιδιού, γιατί για αυτά δεν μιλάει κανείς. Για αυτά δεν μιλάει κανείς. Εκεί που είχαμε μία ανάσα για τα παιδιά, για τα επιδόματα των παιδιών, μας τα κόψανε στη μέση. Οκ, θα παλέψουμε, είμαστε μαχητές. Αλλά κοιτάξτε το επίπεδο παιδείας. Πού είναι στα σχολεία που είχαν τους επιστάτες έξω στα προάβλια. Τώρα αναγκάζονται οι δασκάλοι να κάνουν τους επιστάτες για να μην χτυπήσουν τα παιδιά. Τους θυμάστε τους επιστάτες?
0: Ναι, εντάξει, ήτανε... Εντάξει, έχουμε φτάσει σε διαφορετική φιλοσοφία. Το θέμα είναι να επικεντρωθούμε σε αυτό που είπατε. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή τώρα είναι να συνεχίσει η στήριξη και του δικού σας παιδιού και άλλων παιδιών, γιατί φαντάζομαι και άλλα παιδιά πλέον θα το έχουν αυτό το θέμα και στο δημοτικό, έτσι ώστε να μην περάσει στο ειδικό σχολείο που υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που μου είπατε με τα βαρύτερα περιστατικά, που σίγουρα δεν θα κάνουν καλό σε ένα παιδί που δεν έχει τέτοια ζητήματα.
1: Και άλλωστε, γιατί το κράτος να αποφασίσει κάτι, δεν θα πω καλός ή κακός, εγώ θα πω κακός αγωνέας. Γιατί να αποφασίσει και να βάλει το παιδί μου σε ένα επίπεδο φύτα από τη στιγμή που είναι για άλφα με μία μικρή βοήθεια.
0: Δεν θέλουμε να το παρκάρουμε το παιδί. Αυτό που θέλετε να πείτε, το παιδί δεν πάει για να το παρκάρουμε σε ένα ειδικό σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πρέπει να έχει την εξέλιξη που πρέπει να έχει και αυτή θα έρθει μόνο με την παράλληλη στήριξη. Κύριε Παναγιώτη, θα τα ξαναπούμε. Θα επιδιώξουμε και μία συζήτηση έτσι με αρμόδιους.
1: Να βάλω και μία παρένθεση, αν έχω λίγο χρόνο, 10 δευτερολέπτων.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή αυτό το θέμα το ρώτησα και στην πρωτοβάθμια.
0: Ναι.
1: Η απάντηση ήταν η ίδια. Η πρωτοβάθμια εδώ της Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Η απάντηση ήταν η ίδια. Κύριε, εφόσον το πρότεινε το κεδασί, και εμείς έχουμε να σας πούμε ότι αυτός ο θεσμός κοιτάει να κοπεί με εντολή της κυβερνήσεως. Δηλαδή, πώς να το πω, οι κύριοι που είναι στην παράλληλη στήριξη, όσοι είναι τώρα,
0: να πάνε στα ειδικά σχολεία,
1: να τους απορροφήσουν στα ειδικά σχολεία.
0: Μάλιστα. Οπότε παίρνει προς κατάργηση, δηλαδή, λέτε, η στήριξη στα
1: δημοτικά. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη. Θα το συζητήσουμε το θέμα, να το ψάξουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ που κατάφερε.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και αντιμετωπίζεται. Και φυσικά, αν υπάρχουν ανάλογα ζητήματα και θέματα, στο 211-1088-80 για να μπορέσουμε έτσι να τα αναδείξουμε, κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Στα 20 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινό Σαββάτου. Και μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται και είναι πολλά. 25 άτομα λέει, 25 μαθητές έχει μέσα, λέει, τάξη της γυναίκας μου, δουλεύει στον υπηαγωγείο. Ποιο να πρωτοπρολάβεις, λέει, για πες μου, λέει ο Βαγγέλης. Μάστε, είναι ζητήματα αυτά μεγάλα. Μάστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον ιστορικό πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Στράτο Παραδιά. Για ποιο θέμα? Για το θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με τις αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των πολυκατοικιών που προωθούνται μέσω της δημιουργίας του νέου κώδικα ιδιοκτησίας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και προκαλούνται και συγκρούσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενίκων. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παραδιά. Τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Γεια σας. Με τα ιστορικά προβλήματα ασχολούμαι.
0: Ιστορικός πρόεδρος. Σωστά. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν,
1: τα ιστορικά, και αυτό είναι πραγματικά ιστορικό πρόβλημα, γιατί ο νόμος ο βασικός για την ιδιοκτησία είναι του 1923.
0: Το 23.
1: Γραμμένος σε άψογη καθαρεύουσα, μετάφραση του γαλλικού νόμου της Προπετέ Οριζοντάλ, της οριζοντής ιδιοκτησίας. Ένας θεσμός δηλαδή που μεταφράστηκε στην ουσία από το εξωτερικό. Και ένας θεσμός που τότε αφορούσε ελάχιστους, ας πούμε, που είχαν χτίσει κάποιες πολυκατοικίες εκεί γύρω στο Κολωνάκι, στα Εξάρχεια, γύρω-γύρω. Ελάχιστο κόσμο. Σήμερα, βέβαια, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το 50% των κατοίκων της Ελλάδας και το 70% των κατοίκων της Αττικής μένουν σε πολυκατοικίες. Και αντιλαμβάνεστε πόσο τεράστια σημασία έχει το ζήτημα αυτό θεσμικά, αλλά και πρακτικά στην καθημερινότητα του καθενός.
0: Ναι. Παραδείγματος χάρη, κύριε Παραδιά, ξέρω πολυκατοικίες, τις οποίες ένοικοι, οι οποίοι είτε έχουν είτε δεν έχουν αντικειμενική αδυναμία καταβολής κοινοχρήστων, παρόλα αυτά έχουν πετύχει με κάποιες δικαστικές αποφάσεις ορισμένες φορές να μην πληρώνουν καθόλου ενίκιο και να πίνουν εισηγεία των κορόιδων. Μάλιστα είχα ένα συγκεκριμένο περιστατικό που κάποιος είχε να πληρώσει 3-4 χρόνια κοινόχρηστα, παρόλα αυτά κάθε μεσημέρι ψησταριά ήταν, ξέρετε, έκαιγαν τα καρβούνα, έτσι, φουλ κάρβουνο και μπριζολίτσες και ψαράκια και απ' όλα. Παρόλα αυτά είχε κατορθώσει να πάρει μια δικαστική απόφαση και να πίνει εισηγεία των κορόιδων και να τρώει εισηγεία των κορόιδων, θα έλεγα. Τι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα με κάποιο τρόπο?
1: Κοιτάξτε, θα γίνει προσπάθεια να λυθεί. Τέτοια προβλήματα δεν μπορεί να λυθούν μόνο μιας. Ναι. Γιατί, όπως είπατε, υπάρχουν μεταξύ αυτών και άνθρωποι που έχουν αδυναμία να πληρώσουν. Ναι. Το πρόβλημα όμως είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ναι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η μη πληρωμή κοινοχρήστων δεν έχει άμεσα ορατές συνέπειες σε αυτόν ο οποίος δεν πληρώνει. Ξέρει δηλαδή ότι θα πάρει χρόνο καιρό οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του. Σωστή. Θα πρέπει να μεγαλώσει το χρέος, θα πρέπει διαχειριστεί να καλέσει τη Γενική Συνέλευση, να τον καλέσει και αυτόν. Αυτός δεν θα πάει, θα ζητήσει αναβολή, θα το τραβήξει όσο μπορεί. Κάποια στιγμή θα ορίσει δικηγόρο ο διαχειριστής και θα κάνει ένα εξώδικο. Αυτός θα απαντήσει διάφορες αιτιάσεις κτλ. Προσέξτε όμως, στο τέλος της ημέρας, αυτός ο οποίος θα επιμείνει αδαμάντινα, ας πούμε, να μην πληρώσει, στο τέλος μπορεί να χάσει και το σπίτι του.
0: Α, έτσι.
1: Βέβαια, αυτός ο οποίος θα το τραβήξει μέχρι τέρμα, ναι, ο οποίος παρότι θα βγει δικαστική απόφαση, παρότι θα του κοινοποιηθεί, παρότι θα οριστεί πληστηριασμός, ναι, αυτός θα λέει όχι και εγώ δεν πληρώνω, ναι, έχει το κίνδυνο να χάσει το σπίτι του. Αυτό να το ξέρουν αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι, δηλαδή, δεν είναι άμεσες οι συνέπειες, αλλά στο βάθος του διαδρόμου, στο τέλος του δρόμου, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ας το προσέξουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι το τραβάνε και οι οποίοι θα έχουν όλη την πολυκατοικία απέναντί τους και να διαχειριστεί αποφασισμένο να δώσει τέλος σε αυτή την ιστορία, η οποία ιστορία έχει μέσα της και το προκλητικό στοιχείο αυτό που είπατε, δηλαδή να έχει αυτός ένα πολύ τελέστατο αυτοκίνητο, ας πούμε, να διάγει βίων πολυτελή και αν πληρώνει τα κοινόχρηστα και να εννοεί ότι πρέπει όλοι οι υπόλοιποι της πολυκατοικίας να είναι τα κορόιδα, διότι ποιοι θα πληρώσουν αυτά που δεν πληρώνει αυτός? Θα τα πληρώσουν όλοι οι άλλοι. Και προσέξτε να δείτε, εκεί που θα διαφύγει κάποιος ατιμόρυτος οριστικά, και εκεί έχουμε ιδιαίτερη επιμονή σε αυτό το θέμα, ναι, είναι για κάποιον ο οποίος επί 5 χρόνια, ας πούμε, έχει ένα σπίτι, δεν έχει δώσει στοιχεία καθόλου στο διαχειριστή που μένει, ποιος είναι, μπορεί να το έχει και κενό κιόλας, να μην το έχει και ξενή και αυτό. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις που αγοραστές είναι ξένοι από άλλες χώρες και από άλλες υπήρους, ναι, δεν πληρώνει απολύτως τίποτα και κάποια στιγμή το πουλάει. Κάποια στιγμή το πουλάει και έρχεται ένας επόμενος αγοραστής, ο οποίος λέει, γεννάστε στον διαχειριστή, γεια σας, τι κάνετε, ξέρετε, εγώ είμαι ο καινούριος αγοραστής του διαμερίσματος. Α, του λέει, ξέρετε, έχουμε και μια οφειλή 5.000 διαμέρισμα. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ, του λέει αγοραστής, αλλά δεν με αφορά εμένα αυτό. Ποιον αφορά? Αυτός που το πούλησε διέφυγε οριστικά, δεν έχει καμία υποχρέωση, δεν έχει περιουσιακό στοιχείο να την πιάσει, δεν ξέρει καν που είναι. Ο καινούργιος δεν υποχρεούται. Συνεπώς θα τα ευαλωθούν όλοι οι υπόλοιποι συνειδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Γιατί αυτές οι οφειλές βαρύνουν λογικά τους ιδιοκτήτες και όχι τους ενοικιαστές. Είναι λοιπόν θέμα και πολύ καλά το ξεκινήσατε από εκείνο. Τα πρώτα θέματα που θέλουμε να τα ρυθμίσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία της διεκδίκησης των κοινοχρήστων, να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία της κοινοποίησης. Δηλαδή, ένα πρακτικό θέμα, όταν σας μιλάω τώρα και σαν δικηγόρος, έρχεται κάποιος και μας λέει, ξέρεις, αυτός χρωστάει 5.000 μάλιστα. Πού είναι, αυτός είναι κάτοικος Πεκίνου, ξέρω εγώ, είναι κάτοικος Μόντρεαλ, ξέρω εγώ που αλλού. Άντε τώρα εσύ να το βρεις αυτόν, να του κοινοποιήσεις μια αγωγή κοινοχρήστων. Τα έξοδα που θα κάνεις θα είναι δυσανάλογα, αν μπορείς να το βρεις κιόλας και που μένει και όλα αυτά. Διότι στο κλιματολόγιο υπάρχει, ας πούμε, μια διεύθυνση δηλωμένη, αλλά πολλές φορές αυτή είναι τυπική διεύθυνση. Έτσι. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε να μπορούμε να κοινοποιήσουμε στην πόρτα του ίδιου του ακινήτου, του σπιτιού, του διαμερίσματος, του γραφείου, του μαγαζιού, το οποίο οφείλει τα κοινόχρηστα. Δηλαδή να μπορεί ο διαχειριστής με ένα πολύ απλό τρόπο να. Ο δικηγόρος του διαχειριστή να κοινοποιεί αυτό το πράγμα, ο δικαστικός επιμελητής, και όχι να τον ψάχνουμε στους πέντε υπήρους.
0: Και άλλα θέματα προκύπτουν.
1: Τα θέματα είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από κάποιους ενοίκους. Δηλαδή, πρέπει να μπει μια τάξη, ρε παιδί μου, εδώ, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια κινητικότητα. Έχει μια επιτροπή.
1: Ναι, για να καταλάβετε πόσο το θέμα είναι πολύπλοκο, πω το εξής. Ένα από τα θέματα που έχει τεθεί είναι το εξής. Υπάρχουν χιλιάδες διαμερίσματα που έχουν πολύ μεγάλα εμβαδά. 150 μέτρα, 200 μέτρα, 250, 300. Εγκαταλελειμμένα σε διάφορες πολυκατοικίες, τα οποία κανείς δεν τα αγοράζει λόγω μεγέθους. Και κανείς επίσης δεν τα νοικιάζει λόγω μεγέθους. Έτσι. Το θέμα λοιπόν που έχει τεθεί επιτακτικά πλέον από την αγορά και από την κοινωνία είναι, η οποία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από μικρά διαμερίσματα. 50 άρια, 60 άρια, 40 άρια, εν πάση. Αλλά όχι 200 άρια και 150 άρια, είναι αυτά να μπορούν να διαιρεθούν σε μικρότερα διαμερίσματα, τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν, να πέσουν στην αγορά, να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο έχει τόσο μεγάλη δυσκολία στο να λυθεί αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημά μας είναι η προσφορά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχει αυτή λοιπόν, η οδηγία, ας το πούμε έτσι, από το Υπουργείο, αλλά υπάρχουν και αντιδράσεις κάποιες. Τι λέω σοβαρά, μιλάς εδώ από ένα σπίτι που είναι θα γίνουν δύο και θα μπαινοβγαίνουν δύο αντί να μπαινοβγαίνει ένας. Υπάρχουν δηλαδή και οι αντιδράσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι δικαιολογημένες, θα μπορούν και αδικαιολόγητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος ο οποίος ψάχνει να βρει σπίτι και δεν μπορεί να βρει σπίτι. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας τρόπος να μπουν σπίτια στην αγορά. Είναι πέλαγος. Κοιτάξτε, έχει συσταθεί μια 14-μελής επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία συμμετέχουμε κι εμείς. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε προσπαθήσει να ξεκινήσουμε από την αρχή στο θεσμικό κομμάτι, πώς η ιδιοκτησία, πώς δημιουργείται, πώς μεταβιβάζεται, όλα αυτά, και στη συνέχεια να πάμε στα πρακτικά κομμάτια. Και είναι και η πολιτική βούληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να σπάσει αυγά. Δηλαδή, ο λόγος που δεν άραζε αυτό τόσα χρόνια είναι, διότι για κάθε τι που θέλει να αλλάξει, υπάρχει ένα που θέλει να το αλλάξει και υπάρχουν πέντε άλλοι που δεν θέλουν να αλλάξει. Ακριβώς. Έτσι, και αυτό το ζούμε εμείς, επειδή εμείς είμαστε το πιο ορατό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, αυτής της Επιτροπής, και σε εμάς έρχονται τα μηνύματα από παντού και γράμματα και email κτλ. Και πραγματικά το ζούμε. Και ελπίζουμε να προλάβουμε, όπως έχει πει και ο Υπουργός, όπως έχει πει η πολιτική ηγεσία και ο Υπουργός, θα θέλανε το τελευταίο νομοσχέδιο πριν από το κλείσιμο αυτής της Βουλής να είναι αυτό το νομοσχέδιο που θα δώσει λύσεις στο θέμα αυτό, όπως ήδη έχουν δοθεί λύσεις στο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο άλλαξε με πολύ σημαντικές.
0: Σύντομα θα τα ξαναπούμε για να δούμε αν έχουμε πρόοδο σε αυτό και να μας πείτε πώς έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει σε πολλαπλές τομείς.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής.
0: Σαφέστατα. Αλλά εσείς όμως, κύριε Παραδιά, ο μόνος άνθρωπος που γνωρίζει τόσο καλά τα θέματα ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω.
0: Και τώρα τι να λέμε τώρα. Χρειάζεται να είσαι υπουργός για να ξέρεις. Δεν χρειάζεται.
1: Που μπορώ να σας πω είναι ότι γίνεται μια την προσπάθεια να εξυγχρονιστεί όλο αυτό το δίκαιο, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας. Ένα νομοθέτημα προ 100 ετών δεν θα μπορούσε ποτέ να προβλέψει τι σήμαινε. Και το νομοθέτημα που προσπαθούμε να φτιάξουμε είναι για για πολλά χρόνια δηλαδή. Μάλιστα. Γιατί δύσκολα θα ξαναβάλει κανείς
0: χέρι στο θέμα του σχεδίου.
1: Αυτό θα είναι η προσπάθεια. Μάλιστα. Και θα μας, και
0: μακάρι
1: θα
0: να είναι, πάει καλά.
1: Θα μας κρίνεται στο τέλος.
0: Ευχαριστώ κύριε Παραδιά. Τα λέμε. Γεια πάλι, πρόεδρε. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, γιατί η καθημερινότητα είναι φυσικά και τα θύματα που αντιμετωπίζω σε μια πολυκατοικία και όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε με τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά, για να πάμε πάλι στην αγορά και να δούμε τι γίνεται στην αγορά. Πήραμε μια άποψη νωρίτερα από τον κύριο Λεχουρίτη, ο οποίος μας είπε ότι δεν είναι πλέον μόνο τα τρόφιμα τα οποία βρίσκονται έτσι σε μια συνεχή ανατίμηση, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στον προϋπολογισμό, αλλά είναι και στους άλλους τομείς της αγοράς που αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αγαπητό φίλο και πρόσωπο του συντονιστή του κύκλου νέων επιχειρηματιών, επίτιμο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Νέα Μύρνη. Κάνω λάθος, όχι έτσι? Τον κύριο Πάρη Παπαβασίλειο, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
1: Και το ψωμί 300.
0: Το ψωμί 300.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να θυμίσουμε όμως αυτό το σύνθημα και τραγουδάκι που είχε βγάλει. Τραγουδάκι, πιο πολύ σκέτς ήταν. Που είχε βγάλει ο Χάρη Κλίν το 1984.
0: Σωστά.
1: Στην τότε πετρελαϊκή κρίση, ή αν θέλετε στη συνέχεια της πετρελαϊκής κρίσης του 79 και του πολέμου Ιράν-Ιράκ.
0: Σωστά.
1: Όταν πάλι τα καύσιμα είχαν πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο πληθωρισμό, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται οι τιμές των τροφίμων και να πιέζεται τότε αντιστοίχως και η κυβέρνηση.
0: Εσείς τώρα που κινείστε καθημερινά στην αγορά, πώς βλέπετε την κατάσταση? Να την πάρουμε και από πλευράς εμπόρων, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ανεβαίνουν οι τιμές και οι έμποροι πουλάνε λιγότερο, και δεν ξέρω αν αυτό αντικατοπτρίζεται και στο τζίρο τους. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν παράπονα πάντα από τους εμπόρους που λένε ότι εντάξει, ακριβένοντα δεν σημαίνει ότι βγάζουμε εμείς παραπάνω. Απλά μειώνεται η κίνηση και ανεβαίνει ο τζίρος ίσως.
1: Κύριε Σαντορινέ, με επισκέφθηκαν κάποιοι συμμαθητές πρόσφατα που δουλεύουν στο εξωτερικό και τους περιέγραφα με πολύ αυθόρμητο τρόπο την κατάσταση που βιώνω, αν θέλετε, περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας και της Ελλάδας, γιατί λόγω της χονδρικής ταξιδεύω ανά την Ελλάδα 2 φορές τη βδομάδα. Εθνική κατάθλιψη.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό βλέπουμε αυτή την περίοδο. Γιατί ο πολύ μικρός συμπιέζεται αφόρητα και ο μεσαίος εξαλείφεται.
0: Εξαλείφεται, λέτε.
1: Ζούμε την εποχή που η μεσαία τάξη εξαλείφεται. Και ξέρετε, κάποτε όταν υπήρχε δικοματισμός στην Ελλάδα με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία να εναλλάσσονται στην εξουσία, υπήρχε αυτό το λεγόμενο 7-8% της μεσαίας τάξης που έδινε την κυβέρνηση τη σκυτάλη είτε στη μία είτε στην άλλη παράταξη. Και για να θυμηθούμε και το περιβόητο 2019, ήταν αυτός ο κόσμος που μετακινήθηκε και έδωσε και τη σκυτάλη στη νέα κυβέρνηση τότε. Αυτός ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι και πολιτικά άστεγος.
0: Γιατί, δηλαδή, γιατί βλέπετε, ας πούμε, να φυταλαντεύεται χωρίς ουσιαστικά να βλέπει το μέλλον
1: κάπου? Βλέπουμε στη δεύτερη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να στοχοποιείται ως ο εχθρός, ο φοροφυγάς, να μην τον υιοθετεί καμία άλλη πολιτική δύναμη. Αυτό είναι το παράδοξο. Δηλαδή, ζούμε σε μια περίοδο που αυτό το 7-8-10% είναι ορφανό. Γιατί η προηγούμενη πολιτική δύναμη που διοικούσε, ενώ υπάρχουν στελέχη της που αγαπούν τη μεσαία τάξη, στην ηγεσία της υπάρχει ακόμη μια μεγάλη δυστοκία να την υιοθετήσει και η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να ρίξει γέφυρες προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ακόμα δεν την έχει
0: αναγκαλίσει. Λέτε. Τι πρέπει να γίνει, αλήθεια? Γιατί, εντάξει, μας ακούνε και εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης βεβαίως. Τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το 1-2 πράγματα που πρέπει να γίνουν? Όχι για να. Εμείς δεν θα γίνουμε εδώ πέρα επικοινωνιολόγοι και σύμβουλοι των κομμάτων. Αλλά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να μπορέσει να ευνοηθεί η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι αυτοί που λέτε, που είναι ένα σεβαστό ποσοστό, προκειμένου προς όφελος του συνόλου βασικά. Έτσι, γιατί όλοι μαζί πρέπει να προοδεύσουμε. Τι πρέπει να γίνει για αυτούς τους επιχειρηματίες, τους μικροεπιχειρηματίες?
1: Κύριε Σαντορινέ, να πούμε ότι επί της αρχής έχουμε ένα πρόβλημα στον τρόπο που αντιμετωπίζει η κεντρική διοίκηση ή, αν θέλετε, και το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον δεν υπάρχει επένδυση στην ειρήνη, υπάρχει επένδυση στον πόλεμο.
0: Εννοείται εξοπλιστικά.
1: Όχι απλά εξοπλιστικά. Πού πηγαίνουν τα μπάτζετ, πού πηγαίνει ο προϋπολογισμός της Ευρώπης, πού πηγαίνουν οι προϋπολογισμοί των μεγάλων δυνάμεων, των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων. Άρα μοιραία υπάρχει και μια ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με ζητήματα υποδομών, με ζητήματα εξοπλισμών, με ζητήματα βιομηχανίας που άπτονται των πολεμικών εξοπλισμών.
0: Άρα είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, βλέπετε.
1: Είναι μια παγκόσμια τάση που απορροφά και τα κεφάλαια τα δανειακά και τα κεφάλαια τα αναπτυξιακά, με αποτέλεσμα το μερίδιο εκείνο που μένει στη μικρομεσαία επιχείρηση ακόμα και για να χρηματοδοτηθεί, να είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε να γυρίζει ο άλλος να σου λέει, ξέρεις κάτι, ή θα μεγαλώσεις ή θα πεθάνεις. Να πούμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει, ανεξαρτήτως του αν συμφωνούμε με αυτήν την παραδοχή θανάτου ή ζωής, έτσι. Ας πούμε ότι ισχύει για την οικονομία της συζήτησης. Ποια είναι τα κίνητρα που υπάρχουν πέραν κάποιων πολύ συγκεκριμένων, πρέπει να σας πω, και λίγων επίσης πρέπει να σας πω, φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις να συγχωνευτούν και να εξαγοραστούν. Έχουν δοθεί πραγματικά κίνητρα και πραγματική χρηματοδότηση στην κατεύθυνση των συγχωνεύσεων?
0: Εννοείται αυτό του να έχουμε 2-3 επιχειρήσεις ομοειδούς περιεχομένου, τα οποία θα μπορούσαν να συγχωνευτούν και να φτιάξουν μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να διανεοδιοτηθεί κιόλας με καλύτερους όρους.
1: Ακριβώς για την οικονομία της συζήτησης, λοιπόν, κάνουμε την παραδοχή ότι έστω ότι τρώμε αυτό το παραμύθι, να το πούμε διαφορετικά, και ότι ισχύει ότι πρέπει να μεγαλώσουμε όλοι υποχρεωτικά. Ναι. Και για να μεγαλώσουμε, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγχωνευτούμε. Mm-hmm. Ποια είναι τα κίνητρα που μας δίνει αυτή τη στιγμή η διοίκηση, ξαναλέω, πέραν κάποιων φορολογικών, προκειμένου όντως να συγχωνευτούμε? Εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω 2 επιχειρήσεις τις οποίες συγχωνεύω στο τέλος του έτους, αλλά και πάλι τα κίνητρα που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. Για την ακόμα πιο μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρετε ποια είναι η πλάκα μεταξύ τους? Μα καλά, είναι δυνατόν το ελεύθερο επάγγελμα και την υπηρεσία να την κάνω επιχείρηση για να μπω στη λογική του στόχαστρου να με φορολογούν από 20 πάντες και να είμαι από 20 πάντες ανοιχτός σε ελέγχους, σε επιθέσεις ανταγωνιστών, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε?
0: Αυτός ο νόμος του 2024 έχει βάλει κάποια στοιχεία καινούρια σε αυτό που λέμε συγχώνευση επιχειρήσεων. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέτε, δεν είναι αυτά ισχυρά κριτήρια και κίνητρα για να προχωρήσει κάτι τέτοιο, και θα έπρεπε να είναι, ποιο θα ήταν το βασικό, ας πούμε, που θα έπρεπε να γίνει για να ανοίξει ο δρόμος σε τέτοιες
1: συγχώνευσεις? Αναμφίβολα η χρηματοδότηση.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια άμεση χρηματοδότηση όποιοι αποφασίζουν να συγχωνεύσουν?
1: Η κάνουλα θα έπρεπε να ανοίξει
0: άμεσα.
1: Γιατί τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή συμφέρει το αντίθετο. Δηλαδή η αναπτυξιακή τράπεζα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που ένας μεγάλος επιχειρηματίας τον συμφέρει να τις σπάσει για να έχει περισσότερες χρηματοδοτήσεις με την ενίσχυση της Ευρώπης. Έτσι. Άρα τι θα έπρεπε να γίνει? Το ακριβώς αντίθετο. Θα έπρεπε να σου πει, εάν θέλεις να συγχωνεύσεις, θα σου δώσω περισσότερα ακόμα κίνητρα. Όχι μόνο φορολογικά που πρέπει να τα διευρύνω.
0: Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα από ό,τι βλέπω.
1: Πρέπει να τα διευρύνω, συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν, πρέπει να διευρυνθούν, αλλά ακόμα περισσότερα χρηματοδοτικά κίνητρα.
0: Εκεί είναι και η ουσία, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει προχωρήσει, λέτε, αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτή η συγχώνευση τουλάχιστον
1: έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχει προχωρήσει σε μικρές και μικρομεσαίες.
0: Και αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, έτσι, γιατί κοιτώντας, ας πούμε, τη διαστρωμάτωση, την επιχειρηματική διαστρωμάτωση στη χώρα, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλές σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι έτσι?
1: Στην Ελλάδα το μέγεθος της οικονομίας είναι τέτοιο που ορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία μεταξύ σπουδών και επιχειρηματικότητας σε έναν αντικειμενικό κατακερματισμό των επιχειρήσεων. Αυτό θα όφιλε να οδηγήσει προϊόντος του χρόνου στη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων δια συνεργασιών, δια συγχωνεύσεων, δια της εξέλιξης αυτής, αν θέλετε, ακόμα και εξαγόρων. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κίνητρα από μεσαίος να γίνεις μεγάλος.
0: Εντάξει, είναι κάτι πολύ πολύ πολύ σημαντικό που έχει να κάνει γενικότερα με το χώρο των επιχειρήσεων. Κακά τα ψέματα, πολλές φορές στην χώρα μας η επιχειρηματικότητα έχει δαιμονοποιηθεί. Όχι βέβαια ότι δεν έχει κάποιες παθογένειες στο παρελθόν, οι οποίες όμως με νέα όπλα που υπάρχουν, και μιλάω τώρα για τη φοροδιαφυγή, γιατί βλέπω εδώ και ένα δημοσίευμα, μια τοποθέτηση από μικρομεσαίο επιχειρηματία, φαρμακοποιό, που μου λέει δεν επικροτεί την καταστολή της φοροδιαφυγής ο προσκεκλημένος σου. Κάποιοι δεν πληρώνουν καθόλου φόρους βάρος των υπολείπων. Άρα,
1: κύριε Σαντορινέ, εδώ, αν θέλετε, θα σας εκφράσω τη δυσθυμία μου.
0: Για πείτε μας.
1: Θα σας... Προσέξτε, μιλάμε για μια χώρα. Καταρχάς, δεν ξέρω από πού το συνάγει αυτό ο ακροατής σας, αλλά μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει δεκαπλασιάσει τη διακίνηση ναρκωτικών και το παραεμπόριο, το λαθρεμπόριο καυσίμων τα τελευταία 10 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό προκύπτει από τα λίμματα. Mm-hmm. Άρα, την μικρομεσαία επιχειρηματία την ενοχλεί η φοροδιαφυγή του μικρομεσαίου επιχειρηματία, αλήθεια?
0: Μα νομίζω ότι με τα νέα όπλα που υπάρχουν και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό σιγά σιγά έχει περιοριστεί.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνω στην κουβέντα μας πολλές φορές, ξέρετε, γιατί προκύπτουν τέτοιοι ακροατές, είναι. Και προσέξτε, εγώ την χάνει να ήμουν συμφοιτητής και σύντροφος με τον κύριο Πιερακάκη στην ΠΑΣΠ της ΕΣΟΕ. Και θυμάμαι τον σύντροφό μου, τον νυν Υπουργό Οικονομικών της Ευρώπης, να λέει κάτι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ σαφές. Ζούμε σε μια χώρα όπου οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις δεν φορολογούνται. Γιατί? Γιατί φοροαποφεύγουν. Γιατί φοροαποφεύγουν? Γιατί φροντίζουν στην Ελλάδα τα φαινομενικά τους κέρδη να είναι έως και μηδενικά, και μέσα από τεχνικές φορολόγησης σε φορολογικούς παραδείσους, είτε της Ευρώπης είτε εξωχώριες, να φορολογούνται εκεί. Και άρα ποιος είναι ο καημός του μικρομεσαίου? Ότι ο άλλος μικρομεσαίος μπορεί και να φοροδιαφύγει? Αλήθεια τώρα? Σε μια χώρα όπου η διακίνηση ναρκωτικών έχει δεκαπλασιαστεί.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα πρέπει ας πούμε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Δηλαδή,
1: επί της αρχής δεν διαφωνεί κανείς. Το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει φόρους. Σαφώς πρέπει όλοι να πληρώνουμε φόρους, και μιλάτε και με μια επιχείρηση η οποία, αν μη τι άλλο, η δική μου επιχείρηση σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι απολύτως ενήμερη. Δεν συζητούμε αυτό όμως, το επί της αρχής. Γιατί ξέρετε, αναφέρατε και το θέμα της δαιμονοποίησης της επιχειρηματικότητας, που είναι πάρα πολύ σωστό επί της αρχής. Και μιλάμε για μια χώρα, ξέρετε, που η μεγάλη της παθογένεια είναι ο εμφύλιος, ο οποίος αναπαράγεται. Και δυστυχώς αναπαράγεται και στη βάση αυτό του προοδευτικό, συντηρητικό ή αριστερά-δεξιά. Ενώ μιλάμε για μια χώρα που σε τεράστιο βαθμό, μέχρι και τη δεκαετία του 70, οι επιχειρηματίες ποιοι ήταν? Οι αριστεροί, που ήταν αποκλεισμένοι από το κράτος γιατί δεν είχαν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Άρα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία της αριστεράς να δαιμονοποιεί την επιχειρηματικότητα, γιατί οι περισσότεροι εκ των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών, που ιδίως ξεκίνησαν την πορεία τους και την επιχειρηματική τους ζωή εκείνη τη δεκαετία και την επόμενη, προερχόντουσαν από τη δεξαμενή αυτής της πολιτικής ρίζας.
0: Θα κρατήσω αυτό που είπατε, που πολύ σημαντικό, της επιτάχυνσης και της, θα έλεγα, τις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν, να συγχωνευτούν μέσα από μια πιο εύκολη διαδικασία, και μια διαδικασία η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα δώσουμε πάσα για διαφημίσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να ξαναμιλήσουμε για να πάρουμε και ένα feedback από την αγορά. Δεν το πήραμε γιατί επικεντρωθήκαμε εκεί, που θεωρείτε κι εσείς πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένα από τα πολύ, έτσι θα έλεγα, συζητημένα ζητήματα έχουν να κάνουν με το αν θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή ο μικρομεσαίος να συνεργαστεί περαιτέρω, να γίνει μεγαλύτερος μέσα από ένα συνεταιρισμό, μια συγχώνευση, να το πούμε έτσι, αυτό είναι μια συγχώνευση, συνεταιρισμός είναι βασικά, για να προχωρήσει και αυτό που λέμε μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας σε κάτι πιο δυνατό.
1: Και αύξηση της παραγωγικότητας.
0: Και αυτό φυσικά, γιατί αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Διάλειμμα και πανερχόμαστε σε λίγο. Θα πούμε για τα αθλητικά μας, γιατί πάντα η κατακλείδη χρειάζεται και ο αθλητισμός, πέραν της καθημερινότητας και της επιχειρηματικότητας και όλων αυτών που απασχολούν εκεί έξω τους πάντες. Διάλειμμα. Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
4: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
5: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
6: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα σου, Σάκη, ο οποίος μου λέει, αν ήμουν επιχειρηματίας στη θέση του κυρίου Παπαβασιλείου, ίσως να χαλάξει και χώρα. Γιατί το λες αυτό, φίλε? Ο Αναστάσης λέει, αν ήμουν σκηνοθέτη, θα γυρνούσα μια ταινία όπου η Ελλάδα θα ήταν η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Οι κάτοικοι κάθε μέρα μετά τη δουλειά τους ευτυχισμένοι και ανέμελοι θα απολάμβαναν τον παράδεισό τους. Αφού δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε στην πραγματικότητα, τουλάχιστον να το δούμε σε ταινία, λέει ο Αναστάσης. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ιουλία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευγένεια, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε όμως, γιατί είναι η ώρα η κατάλληλη, για να δούμε τα αθλητικά μας. Τουρκοφάγος για ακόμη μια φορά, Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τι λέτε.
0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα σου, Σάκη, ο οποίος μου λέει, αν ήμουν επιχειρηματίας στη θέση του κυρίου Παπαβασιλείου, ίσως να χαλάξει και χώρα. Γιατί το λες αυτό, φίλε? Ο Αναστάσης λέει, αν ήμουν σκηνοθέτη, θα γυρνούσα μια ταινία όπου η Ελλάδα θα ήταν η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Οι κάτοικοι κάθε μέρα μετά τη δουλειά τους ευτυχισμένοι και ανέμελοι θα απολάμβαναν τον παράδεισό τους. Αφού δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε στην πραγματικότητα, τουλάχιστον να το δούμε σε ταινία, λέει ο Αναστάσης. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ιουλία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευγένεια, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε όμως, γιατί είναι η ώρα η κατάλληλη, για να δούμε τα αθλητικά μας. Τουρκοφάγος για ακόμη μια φορά, Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε.

0: Καλημέρα στην Ιουλία, σε ευχαριστώ πολύ Ευγένεια, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε όμως, γιατί είναι η ώρα η κατάλληλη, για να δούμε τα αθλητικά μας. Τουρκοφάγος για ακόμη μια φορά, Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι, όπως είπες, Τουρκοφάγος λοιπόν, Ολυμπιακός. Εχθές νίκησε την ΕΦΕΣ με 89-66 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ήταν ένα παιχνίδι, Τηλέμαχε, το οποίο το έδωσε στο γήπεδο της ΑΕΚ, της Άνελ Αρένα, το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό, που θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο γήπεδο μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ, στην ανακατασκευή του. Ένας Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος έπαιξε και άμυνα χθες, και αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Γιώργο Μπατζόκα, γιατί δεν το είχε δείξει. Ο Ζαν Μοντέρο ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, στους 12 από αυτούς έβαλε στην τέταρτη περίοδο, και τον ακολούθησε ο Ταϊρίκ Τζονς με 11 πόντους και 6 rebound. Να φύγουμε λοιπόν από το μπάσκετ, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο και στη Super League, όπου μετά από σχεδόν 20 ημέρες άνοιγε ξανά τις πύλες, είχε κλείσει για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Θα περάσουμε λοιπόν στην έκτη αγωνιστική και στις 7.30 ώρα έχουμε το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Οι δύο ομάδες ακόμα δεν έχουν νίκη, έχουν από 2 βαθμούς και αναζητούν λοιπόν το πρώτο τρίποντο εντός εισαγωγικών. Στην ίδια ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφη, ένα παιχνίδι το οποίο, μάλλον ένα ζευγάρι το οποίο το είχαμε δει και στον τελικό του Super Cup στις αρχές της σεζόν, όπου Όφη πήρε το τρόπο στα πέναλτι. Οι δύο ομάδες έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά από αυτό. Η ΑΕΚ θα φύγει, θα πάει στο Λονδίνο, όπου εκεί θα παίξει με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου του Champions League. Από την άλλη πλευρά, η κριτική ομάδα έχει να δώσει παιχνίδι η Γαλλία με την Ρενκ, με τη Ρεν για το Europa League, μεγάλη στιγμή και Όφη, έτσι, ο οποίος συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα παίξει και εκτός έδρας. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχει να το κάνει αυτό, πάρα πολλά χρόνια πάντως. Έτσι,
0: μεγάλη έκπληξη ο Όφη και πολύ ευχάριστη έκπληξη, έτσι, δείχνει τι μπορεί να κάνει μια ομάδα όταν έχει σοβαρό προπονητή και έχει ένα όραμα, ένα στόχο, και βοηθείται βέβαια και από τους φιλάλους αλλά και από τη διοίκηση του.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι είναι και μια ομάδα η οποία παίζει με πάρα πολλούς Έλληνες. Να το κρατήσουμε αυτό, είναι αυτό, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Στην
1: ενδεκάδα του έχει 7 και 8 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως είπες εσύ, γίνεται στην κριτική ομάδα. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στην Super League 2, η οποία περνάει επίσης στην έκτη αγωνιστική. Δύο παιχνίδια έχει σήμερα. Στις 3 παρατέταρτο έχουμε το Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης και στις 3 η ώρα έχουμε το Άφες Καλυσσέα Πανθρακικός. Συνεχίζουμε και ξαναπερνάμε στο μπάσκετ, οπότε να πούμε για την Basket League, η οποία θα περάσει τη δεύτερη αγωνιστική. Τηλέμαχε, ότι από τις 14 ομάδες που μετέχουν συνολικά, οι 10 αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και τις μέρες που πέρασαν, δηλαδή τη Μεσοβδόμαδη, Τετάρτη και Πέμπτη, και οι 10 επικράτησαν τον αντιπάλο τους. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το μπάσκετ είναι και αυτό τη δική του άνθηση τα τελευταία χρόνια, και ειδικά από φέτος με τον Άρη και τον Πάοκο που έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν το πρόγραμμα. Στις 3 η ώρα έχουμε το Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 η ώρα έχουμε το Μαρούσι Μύκονος. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Δόξα Λευκάδας. Στις 5 η ώρα έχουμε το Καρδίτσα Βίκος Φάλκος. Στις 5.30 έχουμε το Ντέρμπι Άρης ΑΕΚ. Και στις 7 η ώρα το πρόγραμμα θα κλείσει με την αναμέτρηση του Προμηθέα κοντά στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος έχει κλείσει την Ποσέκα και αυτό στη EuroLeague, λέμε. Προέρχεται από την νίκη 92-74 κοντά στη Φενέρμπαχτσε του Γιάννη Κεβίτσου. Ήταν ένα ντέρμπι κορυφής, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν από τρεις νίκες μέχρι να παίξουν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος έχει αλλάξει με τον Ζελικό Μπράντοβιτ τον Πάκο, το έχει κάνει το 4-4. Βέβαια τα έχει δώσει και τα 4 παιχνίδια στο γήπεδό του. Θα δούμε τώρα στα επόμενα παιχνίδια τι θα κάνει, γιατί ακολουθεί και διαβολοβδομάδα, λέμε έτσι, στη EuroLeague. Μετά από αυτά τα παιχνίδια που θα δώσουν δύο ματς σε 4 ημέρες οι ελληνικές ομάδες στην έμαχη.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Αλέξανδρε μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες σας που ήσασταν μαζί μας. Τον Παναγιώτη Χάλαρη, τον κρατεό διοικητή των Αητών Ιχολιπτών. Δύναμη μεγάλη. Ζιζιτόπ ακούμε,

Dressed Man. Φοβερό βίντεο κλιπ, έτσι. Το θυμάσαι, ε. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Κρυμπάς διάλεξε τραγούδια και όπως ακούτε τα σπάνε. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Σε λίγο έρχεται Τζούλη Τσίγκα. Για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορίνεο, ραντεβού το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, με ρεπορτάζ αναλύσεις και όλα τα τελευταία νέα. Και φυσικά αύριο το πρωί, στις 6, με ηθικό ακμεότατο, θα σας υποδεχτούμε για ακόμη μια ραδιοφωνική πτήση. Αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι, γιατί θα τα καταφέρουμε ό,τι και αν γίνει. Καλημέρα!

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Ακούτε Ιόνιον FM

πολύ πολύ καλημέρα σας. Σάββατο 10 του Οκτώβρη σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε έτσι σιγά σιγά ξυπνήσει, να φτιάξετε ένα ωραίο καφέ και να καθίσετε εδώ να μοιραστούμε ένα ωραίο διωράκι στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, στο 90,1. Έχουμε και λέμε λοιπόν καιρικά. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο σήμερα, δηλαδή στα δυτικά θα βρέχει, θα έχει καταιγίδες, ίσως και ισχυρές. Στα ανατολικά πάλι θα έχουμε αυτή τη λιακαδούλα με το νοτιά, τη μέτσι, τη λίγο λιακάδα, λίγο όχι πολύ καθαρή. Και θερμοκρασίες από 28, όχι, έως και 28 ή και 30 βαθμούς. Από το βράδυ και αύριο θα επεκταθούν οι βροχούλες σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι νοτιάδες θα παραμείνουν, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Θα επεκταθούν και αύριο στην Εύβοια και στις Ποράδες. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και προς την Αττική, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε και βλέπουμε. Στις νύχτα στα Καμώματα τώρα είχαμε μια μεγάλη φωτιά σε βιοτεχνία με υφάσματα στον Ελαιώνα. Έχει ελεγχθεί η φωτιά, έχει καταστραφεί βέβαια η βιοτεχνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες, για γνώμονες, για τίποτα. Ευτυχώς, ξέσπασε γύρω στη μία τα ξημερώματα, έδιναν μάχη με τις φλόγες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας κάτοικος εκεί της περιοχής, τον Ελαιώνα της Οδού Αγίου Παντελεήμονος, είπε ότι είναι μεν εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά πρέπει να έχουν μέσα, λέει, κάτι σαν υγραέριο, γιατί σκάγανε πάρα πολλές μπουκάλες. Δεν ξέρουμε, θα δούμε τι θα δείξει το πόρισμα της πυροσβεστικής. Τελείωσε πάντως η υπόθεση αυτή. Έχει αποκλειστεί και ένα κομμάτι εκεί γύρω-γύρω με δρόμους, γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και σπίτια στη γύρω περιοχή. Σιγά-σιγά ανοίγουν τώρα και αυτοί οι δρόμοι. Καλά ήταν τα νέα για μια 44χρονη που είχε πέσει στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Η γυναίκα βρέθηκε, ήταν αγνοούμενη από χθες, βρέθηκε τελικά σήμερα τα ξημερώματα. ΣΟΑ τη μάζεψε σκάφος του λιμενικού. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς και γιατί έπεσε στη θάλασσα. Πάντως είχε τις αισθήσεις της, την περισυνέλεξαν και την μετέφεραν στο λιμάνι του Κατακόλου. Πάμε και να κάνουμε τις συστάσεις μας τις απαραίτητες. Εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομυθίες. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου. Η Όλγα Γαλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ακάματο αυτό το κορίτσι. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει καταπληκτικές μουσικές και τραγούδια. Στο 211 10 80 880 απαντά σε εσάς πάντα ευγενική και χαμογελαστή. Ελπίζω το ίδιο να είστε και εσείς. Η Μαρία Ιωάννου. Αν θέλετε, μας στέλνετε μηνύματα στο mail μας, radio@parapolitika.gr, για σχόλια, για παράπονα, για ό,τι θέλετε και κυρίως για να πούμε μια ωραία καλημέρα. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Είναι μια ωραία μέρα, λένε οι YouTube. Ας ελπίσουμε όντως να είναι. Καλά ξεκινάει. Πάντως δεν ξεκινάει και πάρα πολύ άσχημα, είναι η αλήθεια. Αν και αυτή η εβδομάδα είχε πολλές εξελίξεις. Μέχρι και χθες το βράδυ γινόταν πραγματάκια διάφορα, τέλος πάντων. Όπως ας πούμε αυτή η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα βρήκε με τον Πούτιν και η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Πολύ εύλογη η απορία του Παναγιώτη Χάλαρη απέναντί μου, από το στόμα μου το πήρε Παναγιώτη. Δεν είχαμε απαγορεύσει, δεν είχε απαγορεύσει η Ευρώπη, η Δύση, τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Δεν είχε κοπεί, γι' αυτό δεν είχε παγώσει η αγορά από πετρέλαια και άρχισαν να παίρνουμε τα LNG και τα διάφορα άλλα. Ναι, κάτι μου θυμίζει και εμένα, αλλά τι ξέρεις. Τώρα ο Τραμπ πάντως είπε ότι η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ το προσεχές διάστημα. Είχε λέει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν και τα βρήκανε. Μακάρι, τι να πω. Το πετρελαιάκι να έρχεται που λέει. Γιατί έρχεται και δύσκολος χειμώνας. Λίγο νωρίτερα βέβαια από αυτές τις ανακοινώσεις, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όχι, δεν το ξέραμε δηλαδή, ότι δεν τους αρέσει και πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά τώρα σίγουρα έχουμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Ουάσιγκτον. Μάλλον το κερασάκι στην τούρτα για την κυβέρνηση Τραμπ ήταν η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Άβη Πιλάη, μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία μάλιστα είχε εποπτεύσει την έρευνα του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Και αυτό βέβαια είχε προκαλέσει και την οργή, προκάλεσε και την οργή της κυβέρνησης Νετανιάχου. Η ίδια τώρα η Νάβη πηλάει με ένα δηλητηριώδες χιούμορ όταν τη χειροκρότησαν χθες στη συνεδρίαση που έμπαινε, γιατί είχε γίνει γνωστό ότι σε εκείνη θα απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης. Είπε, αν χειροκροτήσετε λίγο ακόμα, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είπε η Νοτιοαφρικανή, ειδική καταγωγή Νάβη πηλάει, θυμίζοντας έτσι τα περσινά. Τα περσινά τι ήταν? Ήταν η απονομή του Νόμπελ στην Κορίνα Ματσάδο, στέλεχος αντιπολίτευσης Βενεζουέλας, που στη συνέχεια το παρέδωσε η Ματσάδο τον Νόμπελ στον Αμερικανό πρόεδρο. Εδώ στην Αθήνα τώρα. Εδώ στην Αθήνα είχαμε επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκό Ρούμπιο, συναντήσεις με τους συναρμόδιους υπουργούς, φυσικά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και είχε και μια ομιλία του στο υπέροχο σκηνικό της Πνίκας. Μια ομιλία που τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης θεώρησαν ως το πρώτο δυναμικό παρόν του Ρούμπιο στη μάχη για διαδοχή του Τραμπ στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών και στην κούρσα για τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιος είναι ο βασικός του αντίπαλος? Ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance.

Ο Κρυμπάς επιμένει ηλιόλουστα με τις μουσικές του σήμερα. Είναι μια ωραία μέρα η Πανηγιουτού. Τώρα εδώ, Here Comes the Sun, έρχεται ο ήλιος. Τι ωραία. Εδώ τώρα στα παραπολιτικά σου 90,1, μεταξύ άλλων πολύ ιδιαίτερων και ενδιαφέρουσων συνεντεύξεων, συγκαταλέγουμε και τη συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, στο δίδυμο Σκουρής Ξενάκης. Είπε πολλά, έμεινε εδώ αρκετή ώρα. Και δυστυχώς από προχθές το βράδυ έχουμε μια σκιά που φέρνει μνήμες από τη δράση των νεοναζί, που νομίζαμε ότι είχαν ξοφλήσει, είχαν μπει στα λαγούδια. Τους. Είχαμε λοιπόν επίθεση την Πέμπτη δύο νεαρών που σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες σχετίζονται με νεοφασιστικά, νεοναζιστικά, ακροδεξιά μορφώματα. Επιτέθηκαν με μαχαίρι, με κατσαβίδι, ακόμα δεν το έχουν καταλήξει οι αρχές, σε βάρος 32χρονου γνωστού έτσι για την αντιφασιστική δράση του στην Ελευσίνα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος νοσηλεύεται τραυματισμένος μεν αλλά εκτός κινδύνου, είπε ποιοι είναι οι δράστες. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν οι δύο δράστες, έγιναν έρευνες και έγινε κατοίκον έρευνα και στους δύο. Το θύμα τους είχε κατονομάσει και χθες το βράδυ, αργά, δηλαδή μια μισή μέρα μετά, παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο, ο 22χρονος, συνοδευόμενος από δικηγόρο. Στα σπίτια τους τώρα οι αστυνομικοί βρήκαν υλικό ακροδεξιάς νεοφασιστικής πολιτικής οργάνωσης, σιδηρογροθιές, μπλούζες, αυτοκόλλητα και ποδοσφαιρικής ομάδας. Είχαμε και συγκέντρωση πολιτών στην Ελευσίνα προχθές, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό της επίθεσης. Και χθες άλλοι δύο άνθρωποι πήγαν για το μεροκάματο και ο ένας έχασε τη ζωή του, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Δεν κατάφερε λοιπόν να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους δύο τραυματίες από την έκρηξη σε εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρους. Ο 43χρονος εργάτης κατέληξε. Ο δεύτερος εργάτης, 50 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση και αυτός στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Ελαφρά τραυματίστηκαν άλλοι δύο εργάτες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα. Πρόκειται για το τέταρτο εργάτη που χάνει τη ζωή του από έκρηξη σε εργοστασιακή μονάδα. Το δυστύχημα έγινε το πρωί της Παρασκευής κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης. Συνελήφθηκε ο εργολάβος. Στα καλά νέα που τα ψάχνουμε όπως μπορούμε, ίσες αμοιβές γυναικών και ανδρών. Για να δούμε τι θα αλλάξει από την 1η Νοεμβρίου για εργοδότες και εργαζόμενους, το ελπίζουμε. Είναι η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες και για τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής. Αν καιρός ήταν, παιδιά. Τα σχολεία της Γκράβας, το ξέρετε, το μάθατε, έμειναν κλειστά την Παρασκευή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν λέμε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εννοούμε 3.000-4.000 μαθητές, 300-400 καθηγητές, δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στην Αττική. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Γιατί είχαν καταγγείλει οι καθηγητές και μαθητές και γονείς ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες από τις 2 Οκτωβρίου μύριζε έντονα φυσικό αέριο. Αύριο θα μάθουμε αν τη Δευτέρα θα ανοίξει το σχολείο ή όχι, αν θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, σε ένα γυμνάσιο εκεί στα Βασιλικά, έπεσε σοβά σε ένα μεγάλο κομμάτι από το ταβάνι και τραυμάτισε στο κεφάλι ένα 14χρονο μαθητή. Το παιδί νοσηλεύεται. Έγινε όλο αυτό την ώρα του μαθήματος, μέσα στην τάξη. Γονείς μιλάνε για κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο εδώ και χρόνια. Ενώ παρόμοιο περιστατικό είχαμε και στη Λαμία πριν λίγες μέρες, όπου πάλι έπεσαν σοβάδες στα κεφάλια μαθητών. 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι ή τους παρασχέθηκαν μόνο οι πρώτες βοηθείες.

Αυτό είναι μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Εγώ πρώτη φορά την ακούω. Βοήθησε ο Κρυμπάς και ο Παναγιώτης Χάλαρης εδώ για να μάθω ότι είναι ο Μπόμπι Γουόμακ που λέει το ερμηνεύει το California Dreaming. Στα ηλιόλου θα μας πάει ο Κρυμπάς. Πάμε, πήγαμε Καλιφόρνια τώρα. Με τον ήλιο ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και ενώ ετοιμαζόμουν να σας πω ότι σε λίγο καιρό θα μπει τέλος στα μετρητά για τις πληρωμές σε courier και θα υπάρχουν μάλιστα και πρόστιμα αν κάποια εταιρεία ταχυμεταφορών δεχθεί μετρητά. Διαβάζω τώρα στο παραπολιτικά.gr ότι η διάταξη αυτή μπαίνει στον πάγο, λέει. Η διάταξη δηλαδή που θα έβαζε τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μπαίνει στον πάγο μετά τις πολύ έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αποσύρεται λοιπόν η διάταξη. Δεν θα υπάρξει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή. Γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από επιχειρηματίες.

Κατά τα άλλα, καυγάδες, πολλοί καυγάδες, πολλοί καυγάδες. Νέο επεισόδιο στην άγρια κόντρα που είχε σπάσει μεταξύ της καταγγελίας της Άννας Παπαδοπούλου που είχε φύγει από το Πασόκ και έχει πάει στην Ελλάς κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου που είναι στο Πασόκ, ότι την εξύβρισε και ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Πολλά από αυτά είναι και on camera, γιατί τα είδαμε σε ένα πάνελ να συμβαίνουν. Καυγάδες, καυγάδες. Εδώ τσακώθηκε η Βύση με τον Καρβέλα. Τι λέμε τώρα, παίρνουν επαγγελματικό διαζύγιο, θα δούμε μέχρι πότε. Και τώρα η ΑΔΕ ψάχνει τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας στο ΟΑΚΑ και τις συναλλαγές Καρβέλα Βύση, Βύση Καρβέλα κτλ. Ήρθε ο κόσμος ανάποδα, τέλος πάντων. Έφυγε και η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της μάχης για το δικαίωμα στη στέγη στην Ισπανία, η 87χρονη γυναίκα που απειλήθηκε με έξωση, αλλά υπήρξε λαϊκός ξεσηκωμός. Η γυναίκα τελικά κέρδισε την παραμονή της στο σπίτι, μόνο που δεν πρόλαβε να γυρίσει ποτέ εκεί, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Εδώ τώρα μόνιμα σταθερά φαίνεται ότι είναι η ακρίβεια. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα χθεσινοβραδινά στοιχεία. Φωτιά έχουν πάρει τιμές, τα καύσιμα βέβαια. Περιμένουμε το ρεύμα που έχει ήδη ακριβήνει, το φυσικό αέριο. Και περιμένουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης αυτές τις μέρες, μέσα στη βδομάδα, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διανομή του οποίου θα αρχίσει μια μέρα μετά. Δηλαδή, έχει ανακοινωθεί ότι στις 14 θα μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου αρχίζει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί βενζίνη ούτε κουβέντα προς το παρόν. Από χθες, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα αποκτά μια δημοσιονομική βοήθεια, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν το αίτημά μας για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στον τομέα της ενέργειας. Ωραίο, καλό, να δούμε κατά πόσο μπορεί να επιδράσει θετικά και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυτή η απόφαση της Κομισιόν. Πάντως εδώ, μέσα από τη μεγάλη έρευνα που κάναμε και κάνουμε στα παραπολιτικά, 90,1 για την ακρίβεια, αποδεικνύεται περίτρανα πόσο δραματικά επηρεάζεται από την ακρίβεια κάθε πτυχή της ζωής μας. Σήμερα και αύριο εδώ στις τυχομηθείες μας θα δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία μας. Η ακρίβεια βλάπτει πολύ σοβαρά την υγεία και θα το δείτε με τους, θα προκύψει από τις συζητήσεις με τους συνομιλητές μας. Απ' την άλλη θα μου πεις τι να πούνε και οι εργοδότες, βρε παιδάκι μου, που σύμφωνα με την Ελεονόρα Μελέτη εκβιάζονται από τους άκαρδους εργαζόμενους. Έλαντε, σωστό κι αυτό. Συμπαραστεκόμαθα, συμπαριστάμεθα, συμπαριστάμεθα. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Ακούτε Ionion FM.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου που ζυνικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο.

Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα, εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνε

Η ωραία κοιμωμένη του Νίκου Ξηδάκη ήταν αυτή. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να τα θυμηθούμε, να πούμε έτσι μια ωραία καλημέρα για το πρωί. Εδώ στα παραπολιτικά, σε 90,1, με τις τοιχομηθείες μας φύγαμε βόλτα στο περίπτερο. Στο μεταξύ στέλνετε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Λοιπόν, πάμε στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Σήμερα ξεκινάω από τα παραπολιτικά του Σαββατοκύριακου. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία, και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της σαμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης το ίδιο θέμα. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Τα όπλα ο Νίκος Δένδιας, γιατί ο Υπουργός Άμυνας δεν υπονομεύει τον Κυριάκο. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από επισπεύδοντες, επισημαίνει ένας από τους εμπειρότερους πολιτικούς αναλυτές. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι, οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Σχολιάζουν στα παραπολιτικά ο γνωστός επιφανής, το επιφανές τέλεχος της Ομογένειας εκεί, ο Γκάς Μπιλιράκης, και ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Μιλάει στα παραπολιτικά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Στο Secret, με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη. Media Secret θέλει και μανιφέστο, κλειδώνει τον deal του Αλαφούζου για το protagon.gr. Στον Αντένα ο Λιάγκας ψάχνει ισχυρό LinkedIn για το πρωινό. Και ο δικηγόρος που αναζητά ο Παπαχρήστος χωρίς στίγμα. Και μια νέα στήλη από σήμερα, ο περίεργος κίτρινος με το Βασίλη Σκουρή στα παραπολιτικά. Συνεχίζω με τα παραπολιτικά. Μέτρα ασπίδα για τους ντελιβεράδες, το πλάνο Κεραμέως, αναλυτικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Οι τέσσερις πνευματικοί του Αλέξη Τσίπρα, ποιοι είναι, τι συμβουλεύει το Θείο Βρέφος στον Ανδρουλάκη. Το Θείο Βρέφος είναι ο Κώστας Λαλιώτης, για τους νεότερους που δεν το θυμάστε. Αυτοβιογραφία, τι θυμήθηκε, τι έχει γράψει, ποιους καίει, η Ντόρα πήρε το μολύβι της. Άννα versus Νίκος, VIP θέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες, το ναυάγιο με το Αθηνών Αρένα και η εμπλοκή Κούστα, φάκελος ακρίβεια, η τριπλή θηλιά που πνίγει τα νοικοκυριά, τι προβλέπουν οι ειδικοί για το δύσκολο χειμώνα. Και τζόγος οι 18 influencers που κατέληξαν στη δικαιοσύνη.

Πάμε στην απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανση συμφέρει περισσότερο, Νοέμβριος 2025 versus 2026. Κραστές της απογευματινής σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό και αντλία θερμότητας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που παίρνει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Τι σημαίνει? Το πολιτικό γράφει ο δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης σε χαμηλό 15 ετίας στα αποθέματα αερίου. Μπορεί να λείψουν ως 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Μένω στην απογευματινή, το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δέσμευση Μητσοτάκη. Διαδικτυακό γλέντι με τη νέα γκάφα του Τσίπρα. Ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον αμερικανικό COVID. Στράτους λέγεται. Οι εισαγωγές ασθενών με την νόσο στα βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5 φορές ένα μήνα. Η Άγκυρα ψάχνει 60 γκιουλενιστές στην Αθήνα. Αρχή για το ξέπλυμα, δεσμεύεται ολόκληρη περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Τι κατέθεσε η κόρη του ζευγαριού? Έκρηξη με νεκρός σε εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Στο δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο. Στο Art and Life της απογευματινής, τα 5 ακριβότερα κατοικήσιμα παλάτια στον κόσμο. Και μετρά αντίστροφα για τη φραγή στα social των εφήβων, τη Δευτέρα η παρουσίαση. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές έρνουν το χώρο. Ακολουθούν οι αγρότες. 33 χρόνια από τη δικαίωση του Ανδρέα, όταν έστειλε το Μητσοτάκη στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. On Time Σαββατοκύριακο, ραντεβού στα δικαστήρια. Ο συνθέτης της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του. Έρευνα της ΑΔΕ στα οικονομικά της συναυλίας. Οι νομικές κινήσεις της Άννας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα, στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της Showbiz που επισκέπτονταν το ιατρείο της Καρνεάδου. Μπλόκο στην περιουσία των δύο γιατρών από την αρχή για το μαύρο χρήμα. Στις 18 Οκτωβρίου το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες. Είναι αποκάλυψη των νέων. Εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικών ποσών και Ελλήνων οι οποίοι μπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρού στην επικαιρότητα. Επίσης, στο μικροσκόπιο, λογαριασμοί προστατευόμενων μαρτύρων. Σε εξέλιξη και έρευνα για ροή χρημάτων από τις συγκεκριμένες χώρες μελών αντιεξουσιαστικών ομάδων. Ο ρόλος της αρμόδιας ελληνικής αρχής και συνεργασία σε Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας, παράθυρο για δημοσιονομική ευελιξία μέσω της ενεργειακής ρήτρας επιχειρεί να ανοίξει η Αθήνα. Ed Miliband στα νέα, ειλικρινά, το Brexit δεν λειτουργεί, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Φάκελος, η Ευρώπη σε κρίση, η 87χρονη, η 15χρονη και ο Μαλρό. Debate, έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι? Ναβάνε Τεμ πιλάει, είναι η Ναβή πιλάει που παίρνει τον Νόμπελ Ειρήνης, βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Θα κριθώ κι εγώ, ο Μητσοτάκης βάζει τον πήχη του στο 25%. Αυτό έγινε στη συνέντευξή του στον Skype. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος, το είπαμε, ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Βύση Καρβέλας, ο πόλεμος των Ρόουζ αλλά ελληνικά. Άγνωστα τεκμήρια, είναι αυπακτός με τα μάτια του Βίρονα. Γιάννης Κουβαρδάς, αντιμετωπίζω τον Ήψεν σαν το Χίτσκοκ.

Η καθημερινή influencer θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους. Τη δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ. Μια φωτογραφία με έναν ναυτή από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln που επέστρεψε στο Σαν Διέγκο μετά από 322 ημέρες στον Περσικό, φυλάει την έγκυο σύζυγό του. Ο τίτλος είναι «Ένα φιλί και μια αγκαλιά 322 μέρες μετά». Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήσει, το μήνυμα Μητσοτάκη. Εμφύλιο συνέδριο ουσίας χωρίς αντικλήσεις. Τα 7 εκατομμύρια λαθρεία τσιγάρα και ο ρόλος του έντικο εγκέφαλος, ο σύμβουλος και η δράση του κυκλώματος. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη. Οι 4 βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό, λέει η Καθημερινή. Ο ρίζοσπαστης, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Κυβέρνηση, στρατηγικός διάλογος με τις ΗΠΑ, σε τροχιά μεγαλύτερης εμπλοκής στους ανταγωνισμούς και στον πόλεμο. Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Εργοδοτικό έγκλημα στα δηληστήρια της Motor Oil, πεθαίνοντας για το μεροκάματο στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Ο λόγος. Ενεργειακή ακρίβεια στο 5%, πληθωρισμό στο Σεπτέμβριο 55% πάνω το φυσικό αέριο, στο σύν 22,5% η βενζίνη. Πασόκ, κι άλλη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ο Ελεύθερος Τύπος, ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα, τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν. Οι πίνακες με τα ποσά για τη ρυθμίση 120 δόσεων, αναλυτικά παραδείγματα για το διακανονισμό οφειλών προς εφορία και ταμεία. Βαρύ κόστος για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράν. Νόμπελ ειρήνη στην Νοτιοαφρικανή Ναβί Πιλάι. Και το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμιά έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Εστία, έρχεται μεγάλη ήττα και για τη Μονή Σινά, η οποία θα προπαγανδιστεί ως νίκη. Θα υπογράψουμε την οριστική εκχώρηση της κυριότητος στην Αίγυπτο έναντι νομής αορίστου διαρκείας που ανακαλείται οποτεδήποτε υπό την απειλή της απολίας των πάντων με δικαστική απόφαση. Η κόντρα ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Έλεγχοι στην Κράβα μετά την οσμία αερίου φοβούνται για νέα βιολάντα γονείς και μαθητές του συγκροτήματος. Στο 5% το Σεπτέμβριο πληθωρισμός, καύσιμα και υψηλά ενίκεια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Η εφημερίδα Δημοκρατία τρικεί μία εγκρανίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί. Εκβίαση κατ' επάγγελμα, δωροληψίες και βία. 8,5 χρόνια κάθεξη χωρίς αναστολή σε αστυνομικό άνθρωπο της πρωθυπουργικής οικογένειας στα Χανιά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ήξεραν για το μετρό και το συγκάλυψαν. Αποκάλυψη για τις καθυζήσεις και τις ζημιές από τα έργα στην Κυψέλη. Επιστολή βόμβα της Ελληνικό Μετρό προς την Κοινοπραξία δείχνει το βάθος των κυβερνητικών ψεμάτων σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις αιτίες του και τις ευθύνες του εργολάβου. Το κύριο θέμα της ΕΦΣΥ είναι η εξέγερση της γενιάς Α από τη Γαλλία ως την Κράβα. Οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία. Ίδια προβλήματα και αιτήματα, άλλες ταχύτητες. Συνεντεύξεις με μαθητές σε Παρίσι και Αθήνα, συγκρίσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις για το φαινόμενο που ευνηδιάζει την Ευρώπη. Προδημοσίευση ντοκουμέντο. Ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Ιδιωτικό χρέος, τι προτείνει και τώρα αριστερά, τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Εξινταπλάση εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο, οι 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλεύουν δεν το κάνουν επί επιλογή αλλά από ανάγκη. Αύξηση στις συντάξεις, ούτε ένα κουλούρι την ημέρα δεν θα μπορούν να αγοράσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Πάμε στις οικονομικές. Το κεφάλαιο εφιάλτης του χρέους στοιχιώνει τις αγορές. Γαλλία και ΗΠΑ οι μεγαλύτερες ανησυχίες των οίκων. Μιλούν για κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική οικονομία. Ναυτεμπορική έγιναν αέρας 11,3 δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Πράσινο στη ρήτρα διαφυγής 1 δισεκατομμυρίου.
Η Αγκρέντα, πληρωμή χωρίς ΚΑΕΚ σε 17 ειδικές περιπτώσεις. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης, flyover, ήρθε η ώρα για τις πρώτες παραδόσεις. Ξεκινάει η παράδοση τμήματων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Απράιζ λέγεται το τραγούδι των News, εξέγερση δηλαδή, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την εξέγερση των μαθητών που επεκτάθηκε στους φοιτητές και συνολικά στους νέους και μετά σε εργαζόμενους στην Γαλλία. Μαθητές και φοιτητές τι ζητούν αξιοπρεπή δημόσια παιδεία. Διαμαρτύρονται για υπερπλήρεις και ακατάλληλες αίθουσες, για ελλείψεις εκπαιδευτικών, για άνισες ευκαιρίες στην προσβασιμότητά τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση της Γαλλίας έχει πιεστεί. Ο πρωθυπουργός, ο Le Cornu, είπε θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Ο Μακρόν είπε θα διορίσουμε 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Αυτός όμως που έχει κλέψει όλα τα βλέμματα είναι ο δήμαρχος του Σεντενή, ενός από τα πιο υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο, ο οποίος σε μια διαδήλωση μπήκε μπροστά σαν ασπίδα στους μαθητές για να τους γλιτώσει από την άγρια καταστολή των αστυνομικών. Είχαν αποφασίσει, είπε ο δήμαρχος του Σεντενή, να κάνουν έφοδο και ουσιαστικά να κυνηγήσουν τους μαθητές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν δείξει καμία απολύτως επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς. Τελικά, λέει, μετά από την κίνησή του, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον της ομάδας στην οποία βρισκόταν και ο ίδιος. Πάνω από δύο εβδομάδες συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία και έχουν φέρει στο προσκήνιο τη συνολική κοινωνική δυσαρέσκεια λίγους μήνες πριν από τις εκλογές τις προεδρικές της Γαλλίας, έτσι. Έχουν γίνει πάνω από 6.000-7.000 συλλήψεις, έχουν τραυματιστεί πάρα πολλοί μαθητές, η αστυνομία λέει ότι έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί, έχουν συμμετάσχει, έχουν μπει σε αυτές τις κινητοποιήσεις πλέον οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα. Και έχουν επεκταθεί στο Βέλγιο και όχι μόνο, και από το Παρίσι θα ξεκινήσουν και στην Αθήνα. Την Τρίτη υπάρχει ένα κάλεσμα εδώ από φοιτητές να κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα, στο Υπουργείο Οικονομικών. Λένε ότι το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο. Αυτό λένε καλώντας τους σπουδαστές σε συλλαλητήριο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Ογκοδέστατες διαδηλώσεις έγιναν και μετά το θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας σύμβολο που σας έλεγα για τη μάχη ενάντια στη στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Η γυναίκα πέθανε τελικά στο νοσοκομείο, δεν πρόλαβε να ξαναμπεί στο σπίτι της, το οποίο το είχε κερδίσει δικαστικά και με την πίεση των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών όλο αυτό το διάστημα. Είχε εκδιωχθεί από το σπίτι που έμενε για δεκαετίες, το οποίο το είχε πάρει μια εταιρεία. Όταν της εκτείναξαν το ενίκιο σε ένα απίστευτο ποσό, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να πληρώσει και που δεν ήταν και αντίστοιχο με το σπίτι που είχε, έτσι. Η ίδια λίγες μέρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή είπε θέλω αυτό που συνέβη σε μένα να συμβάλλει ώστε να μην συμβεί και σε άλλους ανθρώπους. Ζητώ από όλους σας, είπε, να είστε θαραλέοι.

Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε να πούμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Είναι μία από τους δικηγόρους του 32χρονου γνωστού για την αντιφασιστική του δράση στην Ελευσίνα, που δέχθηκε επίθεση και είναι τραυματισμένος, νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο στην Ελευσίνα.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομηθείες. Θα την πάμε ως τις 11. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο απέναντί μου και σχολιάζει αδιάκοπα. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τραγουδάρες σήμερα. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς το 211 10 80 8 80. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11. Και πάμε να καλημερίσουμε κατευθείαν την δικηγόρο, την κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Τη γνωρίζετε οι περισσότεροι, γιατί ήταν και στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκπροσωπώντας μία από τους δικηγόρους που εκπροσωπούσαν την οικογένεια Φίσα. Και τώρα έχει αναλάβει μαζί με συναδέλφους της την υπόθεση επίθεσης με παρόμοια χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά πάλι τάγματος εφόδου, με χαρακτηριστικά που μας πάνε πολλά χρόνια πίσω σε πρακτικές των νεοναζί. Επίθεση αυτή που έγινε στην Ελευσίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος 32 χρονών, γνωστός για την αντιφασιστική του δράση στην Ελευσίνα, και να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς, στο Τζάνιο Νοσοκομείο στον Πειραιά. Κυρία Τζόγλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν πολύ, εισέβαλε έτσι μια εφιαλτική μνήμη σε όλο αυτό που όταν το μάθαμε, όταν το ακούσαμε για αυτό που έγινε. Διαβάζω και την ανακοίνωση των σας των δικηγόρων του 32χρονου δηλαδή, που λέτε ότι την 8η Οκτωβρίου του 26 και γύρω στις 4 και 10 ο εντολέας μας δέχτηκε επίθεση με χαρακτηριστικά ενέδρας.
1: Ακριβώς. Τον περίμεναν κάτω από το σπίτι του, mm-hmm. αφού πρώτα ο ένας εξ αυτών είχε περάσει ουσιαστικά να εποπτεύσει με ένα δίδυπλο. Mm-hmm. Μέχρι να επιστρέψει ο εντολέας μας στο σπίτι του, γιατί είχε βγάλει τα σκυλιά του βόλτα, τα άτομα αυτά επέστρεψε δηλαδή ο πρώτος αναβάτης του δικύκλου με συνεπιβάτη. Mm-hmm. Σταμάτησαν, είπαν ότι θέλουν να του μιλήσουν. Ο εντολέας μας προσέγγισε όπου εκεί το ότι έφυγαν αρχικά λεκτικά, ισχυριζόμενοι ότι επειδή ο ίδιος είναι αριστερός και εκείνοι φασίστες όπως του δήλωσαν.
0: Του το δήλωσαν θεώρησαν... εκείνοι, το είπαν αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, του δήλωσαν. Είναι η ιδιότητά μας, ξέρουμε ότι και εσύ είσαι αριστερός και κατά συνέπεια θα γνωρίζεις ποια είναι αυτά τα άτομα που πριν κάποιες εβδομάδες δημοσιοποίησαν στο διαδίκτυο τα στοιχεία αυτών.
0: Σας κάνουμε λίγο. Αν έχετε ακουστικά, να σας παρακαλέσω, κυρία Τομπατζόγλου, να το βγάλετε.
1: Δεν έχω. Παρακαλώ, δεν είναι το σήμα. Όταν ο εντολές μου τους δήλωσε ότι δεν γνωρίζει σε τι πράγμα αναφέρονται, ένας εξ αυτών επιτέθηκε, επιχείρησε να του αποσπάσει το κινητό του τηλέφωνο. Ναι. Ο εντολές μου το πέταξε με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να τον τελικά ληστέψουν. Ναι. Το επιτέθηκε. Mm-hmm. Ο εντολές μου αμήνθηκε. Και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τέλος πάντων, επίθεσης και άμυνας, mm-hmm. Ο δράστης φώναξε στον έτερο συναγωνιστή του, σπάξ τον.
0: Α, μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα ο άλλος δράστης να επιτευχθεί πισόπλατα στον εντολέα μου, να τον πλήξει με μαχαίρι στα δύο πόδια στις ουσιαστικά πλησίων της μοιραίας αρτηρίας εκατέρωθεν. Mm-hmm. Το ένα τραύμα ήταν πάρα πολύ βαθύ, μάλιστα.
0: Ευτυχώς όχι στην μοιραία αρτηρία όμως.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ο κίνδυνος να χρειαστεί χειρουργείο. Mm-hmm. Νοσηλεύεται γιατί λόγω της σοβαρότητας του τραύματος οι θεράποντες γιατροί φοβούνται για μόλυνση. Ναι. Οπότε θα παραμείνει μέσα στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Γυρνώντας το θύμα, ουσιαστικά αφού δέχτηκε τις μαχαιριές, να δει πίσω του τι συμβαίνει. Ο δράστης επιτέθηκε ξανά προς το μέρος του με μαχαίρι, προσπαθώντας να τον πλήξει στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιακής χώρας. Mm-hmm. Ευτυχώς με μια κίνηση έτσι προς τα πίσω το απέφυγε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια αμοιχή κατά μήκος ουσιαστικά του σώματός του. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει την κίνηση και την πρόθεση του δράστη. Αν τον πετύχαινε, δηλαδή θα είχαμε άλλα αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Για καλή του τύχη και ακριβώς επειδή μοραγούσε κατάσχετα χρηστά.
0: Ευτυχώς όχι στην μοιραία αρτηρία όμως.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ο κίνδυνος να χρειαστεί χειρουργείο. Mm-hmm. Νοσηλεύεται γιατί λόγω της σοβαρότητας του τραύματος οι θεράποντες γιατροί φοβούνται για μόλυνση. Ναι. Οπότε θα παραμείνει μέσα στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Γυρνώντας το θύμα ουσιαστικά αφού δέχτηκε τις μαχαιριές να δει πίσω του τι συμβαίνει. Ο δράστης επιτέθηκε ξανά προς το μέρος του με μαχαίρι, προσπαθώντας να τον πλήξει στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιακής χώρας. Mm-hmm. Ευτυχώς με μια κίνηση έτσι προς τα πίσω το απέφυγε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια αμοιχή κατά μήκος ουσιαστικά του σώματός του. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει την κίνηση και την πρόθεση του δράστη. Αν τον πετύχει, δηλαδή θα είχαμε άλλα αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Για καλή του τύχη και ακριβώς επειδή μοραγούσε κατάσχετα,

0: αμυχή κατά μήκος ουσιαστικά του σώματός του. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει την κίνηση και την πρόθεση του δράστη, αν το πετύχει, δηλαδή θα είχαμε άλλα αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Για καλή του τύχη και ακριβώς επειδή μου αργούσε κατάσχετα, βρέθηκε ένας οδηγός που διερχόταν και σταμάτησε. Ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε γιατί mm-hmm. είδε τι συμβαίνει, είδε και το αίμα και τον μετέφερε στο ιατρικό κέντρο Ελευσίνας. Φυσικά οι δράστες αποχώρησαν με το δίκυκλο όπως είχαν φτάσει. Mm-hmm. Λόγω της σοβαρότητας δεν μπορούσαν να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο
1: στο Τζάνι.
0: Τζάνι, όπου κινδυνεύεται, όπως είπα μέχρι και τώρα.
1: Είναι εκτός κινδύνου αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Κοιτάξτε, είναι εκτός κινδύνου, mm-hmm. αλλά λόγω του σημείου οι γιατροί είναι σε επιφυλακή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γι' αυτό κιόλας δεν του έδωσαν εκτετήριο. Είναι υπό παρακολούθηση, του γίνονται συνεχείς εξετάσεις. Mm-hmm. Ένας εκ των δραστών παραδόθηκε χθες στο τμήμα.
1: Το βράδυ, ναι.
0: Το βράδυ. Όπου, όπως πληροφορηθήκαμε, υπέβαλε και μια ψευδέστατη μήνυση κατά του εντολέμας προκειμένου προφανώς να αποσύσει τις ευθύνες του. Mm-hmm. Αργότερα σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να χαρακτηριστεί ορθά η πράξη για να προχωρήσει η διαδικασία. Mm-hmm. Ο δράστης του μαχαιρώματος διαφεύγει τη σύλληψη μέχρι αυτή την ώρα.
1: Παρότι δεν είναι αυτός που παραδόθηκε, λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι αυτός που παραδόθηκε. Mm-hmm. Εξ όσων γνωρίζω από πληροφορίες, έχει γίνει έλεγχο στις κατοικίες τους και έχουν βρεθεί και κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν και την πολιτική τους ταυτότητα, την οποία δηλώσανε, όπως σας ξαναλέω. Mm-hmm.
1: Που το είπανε δηλαδή ότι εμείς είμαστε φασίστες.
0: Είμαστε φασίστες και θα κάνουμε από εδώ και πέρα κουμάντο. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο υπόθηκε. Δεν ήταν δηλαδή κάποια δήλωση, γιατί διάβασα και διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο ότι δεν γίνεται να επιτεθεί κάποιος και να δηλώσει πολιτική ταυτότητα. Έγινε εν είδη σύστασης κάπως για να γνωρίζει το θύμα mm-hmm. ότι ξέρουν και τη δική του πολιτική ταυτότητα. Ναι. Οπότε από μόνοι τους ουσιαστικά προσδιορίσαν το κίνητρό τους, γιατί όταν το θύμα τους δήλωσε ότι δεν ξέρω τι μου λέτε, mm-hmm. δεν ξέρω τι είναι αυτά τα περιστατικά τα οποία αναφέρεστε, του είπαν ότι κάπως δεν μας νοιάζει, εμείς εσένα ξέρουμε ως αριστερό στην περιοχή, ναι. Σε σένα ήρθαμε.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Κοιτάξτε, πέραν των συνειρμών που όλοι κάναμε φυσικά, mm-hmm. Το ζήτημα τώρα εδώ πέρα είναι πολλαπλό. Πέραν του νομικού, του ποινικού σκέλους, το οποίο θα πάρει το δρόμο του με τους ορθούς χαρακτηρισμούς, mm-hmm. θεωρούμε νομικά, κακουργηματικών δηλαδή πράξεων, mm-hmm. τίθενται ζητήματα πολιτικά, τίθενται ζητήματα κοινωνικά, τίθενται ζητήματα προβολής ηγετικών στελεχών, ναζιστικών ιδεολογιών, mm-hmm. από τα social, από τα media μάλλον, εν είδη λαϊκών ηρώων. Mm-hmm.
1: Ηγετικών στελεχών μιας αποδεδειγμένα και δεδικασμένα εγκληματικής οργάνωσης, έτσι.
0: Ακριβώς. Mm. Επίσης, κάποια σχόλια έτσι, εν είδη παραλυρήματος πάλι από διασώδες των αιτιολογιών ότι πρόκειται περί σκευωρίας ξανά και περί προπαγάνδας ξανά. Mm-hmm. Τα ίδια δηλαδή που ακούγαμε και το 2013. Mm-hmm. Προφανώς καταρρύπτονται καθώς οι ίδιοι δράστες δήλωσαν την ταυτότητά τους. Ναι. Τα πρόσωπα ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές, καθώς βρήκανε ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχαν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία του κάποιες εβδομάδες πριν, mm-hmm. ο οποίος είναι και αυτός που τελικά παραδόθηκε. Mm-hmm. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ούτε κάποιας σκευωρίας, ούτε κάποιας προπαγάνδας, ούτε κάποιας ιστορίας που γίνεται για να ανακοπεί δήθεν η ανωδική πορεία.
1: Κύριε Μπατζόγλου, ο εντολέας σας έχει κατονομάσει και τους δύο δράστες, έτσι δεν είναι?
0: Δεν τους κατονόμασε.
1: Ο
0: ένας αναγνωρίστηκε ουσιαστικά από τις περιγραφές που ο ίδιος έδωσε, που είπε ότι mm-hmm. με κατονόμασαν κάποιοι του αντιξιουσιαστικού χώρου στο διαδίκτυο, ναι. Οπότε κατάφερε να βρεθεί.
1: Ναι.
0: Και ο έτερος τακτοποιήθηκε επίσης. Καθώς υπήρξε μεταφορά.
1: Ωραία, έχει ταυτοποιηθεί λοιπόν και ο δεύτερος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Παραμένει ασύλληπτος όμως προς το παρόν.
0: Μέχρι πριν κάποια ώρα που είχα ενημέρωση, ναι.
1: Μάλιστα. Και είναι εκείνος που έβγαλε το μαχαίρι και μαχαίρωσε.
0: Εκείνος που έβγαλε το μαχαίρι, αλλά βέβαια σας ξαναλέω. Mm-hmm. Εγώ πιθανολογώ με τις περιγραφές του εντολέα μου ότι και ο άλλος οπλοφορούς

0: Ναι. Γιατί κατά την επίθεση φόραγε ένα ταντάκι και επιχείρησε κάτι να βγάλει από εκεί.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί τον απόθυσε εντολιάς μου, δηλαδή δεν πρόλαβε.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε το δώστο την σπάξ, τον που φώναζε,
1: ναι.
0: Στον φίλο του, αποδεικνύει ότι πρώτα απ' όλα γνώριζε το άλλο που φορούσε, έτσι. Γιατί δεν του είπε χτύπα τον, πάρ τον, τράβα τον, του είπε σπάξ τον. Mm-hmm. Οπότε
1: πήγαν εκεί
0: με κοινό δόλο, γνώριζαν πάρα πολύ καλά την πίτα.
1: Ωραία.
0: Είχαν σκοπό να κάνουν.
1: Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που έχει παραδοθεί ο ένας και λέει, ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται, ότι τους προκάλεσε πρώτος ο εντολέας σας κτλ. Πώς λειτουργεί το πράγμα, ο λόγος του εντολέας σας ενάντια στο λόγο του ενός από τους δύο δράστες?
0: Θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες, mm-hmm. Αυτό το πράγμα να σταθήσει. Το ζήτημα είναι ότι ο εντολέας ήταν κατά το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Με τα σκυλιά του.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι δύο τον περίμεναν. Δηλαδή δεν υπάρχει σε κανένα επίπεδο, ούτε λογικό ούτε νομικό,
1: mm-hmm.
0: Το επιχείρημα της συμπλοκής ή της πρόκλησης.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει αυτή η ιστορία.
0: Περιμένουμε να δούμε, θα πρέπει αυτό το πράγμα να κοπεί ξανά.
1: Ναι.
0: Για καλή μας τύχη δεν είχαμε θύμα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευκαιρία, οι αρχές τουλάχιστον, και θεσμικά το πολιτικό σύστημα,
1: mm-hmm.
0: να πράξει τα δέοντα και βέβαια η κοινωνία αυτών των ανθρώπων.
1: Η κοινωνία τι είδε, σας άκουσα?
0: Η κοινωνία και οι υποστηρικτές, mm-hmm. οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι αυτών των ανθρώπων,
1: mm-hmm.
0: να αντιληφθούν ότι αυτή η ιδεολογία είναι συνυφασμένη.
1: Είναι
0: συνυφασμένη με τη βία,
1: mm-hmm.
0: και με τη φυσική εξόντωση των ανθρώπων που εκείνοι θεωρούν εχθρούς τους πολιτικούς.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή, όπως την είχαν χαρακτηρίσει πάλι κάποια μίντια ακροδεξιά στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: όσο υπάρχουν τάγματα εφόδου στον δρόμο.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τομπατζόγλου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Yeah.

0: Να γελάς είναι τα ξύλινα σπαθιά, όχι τα απογερεύματα. Ναι. Παναγιώτη, ναι, τα απογερεύματα. Λοιπόν, και πάμε, ό,τι προλάβουμε θα ακούσουμε και από αυτό, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σάντορι Νέο και σε λίγα λεπτάκια επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τους ταχυδιανομείς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θεσπίζονται μεταξύ άλλων νέοι κανόνες, ασπίδα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ θα ισχύσουν απαγορεύσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αλγοριθμικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ολόσχερη καταστροφή προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Σώα και έχοντας τις αισθήσεις, εντοπίστηκε αποπλήρωμα φορτηγού πλοίου 44χρονη αλλοδαπή, που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία από τις Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν παραμένουν ως τώρα διευκρινιστές. Δύο επιθέσεις με μολότοφ σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπήλυσαν ταυτόχρονα κουκουλοφόροι λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά ούτε και προσαγωγές. Δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, υποστηρίζουν οι δυτικοί αναλυτές, παρά την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Αντιμέτωπος με μεγάλη καταστροφή ο Παναμάς μετά το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές που επλήγησαν. Ωστόσο, δεν αποσαφήνισαν, υπάρχουν θύματα. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-66 της ΕΦΕΣ Ανατολού για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και έφτασε τις τρεις νίκες στη διοργάνωση με τους αγώνες ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα και εκείνο με πλυντήριο και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
5: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς τα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
4: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
6: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.

6 λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Είναι στιχομηθείες μας, τον ήχο. Ανέλαβε και ρυθμίζει η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Από τα τέλη Αυγούστου έχουμε να συναντηθούμε έτσι. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει διαμαντάκια σε μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Στείλτε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Τη φωνή την αναγνωρίσατε, είναι η σπουδαία φωνή της Edith Piaf. Το τραγούδι είναι το «Sous le ciel de Paris», είναι «Κάτω από τον ήλιο του Παρισιού». Γιατί η Edith Piaf μας αποχαιρέτησε μια μέρα σαν σήμερα το 1963. Χθες εδώ αποχαιρετήσαμε ένα πολύ σημαντικό συγγραφέα, το Διονύση Χαριτόπουλο, που πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό με πρόβλημα υγείας σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε αποσυρθεί στο μικρό χωριό, εκεί από όπου είχε πρωτοξεκινήσει ο Άρης Βελουχιώτης. Είχε μεγαλώσει ο Χαριτόπουλος σε φτωχικές συνοικίες, ασχολήθηκε με πολλά χειρονακτικά επαγγέλματα, εργάστηκε και στη διαφήμιση μέχρι το 1990. Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ιδιαίτερος συγγραφέας, πολυγραφότατος. Ένα από τα πιο προβεβλημένα έργα του ήταν η εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων.

Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν έχω προλάβει να διαβάσω ακόμα κάτι, αλλά τρέχουν πολλά εδώ. Ας ξεκινήσω εγώ να διαβάζω κάποια από αυτά. Ο Ρέστης λέει: ο Μάρκο Ρούμπιος, επειδή είναι εγγόνι παράνομου μετανάστη, γιατί είναι γνωστή η ιστορία του, είναι κουβανός, κουβανική καταγωγή του. Απέλαση, λέει ο Ρέστης, προσωρινές άδειες παραμονής, hot spot κτλ. Αυτά πέρασε ο παππούς Ρούμπιος. Μήπως τον αιγείται του παγκόσμιου εθνικισμού πνίκας είναι το πιο ανέκδοτο από εκείνο με τον Τωτό.

0: Ο Βασίλης για την έξωση της Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία. Αναφέρεται στο ελληνικό, σε ό,τι χτίζεται εκεί, και ο λαός λέει χάνει το σπίτι του άδικα. Ο Βασίλης από το ταξί του, είναι αυτοκινητιστής ταξί. Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Χρωστάω τρεις συγγνώμες, λέει. Δεν σας άκουσα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο γιατί ήμουν Βουλγαρία με την μπάντα, την μπάντα των κρουστών που έχουν, μια καταπληκτική μπάντα. Δεν άκουσα το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής γιατί επέστρεψα τρεις το πρωί από τη μεγάλη συναυλία στην Ιερισσό για τις κουριές. Αλλά τώρα, λέει, είμαι εδώ για να φωνάξω ούτε σπιθαμί στους φασίστες, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τις συνθήκες στις οποίες ζούμε αντιμετωπίζοντας την ακρίβεια και τι είναι πάρα πολλά και σημαντικά αυτά που έχουν προκύψει από το μεγάλο φάκελο που έχει ανοίξει το ραδιόφωνο των παραπολιτικών για την ακρίβεια όλη αυτή την εβδομάδα. Έχετε ακούσει πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας. Ακόμα, ας πούμε, για το κομμάτι των κοινοχρήστων, αυτό που είχε βγάλει η Έρη Πανάγου, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ή το κόστος του σέρβις αυτοκινήτων που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, όπως είπαν οι άνθρωποι του χώρου. Και οι επισκέψεις, λέει, στα συνεργεία για αυτοκίνητα που παρουσιάζουν κάποια βλάβη έχουν μειωθεί ως και 50%, ενώ το 80% των ΙΧ έχει φθαρμένα λάστιχα. Άλλο που προέκυψε είναι οι τιμοκατάλογοι με ανατιμήσεις που θα μας έρθουν σε γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα, ενώ σε γαλακτοκομικά, νοπά, κρέατα και ψάρια, όπως είπε η Δάφνη Γρηγοριάδη, που είναι διδάκτορ διεθνούς επιχειρήν του Πανεπιστημίου Πειραιός, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά και στον Αλέξανδρο Κλώσσα, μπαίνει διπλό καπέλο ακρίβειας. Παρόμοια κατάσταση περιέγραψε και ο πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων, ο κύριος Σατολιάς, που έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα. Στη θέρμανση τώρα, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα είναι το 1,75 ευρώ. Πέρυσι ξεκίνησε στο 1,10, 1,75 με τη μείωση που θα κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή. Άρα το να ζεστάνει κανείς το σπίτι του θα κοστίζει πολύ πολύ ακριβότερα. Στη στέγαση, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της E-Real Estate, ο Θέμης Μπάκας, είπε εδώ στα Παραπολιτικά ότι υπάρχει αύξηση κοντά στο 40% στα ενίκια για κατοικίες, ας πούμε, από 80 σε 110 τετραγωνικά. Εμείς όμως σήμερα πάμε να δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία μας. Αν φροντίζουμε όλα αυτά που πρέπει να φροντίζουμε για την υγεία μας, ή αν δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ξεκινάμε καλωσορίζοντας και καλημερίζοντας το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη. Καλημέρα, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Αμελούμε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ναι, και
0: αμελούμε ή αποφεύγουμε και λόγω κόστους επισκέψεις σε γιατρούς κτλ.
1: Και αμελούμε και μας κάνουν να αμελούμε τις εξετάσεις. Να σας πω, ήδη από στοιχεία που έχουμε από το Eurostat από το 2024, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής φροντίδας. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ στην Ευρώπη ένα 3,6% είναι μόνο το ποσοστό, σε εμάς είναι γύρω στο 22%. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το υψηλότερο ποσοστό
1: Ρωτήσαν 100 ανθρώπους.
0: Το υψηλότερο ποσοστό σε ανάγκες φροντίδα, σε ανάγκες φροντίδας υγείας.
1: Οι Έλληνες δεν λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα. Mm. Λένε, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ρωτάμε τον κόσμο. Όσοι δήλωσαν ότι χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία κατά το προηγούμενο χρόνο και δεν μπόρεσαν να την έχουν, είτε εξαιτίας κόστους, είτε γιατί περίμεναν πάρα πολύ και ώρα, είτε γιατί ήταν μακριά το γιατρός, όλοι αυτοί λοιπόν είναι ανικανοποίητοι ιατρική ανάγκη. Άρα λοιπόν, το 22% ανθρώπων στην Ελλάδα, πολύ ψηλότερο σχέση με το 4% της Ευρώπης, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω αναμονής, περίμεναν ώρες είτε στο νοσοκομείο είτε στο γιατρό, είτε γιατί ο γιατρός ήταν μακριά, δεν μπόρεσαν να έχουν την ιατρική εξέταση ή θεραπεία που θα είχαν. Αυτό είναι ήδη από το 2024 το δίκτυο της Eurostat και ανεβαίνει. Συνεχίζω. Ο ένας στους τρεις οικονομικά ευάλωτους Έλληνες που είναι στο όριο ή στο κάτω, στο αυτό που λέμε στη φτώχεια, και χρειάζεται ιατρική φροντίδα, ο ένας από τους τρεις αυτούς δεν μπόρεσε να την εξασφαλίσει. Συνεχίζω. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο μέρος της περίθαλψης της ιατρικής και όχι μόνο της ιατρικής είναι από την τσέπη των Ελλήνων. Mm-hmm. Οι άμεσες ιδιωτικές πληρωμές, όχι αυτά που δίνει το κράτος για την υγεία γενικότερα, στην Ελλάδα είναι 35%, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη 19%. Mm-hmm. Δεν σημαίνει το 35% πληρώνει τον γιατρό του, αλλά το 1/3 όλης της συνολικής δαπάνης υγείας που χρηματοδοτείται μόνο από τον ιδιώτη, από τα νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό.
0: Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα δεδομένα της Ευρώπης, ε?
1: Σαφέστατα. Mm-hmm. Εδώ έχει και η αξία να πούμε ότι, δηλαδή ο άνθρωπος βγάζει από την τσέπη του για να πληρώσει. Mm-hmm. Το μισό από αυτό το οποίο βγάζει να πληρώσει, ξέρετε που πάει?
0: Όχι.
1: Στο φαρμακείο. Mm.
0: Θα μιλήσουμε και με φαρμακοποιό στη συνέχεια για να έχουμε και από εκεί την εικόνα. Πάει στο φαρμακείο γιατί. Όχι, όχι, κατάλαβα τι λέτε. Πάει
1: δεν
0: στο φαρμακείο.
1: Φαρμακοποιεί, λέω ότι πληρώνει πάρα πολύ στο φαρμακείο. Mm-hmm, mm-hmm. Ο ιδιώτης. Δεν είναι. Γιατί τώρα έτσι όπως ακούγεται, α, πληρώνει τους γιατρούς. Όχι, δεν πληρώνει τους γιατρούς. Πληρώνει mm-hmm. κατά βάση το φαρμακείο.
0: Ναι. Με τη συμμετοχή, λέτε, με διάφορους τρόπους.
1: Με τη συμμετοχή, με οτιδήποτε άλλο πάει να πάρει από το φαρμακείο το οποίο δεν καλύπτεται. Έχουν βγει πάρα πολλά φάρμακα εκτός λίστας.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Πάρα πολλά φάρμακα δεν κυκλοφορούν και έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συμμετοχή. Mm-hmm. Συνεχίζω σε κάτι άλλο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συμμετοχή στις εξετάσεις που γράφονται κανονικά μέσω ΕΟΠΗ για να πάνε στο μικροβιολόγο ή στο ακτινολογικό εργαστήριο για να κάνουν τις εξετάσεις τους mm-hmm. ο κόσμος. Mm-hmm. Προσέξτε, έχει αυξηθεί η συμμετοχή. Άρα παίρνει περισσότερα το κράτος από τον ιδιώτη, από τον πολίτη
0: mm-hmm.
1: για την εξέταση αυτή. Και παράλληλα την ίδια στιγμή, εδώ και 5 χρόνια. Όλα τα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια υπόκεινται σε rebate και clawback mm-hmm. και εκεί που είναι να πάρουν 10.000 από το κράτος παίρνουν 4.000
0: mm-hmm.
1: ευρώ. Άρα τα παίρνει και από αυτούς. Στην ουσία οι μικροβιολόγοι κάθονται και πληρώνουν το κράτος για τις εξετάσεις που ζητάει το κράτος
0: mm-hmm.
1: να κάνει.
0: Κύριε Αντωνιάδη, σε εσάς που είστε παθολόγος, έτσι, ιδιώτης, και έρχονται ασθενείς να τους παρακολουθήσετε ή με ένα έκτακτο πρόβλημα κτλ. Σας διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν εύκολα να έρθουν ξανά ή να πληρώσουν, τη συμμετοχή τους ή να πάρουν κάποια φάρμακα που μπορεί να τους συστήνεται και να είναι πιο ακριβά?
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι ιδιώτης και δεν είμαι συμβεβλημένος, mm-hmm. οι περισσότεροι το έχουν πάρει απόφαση, οπότε δεν θα μπουν εύκολα σε τέτοια κουβέντα, mm-hmm. αλλά συνέχεια αναφέρουν το πόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση στο σύνολό της.
0: Mm-hmm.
1: Και ψάχνουμε να βρούμε πάντα μαζί τρόπους, ούτως ώστε αυτή η διαδικασία να γίνει τόσο όσο εφικτό, οικονομικά πιο άνετη για τον κάθε ασθενή. Mm-hmm. Και εννοείται ότι πολλές φορές εκεί που πρέπει να κάνουμε κάτι το αμελούμε. Ας πούμε για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση mm-hmm. μετά τις 45-50 τους χρόνια έστω μια φορά στη ζωή τους. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για οικονομικούς λόγους, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνει δωρεάν.
0: Ναι. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, νομίζω, του Υπουργείου Υγείας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συνταγογραφούσε και τέτοιες, αλλά για ένα διάστημα είναι αυτό.
1: Δεν θα κάνω σχόλιο περαιτέρω. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό mm-hmm. το θέμα και θα ήθελα πραγματικά να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει μέσω του mm-hmm. προγράμματος mm-hmm. του mm-hmm. Συστήματος Υγείας. Mm-hmm.
0: Τώρα, υπάρχει, βλέπετε συχνά ότι μπορεί να μην πάνε σε κάποιο γιατρό για να μην πληρώσουν το κόστος στο γιατρό και να πάνε, ας πούμε, για ιατρικές συμβουλές στο φαρμακείο?
1: Αυτό, καταρχήν αυτού δεν μπορούμε να του δούμε γιατί δεν έχονται σε εμά.
0: Ενώ αν έχετε την εικόνα, τέλο πάντων, προφανώ.
1: Ναι, και είναι και λογικό αν θέλετε, είτε στο φαρμακείο είτε στο ίντερνετ. Το ίντερνετ έχει γίνει ο καλύτερο γιατρό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό. Και δεν μπορώ. Από την άλλη, αυτό έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Δημιουργούνται και τεχνητέ ιατρικέ ανάγκε. Δηλαδή, η παραπληροφόρηση, η μη σωστή πληροφόρηση και δημιουργεί περισσότερο άγχο. Και αγοράζουν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να αγοράσουν για να βελτιώσουν την υγεία τους ως μη όφυλαν, η οποία δεν έχει τίποτα, αλλά από το άγχος τους, γιατί πάρα πολλοί έχουν πάρα πολύ άγχος, το ξέρετε και αυτό.
0: Βέβαια, και η ακρίβεια είναι κάτι, δηλαδή η οικονομική δυσπραγία επιτείνει το άγχος.
1: Ακριβώς, επιτείνει το άγχος. Οπότε αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο ανατροφοδοτείται, αυξάνεται mm-hmm. το άγχος, παίρνουν ό,τι βρουν μπροστά τους από όποιον βρουν, mm-hmm. επιδεινώνουν τη υγεία τους από αυτό που παίρνουν, το αγοράζουν αυτό το οποίο δεν έχει καμία πρακτική χρησιμότητα και μετά έχουν να κάνουν εξετάσεις. Πολλοί λένε ότι πάω να κάνω έναν υπέρηχο, μου το έχει γράψει ο γιατρός και δεν βρίσκω ραντεβού να κάνω τον υπέρηχο. Mm-hmm. Το κέντρο αφενός, αν θα ζητήσει περισσότερα λεφτά Τώρα αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά πολλές φορές γίνεται. Εάν ο ιδιώτης, ο πολίτης πληρώσει τα χρήματα και δεν χρησιμοποιεί το παραμεμπτικό, το υπερηχογράφημα θα γίνει πιο γρήγορα.
0: Ναι. Ένα γενικό συμπέρασμα από αυτά που αντιμετωπίζετε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
1: Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όπως σε όλα και εδώ έχει ακριβήνει πάρα πολύ η κατάσταση. Εδώ υπάρχει διαφορά όμως ότι ο κόσμος θέλει να κάνει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία στην πραγματικότητα χρειάζεται να κάνει. Δηλαδή κάπου δεν γίνεται, ας πούμε, κάποιος να θεωρεί ότι για check-up να πρέπει να κάνει υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας κάθε 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω αυτό το συγκεκριμένο. Λαμβάνοντας όμως, αυτό είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η μεγάλη όψη όμως είναι ότι ούτε χρειάζεται να κάνει χοληστερίνη κάθε 2 μήνες για να δει αν έπιασε το φάρμακο ή να αποδείξει στο γιατρό ότι δεν πρέπει να πάρει αυτή την καταραμένη στατίνη. Και κάνω πλάκα γιατί έχω βαρεθεί να ακούω ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν στατίνη για τον ΑΒΧ. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ακούμε το γιατρό όταν καταφέρνουμε να πάμε. Αλλά η μεγάλη εικόνα, το μεγάλο πλαίσιο είναι ότι όντως και το κράτος δεν έχει δημόσιες δομές ούτε οργανωμένα ιατρία για να παρακολουθεί σωστά τους χρόνιους πάσχοντες. Και οι άνθρωποι εξαιτίας αυτού, επειδή δεν έχουν άνεση και δεν έχουν οικονομική άνεση και δεν υπάρχουν δημόσια ιατρία, ελαττώνουν τις επισκέψεις τις οποίες όφυλαν να κάνουν στο γιατρό, σε ιδιωτικό επίπεδο, παραμελώντας έτσι την υγεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ξέρετε τι, χρόνια προβλήματα όπως ο σακχαρός διαβήτης και η αυξημένη χοληστερίνη θέλουν μια παρακολούθηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σακχαρός διαβήτη πρέπει να τον κοιτάμε κάθε 3 μήνες, το πολύ κάθε 6 μήνες, για να βλέπουμε πώς είναι γλυκοζηλιωμένη και τέτοια. Ναι, και με την πίεση το ίδιο. Και με τη χοληστερίνη το ίδιο. Πολλοί λοιπόν απλά έρχονται, παίρνουν το χάπι και γεια σας.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Μια πρώτη γεύση.
1: Ένα τελευταίο. Και σε αυτό πολύ κακό έχει κάνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί πολλοί στηρίζονται στο τηλέφωνο, στη γραμματεία του γιατρού, να στείλουν εξετάσεις και φάρμακα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, χωρίς να έρθει επίσκεψη. Αυτό το προωθεί το κράτος. Και αυτό τελικά είναι εις βάρος των ασθενών.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εξ αποστάσεως ιατρική δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Καλή σας
1: ημέρα.
0: Εγώ σας
1: ευχαριστώ για τη τηλεφωνική κλίση. Καλή
0: σας
1: ημέρα. Ο
0: Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας, ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεται από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Να μπορούμε.

0: 26 λεπτά και μετά τις 10 συνεχίζουμε να δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία μας. Μιλήσαμε με γιατρό, θα μιλήσουμε τώρα με τον Αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και μέλος της Διοίκησης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Δαγρέ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στα φαρμακεία, γιατί μας έδωσε την πάσα και ο κύριος Αντωνιάδης πριν, ο παθολόγος, για το τι συμβαίνει και στα φαρμακεία. Κύριε Δαγρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τσίκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχετε ξανά τευτέρια με χρέη από ασφαλισμένους και μη?
1: Έχουμε και έχουν σχετικά αυξηθεί το τελευταίο καιρό που αυξάνονται και η ακρίβεια. Φαντάζομαι πως αυξάνονται τα δευτέρια σε όλες τις επιχειρήσεις. Ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει είναι πολύ ταιριαστό και είναι πολύ κοινωνικά υπεύθυνο και μας δίνεται μια ευκαιρία λοιπόν να πω αρχικά το εξής.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια έχει επηρεάσει και την υγεία στο σκέλος εκείνο που αφορά τα φαρμακεία, γιατί η υγεία στην ουσία είναι τα νοσοκομεία, οι γιατροί και τα φαρμακεία, αν το πάρουμε σχηματικά. Λοιπόν, στα φαρμακεία λοιπόν υπάρχει μια κατηγορία φαρμάκων τα οποία δυστυχώς είναι εκτός της κρατικής διατίμησης. Κρατική διατίμηση, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι τις τιμές τις βγάζει το κράτος και ησυχάζει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο εκτός Αμερικής, τιμές τις βγάζει το κράτος. Όμως επί Τρόικας, μια κατηγορία φαρμάκων, αυτά που λέμε τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα, τα μη ΣΥΠΑ, είχαν αποκλειστεί από την διατίμηση. Είχε πει λοιπόν τότε η τότε κυβέρνηση ότι θα τα απελευθερώσουμε, γιατί υπάρχει θεωρία ότι ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές και τέτοια. Τα χλαμάρες.
0: Ναι.
1: Τίποτα από αυτό δεν έγινε. Έγινε ακριβώς το ανάποδο. Το ξέραμε εμείς, το είχαμε πει, δεν μας είχαν ακούσει. Και έτσι τώρα και με την ακρίβεια, οι εταιρείες πλέον που βγάζουν τις τιμές, γιατί πλέον τις βγάζουν οι βιομηχανίες τις τιμές αυτών των φαρμάκων, έχουν πάρει την ανίουσα και έχουν φτάσει στο Θεό.
0: Να κάνω μια μικρή παρένθεση για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Μιλάμε για φάρμακα που είναι ευρείας κατανάλωσης, όπως είπατε. Μιλάμε για πάρα πολύ απλά παυσίπονα, παρακεταμόλες κτλ. Που βλέπουμε τις τιμές τους να πηγαίνουν, να ανεβαίνουν πάρα πολύ.
1: Ναι, ανεβαίνανε συνέχεια, τώρα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Και βέβαια αυτό έγινε λόγω του ότι δεν είναι πια στην κρατική διατίμηση. Γιατί αν ήταν στην κρατική διατίμηση, δεν θα ανέβαιναν έτσι.
0: Ναι.
1: Κακώς είχαν βγει και τις τιμές αυτές τις βγάζουν οι βιομηχανίες. Άρα, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές, η λύση είναι να μην τις βγάζουν τις τιμές στη βιομηχανία.
0: Και να τις βγάζει ποιος?
1: Το κράτος. Το κράτος, όπως έκανε παλιά.
0: Να είναι δηλαδή στη διατίμηση.
1: Άμπρακτο.
0: Να είναι στη διατίμηση. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό όμως στήγει την υγεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε με την ακρίβεια, προφανώς και βρίσκουν αιτιολογία ή δικαιολογία οι βιομηχανίες και αυξάνουν τις τιμές και αυτών των προϊόντων. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα θίγει, βλάπτει και βαραίνει το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα ασθενούς. Από την άλλη, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία η οποία θίγεται. Δεν είναι μόνο λόγω της ακρίβειας, αλλά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στην υγεία. Είναι το θέμα των συμμετοχών των ασθενών, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει προτρόικας, μιλάμε τώρα πριν από 15 χρόνια, αλλά δεν είναι πολύ
0: μακριά. Ναι, αλλά ήταν σημείο καμπής αυτό και καλά κάνετε και επικαλέστε.
1: Ναι. Δεν είναι πολύ μακριά. Είχε ξεκινήσει από 10-11% συνολικά των φαρμάκων. Κάποια στιγμή είχε φτάσει ένα δυσθεώρητο 30% επί τρόικας. Τώρα έχει υποχωρήσει, έχει φτάσει κάπου στο 20-21%, αλλά πάλι πληρώνουν πάρα πολλά οι ασθενείς.
0: Πόσο είναι τώρα? Πόσο είναι τώρα?
1: Γύρω στο 20-21%. Πώς το λένε, συνολικά, συγκεντρωτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το οποίο θα μπορούσε να είναι και πολύ παραπάνω, γιατί εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι όποτε υπάρχει μια χαλάρωση των μέτρων εποπτείας που έχουμε, γιατί ακόμα είμαστε υπό εποπτεία μέχρι το 32 για το κεφάλαιο και μέχρι το 66, νομίζω το 2066 συνολικά για ό,τι χρωστάμε και δεν χρωστάμε, θα μπορούσε να πέσει και πολύ παραπάνω όταν γίνεται χαλάρωση του πόσο 100% του προϋπολογισμού πηγαίνει σε θέματα υγείας.
0: Έχουμε επίσης και αύξηση στη διαφορά της λιανικής τιμής της ασφαλιστικής και της ασφαλιστικής αποζημίωσης.
1: Αυτό είναι ένα σκέλος αυτού που είπα πριν και καλά κάνετε και το πήγετε, γιατί επιτρόικας, γιατί τελικά όλες οι αμαρτίες από τότε ξεκίνησαν. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο η ποσοστία συμμετοχή που ξέρει όλος ο κόσμος, το 0%, 10% και 25%. Τότε πρωτοανακαλύφθηκε μια καινούργια πατέντα που λέγεται η διαφορά της λιανικής τιμής του φαρμάκου από τη τιμή που αποζημιώνει το ασφαλιστικό ταμείο, ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η οποία ερχόταν και αθριζόταν στην ποσοστία. Και έβλεπες λοιπόν ότι ενώ σου έγραφε στη συνταγή ότι πληρώνεις ένα 10% έγραφε συνταγή πάνω ένας ασφαλισμένος, τελικά δεν πληρώνει 10%, πληρώνει 25-30%. Αυτό γιατί γινόταν, γιατί το επιπλέον ήταν αυτό το καπέλο της διαφοράς ασφαλιστικής με λιανική τιμή.
0: Κύριε Δαγρέ, τώρα που μπορεί και ο καθένας που έχει ένα χαμηλό εισόδημα να το σκέφτεται αν θα πάει σε γιατρό ή όχι, ούτως ή άλλως τα φαρμακεία επιτελούσατε ένα είδος εξυπηρέτησης αναγκών πρωτοβάθμιας υγείας. Έχει αυξηθεί αυτό το πράγμα? Οι γιατροί μας λένε ότι ναι, έχει αυξηθεί. Μας λένε ότι πλέον είτε έρχονται σε εσάς για να ρωτήσουν πολλά πράγματα, νιώθω αυτό, τι μπορεί να είναι, τι να πάρω, είτε πολλοί καταφεύγουν στο διαδίκτυο.
1: Και να σας πω κάτι, το πρώτο σκέλος είναι και πολύ καλό και είμαστε ευτυχώς τυχεροί σαν χώρα και θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Πάλι καλά να λέμε που είμαστε 10.000 φαρμακεία διάσπαρτα παντού. Και έτσι ο κάθε πολίτης που έχει ανάγκη και δεν θέλει να πληρώσει τον γιατρό γιατί δεν έχει λεφτά ή είναι δύσκολο να κλείσει ραντεβού με τον γιατρό, σίγουρα μπορεί να μπει να επισκεφθεί ένα φαρμακείο. Εκεί όμως θα πέσει πάνω σε φαρμακοποιό. Ευτυχώς που δεν απελευθερώθηκε το επάγγελμα να μπουν οι ιδιώτες μέσα. Ο φαρμακοποιός εκ φύσεως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει εκείνα που μπορεί να αντιμετωπίσει, εκείνα τα οποία από τις γνώσεις του, τις πανεπιστημιακές, ξέρει δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, ξέρει όμως υπεύθυνα πού να κατευθύνει τον γιατρό να τον ασθενή να πάει.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή είναι
0: σε γιατρό λοιπόν μετά.
1: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, σε ποιο γιατρό, σε ποια ειδικότητα και τι να κάνει. Που σημαίνει ότι το ότι είμαστε τόσα πολλά φαρμακεία και διάσπαρτα παντού και πιο εύκολα προσβάσιμη η υγειονομική επιστήμονα είναι το καλύτερο φίλτρο για την υγεία του κόσμου.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά για το διαδίκτυο, προσέξτε, τα φάρμακα απαγορεύεται να δίνονται από το διαδίκτυο. Που σημαίνει ότι ό,τι δίνεται από το διαδίκτυο επίπτει στοιχεία στην σφαίρα της παρανομίας. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κυκλώματα, σύνδεση είναι κλιματικά κυκλώματα τα οποία δεν μένουν μόνο στο φάρμακο, μπορεί να δίνουν όπλα, μπορεί να κάνουν τράφικινγκ, μπορεί να κάνουν χίλια δυο άλλα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για μια δραστηριότητα την οποία την κάνει κάποιο ο οποίο έχει μια νόμιμη επιχείρηση και ταυτόχρονα δίνει και φάρμακα και κάνει μια παράβαση. Συνήθως αυτό είναι κλιματικές οργανώσεις.
0: Δίνονται όμως άλλα προϊόντα, όχι φαρμακευτικά, βιταμίνες, διάφορα.
1: Δυστυχώς και οι βιταμίνες απελευθερώθηκαν επιτρόικα, ενώ έπρεπε να είχαν παραμείνει και αυτές τα φαρμακεία, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι βιταμίνες δεν είναι αυτές. Οι βιταμίνες πρώτα απ' όλα έχουν και ενδείξεις και αντενδείξεις, έχουν και παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και τροφές. Δεν είναι ένα καταναλωτικό απλό προϊόν, δεν είναι φαγητό το οποίο μπορεί να το δώσει ο καθένας και απλά να περάσει έναν έλεγχο ότι δεν είναι σάπιο, μπορεί να δοθεί και τέτοια. Είναι σκευάσματα τα οποία έχουν μια φαρμακολογική δράση. Και όταν έχει κάτι φαρμακολογική δράση, πρέπει να δίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ κακό αυτό το ότι δοθήκαν οι βιταμίνες εκτός φαρμακείων.
0: Θα ζητήσω και από εσάς ό,τι ζήτησα για τον κύριο Αντωνιάδη, να φτάσουμε λίγο στο συμπέρασμα που βγάζετε από τα τελευταία 2-3 χρόνια σε σχέση με το κομμάτι υγεία, φαρμακευτική δαπάνη και ασθενής ή ασφαλισμένος ή μη ασφαλισμένος.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια σίγουρα έχει πλήξει, έχει επηρεάσει και την πρόσβαση των ασθενών στο απαραίτητο φάρμακο με χίλιους δύο διαφορετικούς τρόπους και ότι όπως σε πολλά πράγματα δίνουμε βάση σαν κοινωνία για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς, στους πολίτες μας μια αξιοπρεπή ζωή, πρέπει να κάνουμε κάτι ακόμα περισσότερο και για την υγεία του.
0: Μάλιστα.
1: Που ακόμα υπολείπεται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαγρέ.
1: Είστε καλά, κυρία Τσίκα.
0: Ο κύριος Δαγρές, αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, μέλος διοίκησης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Καλημερίζω το Χρήστο. Χρήστο, φυσικά και είπαμε για τη Μοτρόλη. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε για τον έναν άνθρωπο, που τον εργάτη που έχασε τη ζωή του, και τον άλλον που νοσηλεύεται πολύ σοβαρά διασωληνωμένος. Στην αρχή της εκπομπής, εκτός αν δεν άκουγες εκείνη την ώρα.

Και καλημέρα Κλέρι μου, και φυσικά έχεις δίκιο, υπέροχο το τραγούδι της Πιάφ λέει η Κλέρι, για την ακρίβεια ο τίτλος είναι «Κάτω από τον ουρανό» του Παρισιού. Φυσικά έχεις δίκιο, δικό μου λάθος, έτσι είναι. Και η Μαρία ξαναβάζει το πρόβλημα που υπάρχει στην όμορφη και φιλόξενη Χίο, ότι οι φοιτητές έχουν ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία, ενώ τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα κάποτε. Δεν εννοώ οι δημοσιογράφοι, έχουμε ασχοληθεί από εδώ. Εννοώ κάποιους από όσους μπορούν να το ρυθμίσουν.

0: Ατλαντής και ξύλινα σπαθιά, μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για το πώς γινόμαστε νεόπτωχοι, μιλάμε για τη φτωχοποίηση μήνα με το μήνα. Κεντρικό μας θέμα είναι πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία. Πάμε να δούμε πόσο βλάπτει συνολικά το νοικοκυριό μας και όλα αυτά τελικά βλάπτουν και την υγεία, έτσι. Είχε λοιπόν βγάλει το ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, μια έρευνα, πριν από μήνες, την κάνει μια φορά το χρόνο, η οποία δημιούργησε, πώς να το πω, συζητήθηκε πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το ξέρουμε γιατί το ζούμε και εμείς και γνωστοί μας και συγγενείς μας κτλ. Όμως είναι πολύ διαφορετικά να βλέπεις κάποια πράγματα που εσύ νομίζεις ότι είναι βίωμα μόνο δικό σου, να αποτυπώνονται σε αριθμούς και να καταλαβαίνεις ότι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι ήταν λοιπόν αυτό? Ένα από τα κεντρικά του στοιχεία ήταν ότι το 55,7% των οικοκυριών, δηλαδή περίπου 6 στους 10, δηλώνει ότι δεν μπορεί ή δυσκολεύεται πάρα πολύ να αντιμετωπίσει μια έκτακτη και ευνίδια δαπάνη ύψους 500 ευρώ. Μιλάμε τώρα για μια οικογένεια που, ας πούμε, ότι χαλάνε τα υδραυλικά και παθαίνουν μια σοβαρή βλάβη και μπορεί να κοστίσουν 500, 600, 400 ευρώ. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Ή χαλάει μια ηλεκτρική συσκευή που είναι κρίσιμη όμως, έτσι, χρειάζεται. Μπορεί να μην μπορεί να πάρει άλλη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και εντυπωσιακά τραγικό αυτό σε ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι, που μπορεί να δουλεύουν δύο σε μια οικογένεια και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη δαπανή, παθαίνει κάτι το αυτοκίνητο. Εδώ σας έλεγα νωρίτερα ότι προέκυψε από τη συνεντεύξη των συναδέλφων στα παραπολιτικά για το θέμα αυτό ότι, ότι έχουν μειωθεί κατά 50% οι επισκέψεις σε συνεργεία, ας πούμε, στα αυτοκίνητα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την επιστημονική συνεργάτηδα του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, την κυρία Δανάη Κολτσίδα. Καλημέρα, κυρία Κολτσίδα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Μετά από όλα αυτά που έχουν βγει στο ραδιόφωνο μας την τελευταία εβδομάδα και μετά και από αυτά που βλέπουμε σε σχέση με το πώς αραιώνουμε επισκέψεις σε γιατρούς για να μην πληρώσουμε, δεν παίρνουμε φάρμακα που είναι ακριβά και είναι εκτός διατίμησης, ενώ αυτά πρέπει να πάρουμε. Ερχόμαστε και σε αυτό που είναι το γενικό πλαίσιο, ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και καμία δαπάνη πάνω από 300, 400 ευρώ ή 200 ευρώ, όταν είναι γύρω στα 500, ας πούμε. Εδώ πια μιλάμε, κάπως όλα αυτά δεν περιγράφουν όριο φτώχειας.
1: Κοιτάξτε, η έρευνα που κάνουμε ως ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ είναι σε αιτήσια βάση. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύσαμε στην αρχή της χρονιάς αφορούν το έτος 2025 και πράγματι δείχνουν ότι οι οικονομικές δυσχέρειες, όπως είπατε στην εισαγωγή, μπορεί διαστητικά να καταλαβαίνουμε αρκετή, πράγματι καταγράφονται σε μεγάλο μέρος των νοικοκυριών. Ενδιαφέρον στην έρευνα μας είναι ότι οι δυσκολίες επηρεάζουν φυσικά τα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά, αλλά αρχίζουν να αγγίζουν και αυτά που έχουν, ας πούμε, σχετικά μεσαία εισοδήματα, για παράδειγμα ως 25.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Με βάση να σας δώσω κάποια στοιχεία βασικά της έρευνας, το 51,5% δήλωσε ότι επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση την τελευταία χρονιά, το 34,8% ότι παρέμεινε σταθερή, ενώ μόνο ένα 13,5% δήλωσε ότι είδε βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Αυτό το είδαμε και στον αριθμό των οικοκυριών που δήλωσαν ότι δεν επαρκεί για όλο το μήνα το εισόδημά τους. Πρόκειται για 6 στα 10 νοικοκυριά. Με το εισόδημα να εξαντλείται μεσοσταθμικά, φυσικά αυτό άρα δεν αφορά όλους, είναι ένας μέσος όρος, να εξαντλείται μεσοσταθμικά στις 18 ημέρες. Είναι σημαντικό το εύρημα που αναφέρατε, ότι περίπου 6 στους 10, 55,7% δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο έξοδο και, όπως σωστά είπατε, αυτό μπορεί να είναι μια βλάβη στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, ένας οδοντίατρος και ούτω καθεξής. Επομένως,
0: και το λέω που... γιατί αυτό είναι καθημερινό, δηλαδή τα έκτακτα στα σπίτια μας συμβαίνουν κάθε μέρα, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Η αδυναμία να καλύψει ένα νοικοκυριό ένα έκτακτο έσοδο σχετικά χαμηλού ύψους συνήθως θεωρείται ως μία από τις ενδείξεις επισφάλειας οικονομικής και κοινωνικής, γιατί σημαίνει ότι μπορεί πολύ εύκολα τα οικονομικά νόσους νοικοκυριού να έρθουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ακόμα και με κάτι που είναι, όπως είπατε, σύνηθες.
0: Ναι. Είναι πολύ δυσαρέστο και βλέπω ένα από τα ευρήματα επίσης που θα το δούμε σε λίγους μήνες στην επόμενη έρευνα που θα κάνετε. Είναι ότι πέρσι, ας πούμε, δήλωναν απαισιοδοξία για το μέλλον. Σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά εκτιμούσε ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί το επόμενο έτος.
1: Είναι αλήθεια ότι η απεσιοδοξία ήταν το κυρίαρχο, η κυρίαρχη πρόγνωση, να το πω έτσι, στην πλειοψηφία. Θα δούμε σε λίγους μήνες στην αρχή του 27 την επόμενη έρευνα να δούμε τι από αυτό επαληθεύτηκε.
0: Λέγατε νωρίτερα ότι πλέον έχει αρχίσει να αγγίζει το όλο το πρόβλημα και ένα από αυτά που θεωρούμε μεσαία εισοδήματα, ας πούμε ως 25.000 οικογενειακό εισόδημα, ναι, ετήσιο. Νομίζω ότι πλέον κάπως πρέπει να αναθεωρήσουμε και όλοι και οι κυβερνήσεις και οι πάντες το τι θεωρούμε πια μεσαίο εισόδημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι με την ακρίβεια που μαστίζει αυτή τη στιγμή νοικοκυριά, επιχειρήσει τον καθένα μας, ότι αυτό το 25.000 δεν ξέρω πρέπει να είναι μεσαίο. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά κατώτερα από αυτό.
1: Εντάξει, το τι ορίζεται μεσαίο λαμβάνει υπόψη η κατανομή των εισοδημάτων, γιατί υπάρχει μια μεθοδολογία που γίνεται αυτό. Αλλά έχετε δίκιο ότι επειδή ακριβώς ο πληθωρισμός, ειδικά όταν αφορά και δαπάνες που συνήθως είναι αναλλαστικές, τρόφιμα, το κόστος του ενοικίου, την ενέργεια και ούτω καθεξής, είναι κατανοητό ότι αναλογικά, και το σημειώνουμε αυτό και στα συμπεράσματα της έρευνας εισοδήματος, αναλογικά προφανώς όσο πιο χαμηλά είναι κανείς, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός του ξοδεύει. Γιατί προφανώς ένας άνθρωπος δεν τρώει 10 φορές περισσότερο να έχει μεγαλύτερο εισόδημα 10 φορές. Όσο είναι να ξοδέψει για να φάει, ξοδεύει. Άρα είναι αναλογικά μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.
0: Το έχουμε δει και στο πόσο κοστίζει, ας πούμε, η στέγαση σε ένα μεσαίο ή κατώτερο εισόδημα σε σχέση με ένα πολύ μεγαλύτερο εισόδημα.
1: Προφανώς είναι λογικό ότι δεν αυξάνονται οι δαπάνες αναλογικά όσο αυξάνεται το εισόδημα. Κάποιες δαπάνες είναι σταθερές έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι αυτή η διαφορά. Οπότε προφανώς όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα ενός νοικοκυριού, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται. Απλά αυτό που καταγράφει η έρευνά μας είναι, ας πούμε, ότι για παράδειγμα 35,8% των νοικοκυριών με εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ επίσης δήλωσαν ότι το εισόδημά τους εξαντλείται πριν το τέλος του μήνα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να διαρκεί περισσότερο, μπορεί να είναι καλύτερα πάλι σε σύγκριση με εκείνους που δυσκολεύονται περισσότερο, που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά πάντως προφανώς αρχίζει να αγγίζει και ένα κομμάτι των σχετικά μεσαίων εισοδημάτων, αυτό μέχρι πάνω από 25.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε αυτή την κλίμακα.
0: Και φυσικά έχει σημασία σε σχέση πάντα με το εισόδημα το πόσες περικοπές αναγκάζεται να κάνει. Δηλαδή, λέτε το 54% των ερωτηθέντων, και το αναφέρατε νωρίτερα, αναγκάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει βασικές του ανάγκες. Αυτό το 54% λοιπόν των ερωτηθέντων είναι σημαντικό και το να καταλαβαίνουμε τι περικοπές κάνει. Έτσι. Δηλαδή, πόσο είναι περικοπές σε πράγματα που μπορεί κάποιος να πει εντάξει, μωρέ, αυτό περιττό είναι στο κάτω-κάτω, ή περικοπές σε πολύ ουσιαστικά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, με βάση την δική μας έρευνα, επειδή παρακάτω ρωτάμε και αναλυτικά για την κατανάλωση, φαίνεται για παράδειγμα ότι περίπου το 65% δήλωσε ότι δαπάνησε το 2025 περισσότερα για λογαριασμού σπιτιού και για είδη διατροφή, κάτι που αντανακλά και αυτό που ξέρουμε από τη στάση του πληθωρισμού, ενώ ας πούμε ένα 35-40% δήλωσε ότι δαπάνησε λιγότερα για ένδυση, υπόδηση και ψυχαγωγία.
0: Ναι.
1: Αυτό προφανώς είναι ενδεχομένως ως ένα βαθμό ελαστική δαπάνη, γιατί δεν είναι και απόλυτα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να μην αγοράσει και ποτέ ρούχα και παπούτσια στα παιδιά του, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και πώς αντανακλά στην γενική κίνηση της αγοράς, που επίσης είναι κάτι που νομίζω ότι μακροπρόθεσμα επηρεάζει και την κατάσταση της οικονομίας, γιατί ξέρετε, λιγότερη κατανάλωση σημαίνει και δυσχέρειες, ειδικά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και άρα τελικά αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Για παράδειγμα, να σας πω ότι επειδή κάνουμε και μια εξαμηνή έρευνα για το οικονομικό κλίμα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στην τελευταία έκδοση για το πρώτο εξάμηνο του 26, το 41,1% διαπίστωσε κάμψη της ζήτησης. Επομένως, η επίδραση στην εγχώρια ζήτηση του γεγονότος ότι τα νοικοκυριά πληρώνουν περισσότερα για ανελαστικές δαπάνες και περικόπτουν τα υπόλοιπα είναι ορατή. Έτσι και μια άλλη στρατηγική που αναπτύσσουν είναι ότι καθυστερούν να καλύψουν κάποια έξοδα, δηλαδή δεν τα περικόπτουν ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην έρευνά μας, ένα ποσοστό από 20% ως 35% δήλωσε ότι καθυστερεί ή αδυνατή να καλύψει έξοδα θέρμανσης, πληρωμή ρεύματος και ούτω καθεξής.
0: Έτσι. Διάβαζα χθες και θα κλείσουμε και με αυτό. Διάβαζα χθες το βράδυ μια διαμαρτυρία που κάνουν οι επιχειρηματίες ένδυσης και υπόδεσης ότι έχει μειωθεί κατακόρυφα η κατανάλωση τέτοιων ειδών, δηλαδή παπουτσιών, ρούχων κτλ. Γιατί οι άνθρωποι, όπως λέτε, αναγκάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες σε τρόφιμα και σε άλλα είδη απαραίτητα στο σπίτι να μην αγοράζουν κάτι παραπάνω.
1: Είναι αρκετοί οι κλάδοι που πλήττονται. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από την εστίαση, το ότι δεν θα βγει κάποιος για να φάει με την οικογένειά του μια φορά τη βδομάδα, μέχρι με τις κατασκευές, ότι ενδεχομένως μια επισκευή που θα ήθελε να κάνει, μια αναβάθμιση στο σπίτι του, μια μικρή ανακαίνιση ή οτιδήποτε, δεν θα το κάνει, θα το αναβάλει για αργότερα, αφού δεν είναι κάτι, αν δεν είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα, δεν είναι άμεση ανάγκη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοντσίδα, για τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency

0: να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
6: Που να είναι ιαπωνικό.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
5: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
6: Κουμπότα.
5: Ισέκη.
6: Μιτσουμπίση.
5: Γιάνμαρ.
6: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
5: Και στο tractor.gr.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Από σας 400 μέτρων από αυτά. Είναι εκεί και η αστυνομία. Επιχειρούν πολλοί πυροσβέστες και ένα βραχιονοφόρο όχημα στην περιοχή. Συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Γάλεο. Τα συμπεράσματα για τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα περιμένουμε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού.

Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είναι η 10η Οκτώβρη, είναι η Παγκόσμια Μέρα Δράσης για την Παλαιστίνη και διοργανώνονται και εδώ στην Αθήνα εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Έχει διήμερο αφιερωμένο στην Παλαιστίνη στο Θέατρο του Λυκαβητού με πολλές συναυλίες. 2 το μεσημέρι έχει στο Πάρκο Ελευθερίας συγκέντρωση και πορεία στην Ισραηλινή Πρεσβεία και σε πολλές χώρες ακόμα θα γίνουν αντίστοιχα. Αύριο θα μιλήσουμε για μια επένδυση που είχαμε κάνει για να είμαστε καλά, να προσέχουμε την υγεία μας, τα νιάτα μας. Τι επένδυση ήταν αυτή? Σε προγράμματα υγείας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τώρα έχουν αναγκαστεί σε κρίσιμες ηλικίες, 60-65 χρονών, να κόψουν τα προγράμματα αυτά γιατί δεν μπορούν πλέον να τα σηκώσουν οικονομικά. Θα πούμε γι' αυτό, θα πούμε για πολλά ακόμα. Θα δούμε και τι γίνεται στην Γράβα που περιμένουμε να μάθουμε. Τι γίνεται εκεί με την οσμία αερίου και αν θα ανοίξει το σχολείο από την Δευτέρα, αλλά και για όλα αυτά που γίνονται με τις οβάδες που πέφτουν στα κεφάλια.

Για των μαθητών. Τα τελευταία έγιναν στη Θεσσαλονίκη και στη Λαμία. Αυτά. Αύριο λοιπόν έχουμε πάρα πολλά. Αύριο 9 το πρωί ελπίζω να συντονιστείτε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για την ακρόαση σήμερα. Δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο και Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του μετά. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Γεια σας. Όλα τα λάθη.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Βελτίο ειδήσεων στις 11. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τους ταχυδιανομείς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θεσπίζονται μεταξύ άλλων νέοι κανόνες ασπίδα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ θα ισχύσουν απαγορεύσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αλγοριθμικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων που δίνει τεχνητή νοημοσύνη. Ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε σε γειτονική βιοτεχνία ένδυση. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Σώα και έχοντας αισθήσει τη, εντοπίστηκε από πλήρωμα φορτηγού πλοίο 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα που κουράζει αερόπλοιο με σημεία από τις Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν ως τώρα διευκρίνιστες. Δύο επιθέσεις με μολότοφ σε δημιουργία στον ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα κούκουλοφόροι λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί αλλά ούτε και προσαγωγές. Δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, υποστηρίζουν ειδικοί αναλυτές, παρά την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Αντιμέτωπος με μεγάλη καταστροφή ο Παναμάς μετά το σεισμό 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν, ωστόσο 14 σαφές αν υπάρχουν θύματα. Στα αθλητικά, με τους αγώνες ΑΕΚ Όφη Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Ερτζιανά και θα είμαστε μαζί παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Είναι οι ορολογίες. Εντάξει, μέρα δεν με παραπονιόμαστε, έτσι. Και βόρεια που μίλησα με φίλους στη Θεσσαλονίκη μου έλεγαν ότι ο καιρός σήμερα είναι ιδανικός. Είχαν πάρει τα ποδήλατά τους, κάναν βόλτα στην παραλία, έφτασαν μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και απολαμβάνουν τις ωραίες αυτές οι μέρες. Βέβαια, κάτι έβλεπα τώρα εδώ ότι. Εντάξει, παιδί μου, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε σε αυτή τη χώρα. Χαλάει, λέει, ο καιρός στις επόμενες μέρες που θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες. Τίτλος τώρα, έτσι. Οπότε τα επόμενα 24 ώρα θα αλλάξει το πράγμα. Χαρείτε τώρα το Σαββατοκυριακό σας. Πραγματικά, γιατί ο καιρός θα είναι καλός. Και. Γιατί από αύριο είναι η πραγματικότητα σε κάποιες τουλάχιστον περιοχές, υπηρετικά Θράκη, Ιόνιο κλπ. Θα αρχίσουν να εκδηλώνονται τα πρώτα φαινόμενα και από την Δευτέρα θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές ανατολικά, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο επίσης. Οπότε θα πάμε αρκετά και μέχρι την Τρίτη έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν η μέρα σήμερα προσφέρεται για ωραίες βόλτες, προσφέρεται για πράγματα που θα σας κάνουν να ξεφύγετε από αυτή την καθημερινότητα η οποία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μας βασανίζει.

Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες ή αερολογίες και μαζί θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Νομίζω ότι η κυρία Παναγιώτα Παλεξίου που είναι μαζί μου εδώ απέναντι στον ήχο έχει κάπου στη λίστα αυτό το σήμα αρχής που ξεκινάμε, που είναι το Blue Monday, το έχουμε και με λόγια κάπου στο τέλος της λίστας, οπότε τα ακούτε που τα ακούτε, θα τα ακούσετε και με πρόζα τώρα.

0: Εδώ μεταξύ, ο τίτλος του τραγουδιού είναι Blue Monday και η Μπλε Δευτέρα ουσιαστικά είναι μια μέρα τον Ιανουάριο με βάση τουλάχιστον το βρετανικό ταξιδιωτικό πρακτορείο Sky Travel, η οποία θεωρείται ότι είναι η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου. Και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, ουσιαστικά έχει να κάνει με μια πολύ πολύ συγκεκριμένη ημέρα που επηρεάζεται από τον καιρό, καμία σχέση βέβαια με αυτό που βλέπουμε σήμερα έξω, έτσι. Οπότε, εντάξει. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το New Order, είναι πλέον ένα κλασικό κομμάτι, έτσι. Ένα κομμάτι που αποφασίσαμε φέτος να το κάνουμε σήμα εκπομπής, να ξεκινάμε με αυτό σε ορχιστρική βερσιόν, αλλά γιατί όχι και με λόγια όπως εδώ. Λοιπόν, τι συζητάμε συχνά πυκνά? Συζητάμε για το γεγονός ότι, και είναι νομίζω και ένας πάγιος προβληματισμός αρκετών από εμάς, ότι υπάρχουν τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πληρώνονται καλύτερα από ανθρώπους που έχουν πάρει ένα πτυχίο, έχουν ένα ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Και πάρτε ένα παράδειγμα πολύ απλό: θέλετε να καλέσετε στο σπίτι σας έναν υδραυλικό, ας πούμε, έναν ψυκτικό, θα πληρωθεί πιθανότατα και θα έχει ένα πάρα πολύ καλύτερο μεροκάματο στη διάρκεια της ημέρας από ότι ένας απόφυτος μιας ιατρικής σχολής, έτσι, ο οποίος δουλεύει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Πού θέλω να καταλήξω, θα μου πείτε? Θέλω να καταλήξω στο ότι βγάζουμε επιστήμονες, αλλά εκλείπουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Σας θυμίζω για μηνύματα 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitika.gr, καθώς και στο live24.gr όσοι ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, για το θέμα δεξιοτήτων, για το θέμα του αν θα μπορούμε σε λίγα χρόνια να βρίσκουμε τεχνίτες ή όχι, αλλά και για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου, είναι κοντά μας ο διοικητής και ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Γιάννης Γκόλιας. Θα τον καλημερίσω. Κύριε Γκόλια, σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας.
1: Κύριε Λεπίλη, καλημέρα. Και ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το κοινό σας που ξέρω ότι είναι ευρύ. Μπορώ να πω καταρχήν για το τραγούδι που είπατε, σας άκουγα προηγουμένως, και επειδή έχω ζήσει και εγώ σε χώρες που δεν είχαν πολύ καλό καιρό, το περισσότερο διάστημα δεν είχαν καλό καιρό, τελικά μέσα από αυτή την πορεία μου 35 ετών στην εκπαίδευση, μέσα από οργανισμούς, διοικητής και σε άλλους οργανισμούς, έχω κάνει και σε υπουργικές θέσεις, τελικά ξέρετε τι πιστεύω, η κινητήριος δύναμη δεν είναι ο καιρός, είναι αυτό που έχουμε μέσα μας. Είναι η τάση μας. Είναι να έχουμε κάποιο σκοπό και όλη η ορμή μας να πάμε με το σκοπό αυτό να τον πετύχουμε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που ήθελα να σας πω, αυτό που είπατε για τους γιατρούς και τις αμοιβές, ένα πολύ γρήγορο ανέκδοτο να επιτρέπετε. Έχει πάει ο υδραυλικός που είπατε προηγουμένως σε ένα γιατρό και κάθεται μια ώρα εκεί και στο τέλος του λέει ο γιατρός, τι χρωστάω, λέει 300. Λες 300 ευρώ, μα τι έκανες? Είχα, λέει, 100 ευρώ ήταν τα υλικά. Και τα υπόλοιπα 200 χρεών. Μα λέει, εγώ είμαι γιατρός και χρεώνω 100. Λέει, και εγώ όταν ήμουν γιατρός 100 χρεών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να ξεκινήσω.
0: Μια πραγματικότητα είναι αυτή όμως, έτσι.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Και βγαίνει και σε παράπονο σε πολλούς. Εντάξει. Θα μου πείτε, εδώ ο καθένας έχει και ένα όνειρο όταν είναι σε φάση του να επιλέξει την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Άλλος θέλει να γίνει καλή ώρα εγώ δημοσιογράφος. Εσείς θέλατε να ακολουθήσετε ακαδημαϊκή καριέρα, έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί με τα γράμματα, να μην θέλει να ασχοληθεί με τα βιβλία και να θέλει να γίνει τεχνίτης. Ωστόσο, υπήρχε και ένα στερεότυπο και υπάρχει νομίζω ακόμα στην Ελλάδα, ότι εάν κάποιος δεν βγάλει πανεπιστήμιο, ας πούμε, και βγάλει μια τεχνική σχολή, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, θεωρείται με έναν τρόπο κατακριτέο αυτό από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και το οικογενειακό.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Και μάλιστα προηγουμένως είπατε ότι σε λίγο μπορεί να μην βρίσκουμε τεχνίτες και ανθρώπους με δεξιότητες, για να το βγάλω τη λέξη τεχνίτες, γιατί η λέξη τεχνίτες κουβαλάει ένα βάρος διαχρονικά, κοινωνικό βάρος. Ανθρώπους με δεξιότητες, εφαρμοσμένες δεξιότητες, ναι, δηλαδή ναι, να περάσουμε από την επιστήμη και τη γνώση σε κάτι το οποίο θα βάλει να το κάνει, να εφαρμοστεί και να έχει, να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Έχουμε ήδη φτάσει, έχουμε ξεπεράσει. Δεν βρίσκουμε, κύριε Λαμπύρη, τεχνίτες και ανθρώπους με δεξιότητες σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά και την κοινωνία, διότι βλέπεις ο άλλος κάνει πάρα πολλά χρόνια να τελειώσει το πανεπιστήμιο και στο τέλος, σας πω εγώ, στους πολιτικούς μηχανικούς που ήμουν και κοσμήτωρας 5 χρόνια και μετά στο Πολυτεχνείο, όταν πρωτοβγαίνει έχει καθαρά γύρω στα 1.100 ευρώ. Ναι. Ενώ ένας άλλος με δεξιότητες μπορεί να έχει πολύ περισσότερα, 1.500 και 2.000 ευρώ καθαρά στην εκκίνηση. Άρα υπάρχει ένα κοινωνικό, ένα κοινωνικό βάρος που κουβαλάει αυτή η έννοια της δεξιότητας από παλιά, όπου όταν κάποιος δεν μπορούσε να πάει στα πανεπιστήμια, τότε γινόταν μάστορας, ναι, και αυτή η λέξη μάστορας κουβαλάει κάτι αρνητικό. Ναι. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν κοινωνία.
0: Υπάρχει ένα κενό και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, βέβαια, ως προς αυτό, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ, πολύ διακριτό αυτό, νομίζω. Ποια θεωρείτε ότι είναι επαγγέλματα με δεξιότητες? Γιατί και αυτό είναι ίσως αμφίσιμο, διότι με δεξιότητες μπορεί να είναι και ένα επάγγελμα όπως αυτό του φιλολόγου, έτσι. Βεβαίως. Ή του ιστορικού. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει ο άλλος να είναι ξυλουργός ή να είναι, ας πούμε, μαρμαράς για να έχει, να ασκεί επάγγελμα με δεξιότητες. Λέω τώρα παραδείγματα.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και μάλιστα ήθελα να πω ότι η λέξη μάστορας, ο μάστορας, δεν είναι αυτός ο οποίος δεν ξέρει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση για το πράγμα με το οποίο ασχολείται, έχει μεράκι να το φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό, και συνήθως αυτό που τον παρασύρει προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι η έννοια του να βγάλω χρήματα, αλλά η έννοια του να επιτύχω το σκοπό μου. Δεν είναι τυχαίο, πηγαίνω και στις επιστήμες, το Master of Science, το Master, ναι, ξεκινάει αυτή τη λέξη μάστορας. Ναι. Master of Science, από εκεί ξεκινάει. Άρα έχετε δίκιο. Η δεξιότητα δεν αφορά μόνο επαγγέλματα τα οποία είναι πιο εφαρμοσμένα, ας το πούμε, και απαιτούν λιγότερες γνώσεις. Αφορούν και επαγγέλματα που χρειάζεται γνώση.
0: Νομίζω, εάν θέλετε, και ίσως αυτό είναι που θα πρέπει περισσότερο να μας απασχολήσει και να το εξετάσουμε, είναι ότι θα πρέπει το κάθε επάγγελμα και ο κάθε άνθρωπος που επιλέγει ένα επάγγελμα να το εξετάζει με βάση του τι είναι πιο χρήσιμο για την επόμενη μέρα και τι θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση στην πράξη.
1: Σωστά.
0: Γιατί ας πούμε, ένας φιλόλογος, ναι, έχει ένα πολύ ιερό ρόλο που έχει να κάνει με την εκπαίδευση ενδεχομένως τουλάχιστον σε ένα πρώτο στάδιο μαθητών, αλλά πρέπει να δούμε και πράγματα τα οποία έχουν και μία άμεση σχέση με την πραγματική παραγωγική οικονομία.
1: Ναι, με την, καταρά με την οικονομία. Και θα σας πω, ένα παράδειγμα που το λέω μερικές φορές. Εμείς στο Ίδρυμα Ευγενίδου, για να πω και κάτι για το Ίδρυμα Ευγενίδου.
0: Να πείτε, βεβαίως. Λοιπόν, να σας πω, για να μην σας διακόψω και θέλω να έχουμε καθαρό το χρόνο μπροστά μας, να κάνουμε, έχουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα για 3:15 για την ώρα, μια μικρή διακοπή. Ωραία, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας χωρίς καμία διακοπή και χωρίς διάλειμμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Γκόλιας, διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, συζητάμε για επαγγέλματα δεξιότητες και για το κατά πόσο σε 10-15 χρόνια θα έχουμε πλέον να συζητάμε για ανθρώπους με πρακτικά, με πρακτικές δεξιότητες και όχι μόνο για επιστήμονες που θα βγαίνουν από τα πανεπιστήμια κλπ. Ομότιμος λοιπόν καθηγητής και πρώην Πρίτανης στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διοικητής στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.
2: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, Foreigner και Say You Will, 1987 το συγκεκριμένο τραγούδι. Και είμαστε εδώ στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1. Συζητάμε για δεξιότητες και πράγματα με τον Γιάννη Κόλλια, διοικητή του Ευγενιδίου Ιδρύματος και ομότιμο καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

0: Λοιπόν, εδώ ξέρετε, πίσω από το μικρόφωνο γίνονται διεργασίες. Τηλέφωνα αυτά, συζητάμε, παίρνουμε τη μάνα μας τηλέφωνο που λέει ο λόγος, τη γυναίκα μας. Συζητάμε για μια άλλη δουλειά όταν κλείνουν τα μικρόφωνα. Οπότε όλα αυτά γίνονται όταν εσείς ακούτε Say You Will. Λοιπόν, κύριε Γκόλια, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Και κάπου πήγατε να μεταπηδήσετε και να πείτε και δύο κουβέντες για το Ίδρυμα Ευγενίδου. Οπότε κάπου εκεί κάναμε το διάλειμμα και θέλω να μου πείτε τώρα για να έχουμε το χρόνο.
1: Να το συγκιάσω και από το τραγούδι, γιατί στο τέλος λέει Say You'll Be Mine. Νομίζω εδώ πέρα Say You'll Be Mine το λέμε στην νεολαία, για την οποία ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο επαγγελματικής καριέρας στις δεξιότητες και στις τεχνικές εφαρμογές που έχει υποβαθμιστεί και δεν είναι όλα πίσω από τις πανεπιστημιακές σπουδές. Τώρα ήθελα να πω. Καταρχήν, ορισμένα πράγματα. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια φέτος του Ιδρύματος Ευγενίδου. Και ήθελα να πω ότι ο Ευγενίδης πράγματι 70 χρόνια πίσω δεν έκανε απλώς ένα κοινοφελές ίδρυμα, κύριε Λαμπύρη. Αυτός έκανε ένας μηχανισμός προόδου είναι αυτό το ίδρυμα.
0: Να μας πείτε και ποιος ήταν ο Ευγενίδης, έτσι. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Ξέρει, περνάει, κατεβαίνει τηλεφόρο συγκρού, βλέπει το ίδρυμα αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν περισσότερα. Κάτι παραπάνω. Οπότε καλό είναι να μας πείτε και
1: λίγο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε, ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος που ξεκίνησε από τη Θράκη, από το Δημότικο και κατάφερε να έχει μεγάλες επιτυχίες σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς προς το τέλος της επαγγελματικής του ζωής και στην ναυτιλία, και ο οποίος είχε το όραμα, τα κέρδη του και όλα αυτά που κατάφερε να κατακτήσει μέσα στα χρόνια που δούλεψε, να τα δώσει στην πατρίδα του, να τα γυρίσει μέσα από λογικές λειτουργιών κοινοφελών. Αυτός ήταν ο Γιώργος Ευγενίδης και έφτιαξε το ίδρυμα και πραγματικά ήταν σε μια φάση το 1956 που η Ελλάδα αναζητούσε σταθερότητα, συγκρότηση θεσμική, παραγωγική συγκρότηση. Αυτός είπε ότι ξέρετε κάτι, χρειαζόμαστε γνώσεις, χρειαζόμαστε δεξιότητες. Από τότε είχε πει ότι δεν φτάνει να έχεις γνώσεις, δεν φτάνει να έχουμε γιατρούς, δικηγόρους. Χρειαζόμαστε και ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στο εργοτάξιο αντί να είναι μηχανικός και να λειτουργήσουν εκεί για την εφαρμογή των γνώσεων του μηχανικού. Ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στα μεταλλεία, ανθρώπους που θα πάνε στα πλοία, μηχανικοί δεν υπήρχαν τότε και διάφορες άλλες τέτοιες επαγγελματικές κατευθύνσεις. Επομένως, είναι 70 χρόνια όπου το Ίδρυμα έχει φτιάξει ένα οικοσύστημα γνώσης στο πλανητάριο. Είμαι βέβαιος ότι ο κρατήσεις.
0: Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, πόσες φορές θυμάμαι να πηγαίνουμε με το σχολείο στο πλανητάριο. Δηλαδή πραγματικά ήταν η χαρά μας να φεύγουμε από το σχολείο και να γλιτώνουμε και μάθημα, να το πω αυτό έτσι, και να πηγαίνουμε στο πλανητάριο, γιατί ήταν ένα απολαυστικό και ήταν μια φαντασμαγορία στα δικά μας τα παιδικά μάτια όλο αυτό.
1: Είναι ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά ήθελα να πω είναι το πλανητάριο, το κέντρο επιστήμης και τεχνολογίας, τα τεχνολογικά εργαστήρια που έχουμε, το κέντρο αυτόνομων συστημάτων, τα τεχνικά βιβλία που βγάζουμε, το συνεδριακό μας κέντρο, τη βιβλιοθήκη. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες οι οποίες φτιάχνουν ένα οικοσύστημα που δημιουργούν μία πρώτη επαφή των νέων με τα τεχνικά επαγγέλματα και την εφαρμογή τους. Βεβαίως, τα χρόνια περνούν και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Νομίζω η σχέση που έχει το Ίδρυμα Ευγενίδου με την κοινωνία οφείλεται στο ότι είναι βαθιά προσανατολισμένο σε κοινωνική προσφορά και δεν κάνει... Δεν κάνει μπαλώματα, αλλά έχει μια συγκεκριμένη συνολική πολιτική με την οποία προσεγγίζει όλα τα θέματα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, που νομίζω έχει ενδιαφέρον να το πούμε και αν έχετε τη δυνατότητα να μας το έτσι, εξηγήσετε, να μας το αναλύσετε, να μας το αναλύσετε, να μας δώσετε την πληροφορία. Πότε και πώς δημιουργήθηκε το πλανητάριο? Και το λέω γιατί πάρα πολλοί και πάρα πολλοί κόσμος αυτό το γνωρίζει ως χώρο. Και είναι και ένας κατεξοχήν εκπαιδευτικός φορέας που τραβάει πάρα πολλά σχολεία, πολλές σχολικές μονάδες. Άρα πότε και πώς δημιουργήθηκε το πλανητάριο στην Ελλάδα?
1: Πρωτοξεκίνησε η ιδέα στο τέλος της δεκαετίας του 80, λειτουργήσε στη δεκαετία του 90 και βεβαίως από τότε λειτουργεί μέχρι σήμερα με αναβαθμίσεις οι οποίες το κάνουν να είναι σε ένα από τα καλύτερα πλανητάρια στον κόσμο.
0: Και ένα από τα μεγαλύτερα νομίζω είναι.
1: Στα πέντε μέσα. Δεν λέω το πρώτο, γιατί εντάξει, είναι το πρώτο, ας πούμε, όσο λέτε το μέγεθος που έχει ένα στρέμμα περίπου πάνω την οθόνη. Είναι, ξέρω εγώ, έχει καινούργια μηχανήματα που προβολής τα οποία έχουν πάρες πολλές χιλιάδες εκατομμύρια πιξέλα ένα τετραγωνικό πόντο. Επομένως θέλω να πω, υπάρχουν διάφορες παράμετροι οι οποίες καθορίζουν την ποιότητα ενός πλανηταρίου. Το δικό μας αλλού είναι πρώτο, αλλού είναι δεύτερο, αλλού είναι τρίτο. Το κατατάσσω με βεβαιότητα μέσα στα πέντε πρώτα και πραγματικά είναι μια εμπειρία όταν έρθει και έτσι το παρακολουθήσει. Όμως.
0: Να το πάω και λίγο πίσω.
1: Να το πάτε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η δημιουργία, ή μάλλον τα εγγένεια έγιναν το 66, έτσι.
1: Τα εγγένεια του Ιδρύματος.
0: Ναι.
1: Του πλανηταρίου.
0: Ναι, ναι, του Ιδρύματος.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Τα εγγένεια εννοούμε που είχε φτιαχτεί και το κτίριο και άρχισε να λειτουργεί κανονικά. Η ιδέα, η σύλληψη και η πρώτη, ας το πούμε, το ξεκίνημα για να δημιουργηθεί ήταν το 56, γι' αυτό έχουμε τα 70.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ουσιαστικά νομίζω ότι το πλανητάριο εγγενιάστηκε από τον βασιλιά Κωνσταντίνο ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Από τον βασιλιά Κωνσταντίνο, από τον πρωθυπουργό τότε. Δηλαδή ισχύουν όλα αυτά.
0: Και παρουσία, παρουσία και του Καραμαλή ή όχι.
1: Και παρουσία και του Καραμαλή.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία πραγματικά έχουν τη σημασία τους και πρέπει πάντα κανείς να τα βλέπει στον καιρό στον οποίο αυτά τα ιστορικά γεγονότα έλαβαν χώρα. Επίσης σημειωτέων ότι από το 1956 και πριν αρχίσει καν να υπάρχει το κτίριο, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση του Ιδρύματος Ευγενίδου σε σχέση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Ναυτική Εκπαίδευση. Εκεί έχουμε κάνει τόσα πολλά πράγματα τα τελευταία 70 χρόνια, προγράμματα εκπαίδευσης, βγάζουμε τα βιβλία, κάνουμε χορηγίες που πλέον μπορεί κανείς να πει ότι το Ιδρύμα Ευγενίδου είναι το σπίτι της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Αλλά θέλω να σας φέρω λίγο μπροστά και όχι πίσω. Από το 2025, στο τέλος, το 26 ας το πούμε, δηλαδή στο 70ο έτος, ιδρύσαμε το Ινστιτούτο Κατάρτισης Τεχνικών Δεξιοτήτων στα Εφαρμοσμένα Τεχνικά Επαγγέλματα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το οποίο συζητήσαμε στην αρχή. Δεν έχουμε για στόχο να κάνουμε πάρα πολλούς, να καταρτίζουμε κόσμο και να απορροφούμε χρήματα, αλλά έχουμε για στόχο ο κόσμος που καταρτίζουμε να βρίσκει μετά εργασία μόλις τελειώσει την κατάρτιση. Είναι αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση του δικού μας Ινστιτούτου από όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε μη κερδοσκοπικό, είμαστε κοινοφελές. Εμείς δηλαδή προσεγγίζουμε, πάμε από κάτω προς τα πάνω. Προσεγγίζουμε τις εταιρείες, βλέπουμε στις εταιρείες ποιες είναι οι ανάγκες τους και στη συνέχεια κάνουμε πρόγραμμα κατάρτισης που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των εταιρεών. Καταρτίζουμε κάθε φορά σε κάποιο πρόγραμμα 20-30 άτομα. Δεν πληρώνουν αυτά τα άτομα τίποτα.
0: Άρα πάνε για πρακτική εκπαίδευση ουσιαστικά, αυτό μου λέτε.
1: Πρακτικά, ναι, ναι, αυτά τα άτομα. Τα έξοδα τα πληρώνουν οι εταιρείες που καταφέρουμε να τις πείσουμε να συμμετάσχουν και αυτές.
0: Νομίζω ότι πλέον έχουν κάθε λόγο να το κάνουν και να πληρώσουν την πρακτική, διότι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Είναι γεγονός και θα σας δώσω παραδείγματα. Και μετά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, 2 στους 3. Πηγαίνουν στις εταιρείες οι οποίες χρηματοδότησαν και άρα η κατάρτιση είναι τόσο πολύ ραμμένη στα μέτρα των αναγκών που μόλις καταρτίζεσαι, αν είσαι και καλός, γιατί δεν είναι όλοι καλοί, αμέσως βρίσκεις δουλειά στην εταιρεία.
0: Άρα υπάρχει και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Άρα κάνουμε καλό στην κοινωνία, γιατί βρίσκει ο κόσμος εργασία σε κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την οικονομία. Τι κάνουμε και στην οικονομία, γιατί η οικονομία χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους για να προχωρήσει. Αλλιώς,
0: να σας ρωτήσω κάτι κατά την άποψή σας και, και με βάση τα ερεθίσματα που έχετε. Θα ήθελα να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι τα 5 πιο περιζήτητα επαγγέλματα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας πω ποια είναι τα πιο περιζήτητα για να σας πω γιατί. Όταν ξεκινήσαμε να λειτουργούμε το Ινστιτούτο Κατάρτισης και είπαμε ρε παιδιά, πάμε να καταρτήσουμε στα 5 πιο περιζήτητα. Διαπιστώσαμε καταρχήν ότι αυτά δεν είναι προσδιορισμένα. Δηλαδή η χώρα μας δεν ξέρει ακριβώς ποιες τεχνικές δεξιότητες.
0: Τεχνολόγος τροφίμων θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ένα από αυτά.
1: Βεβαίως θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά, αλλά ακούστε και μια άλλη παράμετρος. Ότι οι δεξιότητες είναι άμεσα συνυφασμένες, η ανάγκη δεξιοτήτων, με τις περιοχές για τις οποίες συζητούμε. Δηλαδή, μπορεί ο τεχνικός, ο οποίος είναι ειδικός σε δασοκομικές τεχνικές υπηρεσίες, να είναι περιζήτητος στη Θράκη, αλλά στα νησιά να μην είναι. Στα νησιά μπορεί να χρειαζόμαστε τεχνικές δεξιότητες διαφορετικές. Άρα πρέπει να προσεγγίζουμε σε επίπεδο περιφέρειας ή και νομού ακόμα θα τολμούσα να πω, να προσδιορίζουμε τις τεχνικές δεξιότητες, πράγμα το οποίο εμείς κάναμε σαν ίδρυμα με δική μας χρηματοδότηση για τον Εύρο και τη Ροδόπη και πλέον η κατάρτιση εκεί να γίνεται με τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από αυτές τις μελέτες.
0: Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι
1: η κόρη μας αυτό δεν το έχει.
0: Χρειάζεται και κόσμο στα αγροτικά επαγγέλματα, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Και εκεί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια.
0: Χρειάζεται κόσμο στα αγροτικά επαγγέλματα, υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα, με τον πρωτογενή τομέα. Και δεν βρίσκουν κόσμο για πολύ απλά πράγματα, έτσι.
1: Σωστά. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι κανείς θα πρέπει να δει και τις ανάγκες της τοπικής, γιατί κοιτάξτε, δεν θέλουμε να φύγουν από την περιφέρεια και να έρθουν στο κέντρο. Θέλουμε οι ανάγκες της περιφέρειας εκεί να αντιμετωπιστούν, να κρατήσουν τον κόσμο στην περιφέρεια και ή δυνατόν να φέρουμε κόσμο στην περιφέρεια. Άρα θέλει μια πολιτική η οποία πρέπει να προσδιορίζει δεξιότητες πολύ συγκεκριμένα, να καταρτήσει, να έχει εξασφαλίσει ότι μετά θα απορροφηθούν και να έχει βρει τις δεξιότητες που χρειάζονται ανά περιοχή της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς αυτό πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και την πολιτεία, η οποία έχει κάνει βήματα, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια βήματα στην κατεύθυνση αυτή, αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι αρκετά.
0: Βέβαια τώρα, μιας και συζητάμε για το να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια, άκουσα και κάποιες κυβερνητικές έτσι συζητήσεις να γίνονται για μπόνους σε πολυκατοικίες για έναν έως δύο ορόφους. Και λέω εντάξει, για επιπλέον δηλαδή δύο ορόφους, προκειμένου να λυθεί το στεγαστικό ζήτημα. Όταν έχουμε περάσει μια ολόκληρη ιστορία με το νέο οικοδομικό κανονισμό το προηγούμενο διάστημα και διάφορες παλινοδίες που έγιναν στην αγορά και για να μπορέσουμε να κόψουμε τα ψηλά κτίρια.
1: Είναι μια άλλη συζήτηση και τούτο πιν και εκείνο μια φιένε. Γιατί ωραία, βεβαίως και να βοηθήσουμε να βρούμε κατοικία, βεβαίως να δώσουμε και επιδότηση. Ακούω θα δώσουν 5.000 και 10.000 σε κάθε οικογένεια που πηγαίνει στην περιφέρεια. Αλλά όταν πάει, μετά θα πρέπει κάτι να κάνει. Αυτό ακριβώς εμείς προσπαθούμε να δούμε. Πώς θα μπορέσει να ενταχθεί στις ανάγκες της περιφέρειας, οι οποίες όμως πρέπει να έχουν προσδιοριστεί και να έχουν κάποιοι προχωρήσει να καταλάβουν.
0: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Πιστέψτε με.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Και νομίζω το ξέρετε καλά. Εγώ τουλάχιστον είχα σκεφτεί, λόγω του ότι η γυναίκα μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, είχα σκεφτεί για ένα χρονικό διάστημα, τον πρώτο καιρό, μήπως, που είχαμε γνωριστεί, μήπως μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη. Πιστέψτε με λοιπόν ότι δεν το έκανα και δεν το κάναμε, γιατί δεν θα μπορούσα να βρω το εύρος των επιλογών που έχω στην Αθήνα σε σχέση με τη δουλειά μου ως δημοσιογράφος. Και δεν ισχύει μόνο για τη δική μου τη δουλειά, πιστεύω, και λέμε για Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι, δεν λέμε για μια απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας. Οι ευκαιρίες επαγγελματικές είναι πραγματικά περιορισμένες, ακόμα και σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Και αυτό, το ξέρετε αυτό, καλά νομίζω αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σας και αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θέλουμε να χτυπήσουμε. Και αυτό είναι δύσκολο. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Εμείς στο Ίδρυμα, στο βαθμό που μας αναλογεί, έτσι, 110 άτομα είμαστε, δεν μπορούμε να, η πολιτεία χρειάζεται να είναι, αλλά στο βαθμό που μας αναλογεί προσπαθούμε να τα αναδείξουμε, προσπαθούμε να συνεισφέρουμε με όσες δυνάμεις έχουμε εμείς. Και αυτό είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός, ο οποίος μας κρατάει να έχουμε ορμή και να έχουμε
0: εγρήγορση
1: και να μην μας επηρεάζει ο καιρός. Και ήθελα με αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι κλείνουμε σιγά σιγά, να γυρίσουμε στην αρχή, ότι δεν είναι ο καιρός αλλά είναι ο στόχος, είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, μας κρατάει ζωντανούς και μας κρατάει σε ενέργεια.
0: Έτσι είναι. Σας εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε και σας εύχομαι να έχετε πάντα αυτή την ορμητικότητα και την ενέργεια που διακρίνω στο λόγο σας.
1: Να είστε καλά. Πάρα πολύ που μιλήσαμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία. Αυτά όσο μπόρεσα να τα μεταδώσω.
0: Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά σε πρώτη ευκαιρία, διότι τώρα μιλάμε τηλεφωνικά, αλλά πιστεύω είμαστε και γείτονες, οπότε είναι κοντά ο σταθμός στο Ευγενίδιο. Να τα πούμε κάποια στιγμή και κάποια
1: μέρα. Να σας δείξουμε, γιατί πηγαίνετε με το σχολείο στο Ευγενίδιο, πρέπει να σας το δείξουμε πώς είναι τώρα, πώς έχει γίνει. Να δείτε, δεν έχει καμία σχέση. Και μάλιστα τώρα που ετοιμάζουμε και την παράσταση, το Είμαστε Αστρόσκονοι, με μουσική αδημοσίευτη του Ευαγγέλου Παπαθανασίου, που θα είναι και στα αγγλικά και θα το βγάλουμε και σε όλα τα πλανητάρια του κόσμου, αξίζει να έρθετε να σας το δείξουμε.
0: Καλή δύναμη. Σας εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, Γιάννης Γκόλιας, διοικητής Ιδρύματος Ευγενίδου, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

0: θα αγαπάμε το θύμα, το θήτη και τη διαδρομή. Και εμείς αγαπάμε τη διαδρομή σε αυτή την εκπομπή, εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Εδώ τα μηνύματα. Η Μαρία λέει ότι το μόνο πρόβλημα με τα δρομολόγια λεωφορείων στοιχείο παραμένει. Δεν έχει λυθεί. Το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Κάποια στιγμή πιστεύω κάποιος θα τα ακούσει και κάτι θα γίνει. Και εδώ ο Ρέστης λέει για τις δεξιότητες που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι τα νοικοκυριά λέει έχουν δεξιότητες ή θα ψήνουν τόμαχο μπριζόλες και κεφτέδες στο YouTube ή θα κλέβουν. Θέλει λέει δεξιότητα. Μάλιστα. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή τη διαδρομή και να πάμε λίγο στις Κυκλάδες.
1: Για φόβο και για πανικό,
2: το χέρι σου δώσ' μου και πάμε στο...
0: Αγαπημένος φίλος, αγαπημένος καλλιτέχνης Μιχαήλ Σαλταμανίκας, Τίνιος και με ρίζες στο χωριό των Γλυπτών, των Καλλιτεχνών, που είναι ο πύργος της Τίνου. Σήμερα κάνει ένα δικό του ταξίδι υπό την έννοια ότι έφτασε ως τη Σύρο και σιγά σιγά το φθινόπωρο έχει μπει στη ζωή του νησιού, των νησιών των Κυκλάδων, και αυτή είναι ακριβώς την εικόνα. Τον κάλεσε και του ζήτησε να μας μεταφέρει. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο.
0: Πώς είσαι, πώς πάει?
3: Μια χαρά.
0: Πώς είναι τα νησάκια, το φθινόπωρο? Πώς είναι η Τίνος, πώς είναι η Σύρος?
3: Τώρα και η Τίνος και η Σύρος είναι πολύ όμορφη. Έχει αρχίσει λίγο ότι λιγοστεύει ο κόσμος έτσι του καλοκαιριού και αρχίζουν άλλα πράγματα ενδιαφέροντα πιο πολύ. Δηλαδή βλέπεις τη φύση, βλέπεις, έκανε και κάποιες βροχούλες.
0: Έκανε στην Τίνο βροχές,
3: Ευτυχώς, ναι, έκανε μια αρχικά βροχή που έχει εμφανίσει ένα μικρό πρασινάκι στη γη και είναι στολίδι πραγματικό.
0: Που δεν συνηθίζεται στην Τίνο, έτσι.
3: Τα τελευταία χρόνια δεν μας ρίχνει πολύ νερό, αλλά ελπίζω φέτος να πάει καλά.
0: Πώς πήγε το καλοκαίρι λοιπόν?
3: Καλά, το καλοκαίρι πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, πολύ αέρα είχαμε φέτος, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά, όλες οι εποχές χρειάζονται. Απλά είναι κούραση πολύ. Στη δουλειά μου, ας πούμε, είναι ένα παραπάνω.
0: Εσύ είσαι μαρμαρογλύπτης, έτσι να πούμε στον κόσμο που μας ακούει. Και εκτός του μαρμάρου που σχηματοποιείς και δίνεις μορφή σε αυτό, έχεις και δωμάτια τα οποία νοικιάζεις. Γιατί όπως μου έλεγες, δεν αγαπάνε όλη την τέχνη. Άρα από κάπου πρέπει να συμπληρωθεί και αυτό το εισόδημα. Ακριβώς. Ένα κομμάτι έρχεται από την τέχνη και άλλο ένα κομμάτι έρχεται από τα ενοικιαζόμενα.
3: Ακριβώς, και μπορώ να σου πω Γιώργο ότι κυρίως με τα ενοικιαζόμενα ασχολούμαι για να μπορώ να εκπληρώνω τα όνειρά μου.
0: Ως καλλιτέχνης,
3: Ακριβώς, δηλαδή κάνω καλώς εννοούμενο τρέλες. Ας πούμε θέλω να δημιουργήσω ένα έργο που μπορεί να έχει 7 μήνες, 8 μήνες δουλειά. Και θα ήταν αδύνατο αν δεν είχα από κάπου ένα εισόδημα. Οπότε έχω και κάποια δωμάτια, πάντα και τα δωμάτια με καλλιτεχνικό τρόπο τα λειτουργώ.
0: Τι σημαίνει αυτό?
3: Δηλαδή
0: όχι ως επιχειρηματίας εννοείς?
3: Ναι, δηλαδή με μια ευαισθησία και προς τον κόσμο και με τα γλυπτά που διακοσμούν τα παράθυρα και τις αυλές, αλλά πάντα τα βλέπω, ακόμα και την καθαριότητα την κάνω με καλλιτεχνικό τρόπο, θέλω τελειότητα, θέλω ομορφιά, δεν θέλω πρόχειρο.
0: Θες αυτό το αψεγάδιαστο που δίνεις εσύ στην τέχνη σου, γιατί είσαι άνθρωπος λεπτομέρειας. Λαϊκός τεχνίτης του μαρμάρου, βέβαια, μπορώ να πω. Τολμώ να πω. Δεν είσαι τόσο του μοντέρνου, έτσι.
3: Άκουσε το, κάνω λαϊκά έργα, αλλά κάποια στιγμή αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω και κάποια μοντέρνα, αλλά όπως τα αισθάνομαι, παλιά μου έλεγαν να κάνεις μοντέρνα, ότι έχουν απήχηση. Λέω όχι, θα κάνω όταν το νιώσω, όχι με το ζόρι, γιατί τότε βγαίνει ξεκούραστα, βγαίνει όμορφα.
0: Πες μου για το σημερινό σου ταξίδι.
3: Σήμερα ξημέρωσε μια ωραία μπουνάτα που είχαμε καιρό να τη δούμε, και επειδή έχει ο αδερφός μου ένα σκάφος, ξεκινήσαμε από το πάνελμο της Τίνου μαζί με τον ανιψιό μου, παρέα, να το φέρουμε στη Σύρο, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε λιμάνι στον Πάναρμο, οπότε περνάμε αγωνία κάθε φορά που κάνει.
0: Ναι.
3: Και πρώτο ο Θεός, πάλι του χρόνου θα το ξαναρίξουμε να το ξαναπάμε στην περιοχή μας.
0: Άρα είναι μια διαδικασία να πούμε ότι ο πύργος ανήκει στην ευρύτερη κοινότητα του Πανόρμου, έτσι. Ο πύργος είναι, είναι κεφαλοχώρη στην Τίνο.
3: Ναι,
0: και ανήκει στην κοινότητα Πανόρμου. Ο Πάνορμος λοιπόν είναι ένα μικρό λιμανάκι, ο οποίος είναι πολύ γραφικός, έχει ωραίες κυρίως ψαροταβέρνες, κάποια ψαρομάγαζα, αλλά όχι μόνο.
3: Είναι ωραίο.
0: Έχει ένα μικρό λιμανάκι και μια πολύ ωραία και έτσι γλυκιά παραλία, όπου εκεί αράζουν κάποια μικρά σκαφάκια, όπως αυτό το αδερφού σου, Μιχάλη, έτσι.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Το οποίο για να το γλιτώσετε από τα καιρικά φαινόμενα του φθινοπόρου και του χειμώνα που είναι πιο άγρια, το περάσατε απέναντι στη Σύρο.
3: Ναι, γιατί έχουμε κάποιο ρεμέτζο, αλλά τι συμβαίνει. Ο βόρειας, ειδικά ο βορειοανατολικός άνεμος, παρότι έχουμε ένα προστάτη, ένα νησί που λέγεται Πλανήτης και έχει ένα φάρο, αλλά ο βορειοανατολικός άνεμος μπαίνει δυνατός μέσα και δεν μπορεί να μείνει να ξεκλιμονιάσει ένα σκάφος. Οπότε για να κοιμόμαστε λίγο ήσυχοι, σήμερα το ξεκινήσαμε, το πέραμε και το βγάλαμε σε ένα χώρο εδώ, το οποίο θα φυλάσσεται μέχρι την άνοιξη πάλι.
0: Μιχάλη, λοιπόν, τώρα είσαι στο δρόμο της επιστροφής από Σύρο προς Τίνο.
3: Ναι, τώρα περιμένουμε το πλοίο σιγά σιγά. Απολαμβάνω και αυτή την όμορφη Σύρο, γιατί είναι ειδικά η χώρα της, είναι πανέμορφη με τα σπίτια της. Το πρωί, δεν σου κρύβω, όπως ερχόμασταν, έβλεπα το πόσο ωραία είναι κτισμένα και έπαιρνα ιδέες για μελλοντικά μου έργα.
0: Άρα η έμπνευση έρχεται από παντού. Έρχεται από το τοπίο, έρχεται από τη φύση, έρχεται από τα σπίτια, έρχεται από τους ανθρώπους,
3: από τον άνεμο,
0: τη θάλασσα.
3: Από τη θάλασσα, από την κουβέντα που κάνουμε μαζί, από ένα τραγούδι που θα ακούσω σε μια συναυλία, μπορεί να βγει ένα έργο τέχνης.
0: Ρε Μιχάλη, να σου πω κάτι, έχουμε ανάγκη, ειδικά εμείς που ζούμε στις πόλεις και ειδικά εμείς που ζούμε στην Αθήνα, να κατεβάζουμε λίγο τους ρυθμούς. Το έχουμε ανάγκη πραγματικά. Είμαστε συνέχεια στα κάγκελα. Λοιπόν, γι' αυτό σου ζήτησα μεταξύ άλλων σήμερα να είσαι εδώ στην εκπομπή. Χρειάζεται και λίγο αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση πρόκλησης. Να προκαλούμε πράγματα και να μας προκαλούν πράγματα.
3: Χρειάζεται να ξεκουράζετε για το μυαλό. Και αυτή η εποχή που με ρώτησες αρχικά, αυτό μου αρέσει. Δίνω συγκεκριμένα. Μ' αρέσει ότι ξεκουράζεται το μυαλό. Αγναντεύεις δηλαδή, βλέπεις τα βουνά, μπορεί να πας για μανιτάρια, μιλάς με τους ανθρώπους που έχεις στερηθεί το υπόλοιπο καλοκαίρι με άλλο τρόπο, να πιεις ένα καφέ, να ανταλλάξεις απόψεις. Είναι δηλαδή, εγώ την βλέπω και περιμένω αυτή την εποχή από τον Οκτώβριο και μετά πάρα πολύ, δηλαδή όλο το χρόνο σκέφτομαι.
0: Ο χειμώνας πώς είναι αλήθεια στην Τίνο?
3: Ο χειμώνας είναι ωραίος, δεν κάνει τόσο κακό ο χειμώνας.
0: Μου κάνει εδώ νόημα η Παναγιώτα από απέναντι ότι κόβουν τις φλέβες τους.
3: Όχι, είναι πολύ ευχάριστος. Ειδικά το χωριό μας έχει πλεονέκτημα ότι έχει μια σχολή καλών τεχνών.
0: Μπράβο,
3: η οποία έχει νέους ανθρώπους. Τα προηγούμενα χρόνια είχε γύρω στους 40 νέα παιδιά που φοιτούν. Και φέτος, από πέρυσι, αλλά τώρα φέτος έχει γίνει ανώτερη. Και θα αυξηθούν οι μαθητές. Σιγά σιγά δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πάρα πολύ. Οπότε έχει ζωή. Εν τω μεταξύ, ο πολλής κόσμος δεν σημαίνει δηλαδή μοναξιά μπορεί να έχεις και στον πολύ κόσμο ή με στο λίγο κόσμο να μην έχεις μοναξιά.
0: Όπω ρε Μιχάλη, είπες μεγάλη κουβέντα, πραγματικά.
3: Έτσι το νιώθω. Δηλαδή προσπαθείς να γεμίσεις. Εγώ ας πούμε όταν είμαι στο εργαστήριό μου μέρες, τις ώρες ας πούμε της ημέρας, αλλά κάποιες μέρες άμα ξημερώσει μια καλή ημέρα μπορεί να πάω να κάνω ένα πικνίκ σε μια παραλία ή να πάω στο βουνό να βρω λίγα μανιτάρια με παρέα πάντα και με ενθουσιάζει δηλαδή.
0: Και να σου πω και κάτι, μεγαλύτερη μοναξιά υπάρχει στις πόλεις όπου δυσκολευόμαστε να συναντήσουμε ο ένας τον άλλον και ρεαλιστικά και πραγματικά να συναντήσουμε κάποιον, αλλά και ψυχικά να συναντήσουμε τον άλλον, να επικοινωνήσουμε, παρά ίσως ένα μέρος όπως είναι η Τίνος ή η ευρύτερη ελληνική περιφέρεια.
3: Έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δηλαδή, ανοίγω το εργαστήριο και μιλάω με τον απέναντι άνθρωπο που έχει ένα σπίτι. Πώς πήγε η μέρα, τι νέα, αν τι καιρό θα κάνει, ας πούμε. Και μετά μπαίνω, βάζω τη μάσκα μου, πλησιάζω με αγάπη. Όπως ξέρεις εσύ ειδικά αυτό που κάνω, το έργο, καλά εμένα έχει γίνει, όχι ζωή, έχει γίνει πολύ ανώτερο. Παίρνω ζωή από το εργαστήριό μου, δεν είναι δουλειά. Και μετά το απόγευμα κολνάω λίγο, μιλάω με κάποιον άνθρωπο, κάνεις παρέες. Έτσι είναι. Περνάνε σπουδαστές στη σχολή, ρωτάνε κάτι, μια απορία.
0: Μιχάλης Αλταμανίκας, κυρίες και κύριοι, μαρμαρογλύπτης από την Τίνο, μας δίνει την εικόνα του νησιού. Και Μιχάλη, εγώ και εμείς από την πόλη που δεν ησυχάζει ποτέ, σε αντίθεση με την Τίνο που τώρα ησυχάζει και κατεβάζει ρυθμούς μετά το καλοκαίρι, σε χαιρετώ με αγάπη.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι γερός και να κάνεις πάντα όμορφες εκπομπές, Γιώργο.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ για όλα. Σε χαιρετώ.
3: Γεια σου. Και εγώ. Γεια.

Βλέπω ότι το θέμα με τις επαγγελματικές δεξιότητες σας ξύπνησε έτσι και σας κίνησε το ενδιαφέρον. Και λέει εδώ ο Γιώργος που έχει στείλει ένα μήνυμα: έλλειψη σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού. Δυστυχώς, διαχρονικά τουλάχιστον, μεταπολιτευτικά, όλος ο εκπαιδευτικός μηχανισμός υμνεί το θεωρητικό και όχι το πρακτικό κομμάτι της ζωής. Εν αντιθέσει, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν ενδιαφέρονται τι έχει σπουδάσει, αλλά τι κάνεις καλά και πόσο κερδίζει. Συνήθως, αυτοί που είναι ικανοί σε πρακτικό επίπεδο και πιο εύκολα κερδίζουν και πιο γρήγορα εργάζονται. Είχε καταντήσει ανέκδοτο στη βιομηχανία που εργαζόμουν. Ψάχναμε τεχνικό επί μήνες που να ξέρει τόρνο και πολύ καλή αμοιβή, μάλιστα, πιο μεγάλη από των σπουδασμένων, και δεν βρίσκαμε. Αυτό είναι άγνωστο στην πλειοψηφία των λυκείων. Αντίθετα, λέει ο Γιώργος στο μήνυμά του, στην Ολλανδία ξεχωρίζουν από το σχολείο τα παιδιά που μπορούν και τους παίρνουν οι βιομηχανίες βοηθώντας τους και με μισθό. Εδώ, ό,τι κάτσει, με τα γνωστά αποτελέσματα ανέργων ή ανθρώπων που αφού χάσουν χρόνια σπουδών σε ειδικότητες χωρίς πρόσβαση στον πραγματικό κόσμο. Αυτά λέει ο αγαπητός Γιώργος στο μήνυμά του. Με Σταυρολάτσια θα πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα, το διαφημιστικό, για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ακούτε Ionian FM.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Για να κλείνουμε το κινητό. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο και αρχίζει το έργο.
8: Κλείστε και τα ραδιοφωνάκια που μου θέλετε να ακούτε και Ιόνιον μέσα στο σινεμά. Ιόνιον FM ακούτε όλη μέρα. Φτάνει πια. Άντε να δούμε και κανένα έργο.
7: Άντε μπράβο.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
10: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριτο.

0: φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό σας.
1: Το Ionion FM στους 95,8.
2: Ραδιο, ραδιο, ραδιο, αγάπη μου.
3: Φιλαράκια μου, καλημέρα. Ήρθαμε και εμείς σήμερα εδώ.
4: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
3: Καλημέρα στη Χριστίνα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 2. Θα κάνουμε έναν όμορφο περίπατο.
4: Μουσικό περίπατο.
3: Μουσικό εννοείται. Αλλά εντάξει, και τηλεφωνικό πιστεύω.

0: Βίκη Λέανδρος ή Βίκη Παπαθανασίου, που είναι το όνομα του μπαμπά της.
1: Α, τώρα
0: το επώνυμο του μπαμπά της. Ναι. Μην με ρωτάς για

0: μαζί σας με το Radio Έλλην. Δεν ξέρω αν τελικά απεκατεστάθη βλάβη στο Radio Ροδιά, στο Σίδνεϊ.
1: Μπορεί να μάθουμε σήμερα.
0: Θα μάθουμε, θα μας πούνε.

Εποχή 60's λοιπόν και 70's, στην αρχή. Δείξαμε εδώ μια δεκαετία με την ελπίδα

0: όσον αφορά, φίλοι μου, την επικαιρότητα, ποτέ δεν περίμενα ότι θα τυλιγόταν στο λαιμό μας ένα καλώδιο.
1: Είναι η αγάπη, δεν ξέρω ακριβώς. Είναι ανήφορος, είναι γκρεμός.
0: Ποιος να τους τα έλεγε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70 ότι ένα καλώδιο θα τυλιγόταν στο λαιμό μας.
2: Βλέπω εδώ στα πρωτοσέλιδα του Σαββατοκύριακου,
0: ναι.
2: Ψαλιδίζεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Μαύρη κατάσταση για τα αρτοπία στην Ηλίνα. Η Ηλία, πολυτέλεια η θέρμανση.
0: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην Ηλία, είναι γενικός.
2: Ναι, σε, απλά λέω.
0: Στα αρτοπία, ας πούμε, αλλά και παντού, ναι. Και στα υπόλοιπα επαγγέλματα.
1: Μια μέρα ξαφνικά, ίσως κι εγώ να σε ξεχάσω.
0: Οι ψαράδες, λέει.

Αλλά εμείς μένουμε στην αγάπη. Και πάμε σε ένα τραγούδι ιταλικό, αλλά τραγουδισμένο στα ελληνικά, από τον Τέρι Χρυσό. Δύο ρόδα τα Απριλιού.

0: Τέρης Χρυσός, 2 Απριλίου.
1: Θα μου δίνουν ελπίδα στην καρδιά.
0: Η Τζιλιόλα Τσινκουέτη το έχει τραγουδήσει στα ιταλικά. Ρόζεν Ελμπούγιο. Τριαντάφυλλα στο σκοτάδι. Έχουμε δύο γραμμούλες να πάρουμε την δεξιά μας.
2: Δύο κιόλας.
0: Έτσι νομίζω, για να δούμε. Καθότι έχουμε θέμα με το τηλεφωνικό κέντρο, δεν φτιάχνεται τόσο εύκολα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Περίμενα και εγώ στην πλατεία την κοπέλα αυτού και σένα.
0: Μα είπαμε θα έρθουμε.
3: Όχι, όχι, όχι, να είσαι καλά.
0: Μα είχαμε βγει ότι θα πηγαίναμε το Σάββατο.
2: Μα Σάββατο είναι σήμερα.
0: Α, όχι.
3: Κάτι είπες προχθές το Σάββατο.
0: Ναι.
3: Του λέει ο Χρήστος, λες, βγήκε ο Νεωνίας. Του λες, δεν είπε τα δικά. Αυτά που ακούω συνέχεια, τα χαίρομαι με την εκπομπή σας. Αλλά αυτά που λέω εγώ είναι μέσα από το μερογαματιάρι, από τη φτώχεια, από τα πάντα. Προχθές είχα στο εργατικό κέντρο μαζευτεί συνταξούχοι. Δεν πήγα, έχω πάει 3 φορές. Να κάνω τι.
0: Τι να κάνεις, ναι, τι να κάνεις.
3: Στον δρόμο να φωνάξουμε, στην πλατεία να γίνει δράσιο να φωνάξουμε.
0: Δεν βγαίνει με τις φωνές τίποτα, Λεωνίδα.
3: Να πούμε εγώ και εσύ τα ίδια.
0: Λεωνίδα μου.
3: Να βγουν και να φωνάξουν, κύριοι. Δεν φτάνουν πουθενά τα
0: λεφτά. Δεν είναι όσο.
3: 500 εκατομμύρια το κάθε.
0: Μισό λεπτάκι, περίμενε. Να δούμε καταρχάς ποιος είναι δίπλα.
3: Εμάς, παιδάκι μου.
4: Από το Ελλαδιστάν.
0: Από το Ελλαδιστάν, ωραία, έχουμε και το Ελλαδιστάν. Οπότε καλό είναι που είναι δίπλα και ακούει. Θα μας πει καλημέρα στο Ελλαδιστάν. Λεωνίδα μου, άκουσε, δεν βγαίνει με αυτόν τον τρόπο τώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους.
3: Δημήτρη.
0: Ορίστε.
3: Μ' ακούς?
0: Ακούω, ναι, πες το.
3: Για να πάρει και ο Χριστιανός. Άκου, εγώ αυτά που λέω δεν τα λέω τώρα. Τα λέω χρόνια.
0: Ναι, αυτά το ξέρω, το ξέρω.
3: Μας δίνει 100 ευρώ, τα φάγανε. Γιατί ο άλλος που δουλεύει τόσα χρόνια κουβεντιάζομαι όλο τον κόσμο στα μαλλιά και αγαπάω όλο τον κόσμο και με αγαπάει και εμένα. Έχω χάρισμα Θεού.
0: Το ότι αντιδράς είναι θετικό. Και αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται.
3: Να λέμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Και όποιος παίρνει τηλέφωνο, χαίρομαι.
0: Ναι, ναι.
3: Παιδιά και παντού είναι και τα λείψαμε έξω.
0: Ναι.
3: Λέει να γυρίσουμε, λέει ο κόσμος στην Ελλάδα. Τι να κάνει στην Ελλάδα, να πεινάει πως πεινάμε εμείς. Ό,τι πληρώνουμε, αυτό το ΕΚΑΣ που ήταν σε όλη την Ελλάδα.
0: Δεν είναι μόνο το ΕΚΑΣ, μην το προσδιορίζεις εκεί μόνο.
3: Πληρώνουμε τη ΔΕΗ, πληρώνουμε το ένα το άλλο. Και έμενε κάτι. Τα κόψαν όλα, παιδάκι μου. Μου λες εσύ του μέσου Χρήστου. Λέει τα δικά αυτά που λέω θα τα λέω και πεθαμένος να μου. Θα σηκώνουμε και θα πλέω στην πλατεία και θα τα λέω και πεθαμένος.
2: Γεια σου ρε Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα μου. Ναι.
3: Τι κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
3: Τώρα ξέρεις και γίνει τώρα. Το μήνα που θα μας έρθει θα έχουν κάνει 400. Θα πεθάνουμε και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν νομίζω θα πεθάνω. Γιατί έχω ενέργεια.
0: Όχι, δεν πρόκειται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το ξέρω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
3: Δεν πεθαίνει. Πάει 100 και. Εγώ θα πάω και την υπόλοιπη μέσα από μέσα. Δεν θέλω να το φάει κανένα γιατί είναι μαλάκιδες όλοι και μέσα.
0: Ορίστε, πάλι άρχισε. Πάλι άρχισε. Και το είπε σε κίδε, η κατάληξη. Όχι σε εσ.
3: Να είστε καλά. Αυτό που λέω Δημήτρη μου προχθές εγώ να κάνω τι έχω.
0: Εντάξει Λεωνίδα μου.
3: Συγκέντρωση συνταξιού που έχω πάει 3 φορές. Και τι έγινε.
0: Δεν έγινε, δεν πάει έτσι. Άλλο πράγμα πρέπει να γίνει τώρα.
3: Ναι,
0: τώρα θα μας τα πει.
2: Να στήσεις. Να φέρει τα νέα και από το Ελλαδιστάν.
0: Να στήσεις τα αυτιά σου, θα τα πει ο Ελλαδιστάνος τώρα.
2: Ναι.
3: Θα τα ακούσουν οι κυβερνήσεις όποιες και να.
0: Ναι, σιγά μη σου ακούσουν οι κυβερνήσεις σε σένα.
3: Άντε, πάρε και ένα τραγουδάκι.
0: Εντάξει. Φυλάκια. Φυλάκια πολλά. Φυλάκια.
3: Παιδιά, εγγόνια να τους δείτε.
0: Ναι.
3: Και εκπομπή να είναι καλά.
0: Φυλάκια.
3: Και θα έλεγε και πιο καλά. Ο Μπαρμπαντρέας θα έλεγε στα ίσα.
0: Ναι.
3: Ο Μπαρμπαντρέας.
0: Τώρα έχεις μείνει εσύ.
3: Ας έχει πεθάνει.
0: Και δίπλα ο Ελλαδιστάνος, τα λέει με το δικό του τρόπο.
3: Έτσι και τα
4: λέω και εγώ. Πέσα Λεωνίδα, είσαι η μόνη μου ελπίδα.
3: Αυτά που βλέπω εγώ στον κόσμο και στον...
0: Τουλάχιστον ο Λεωνίδας είναι ελπίδα με γιώτα, γιατί η άλλη είναι ελπίδα με ήττα. Κατάλαβες. Τι έχουμε πάθει. Φιλάκια, θα σου βάλουμε. Φιλάκια. Χαιρετούμε τον Λεωνίδα μας, Αμαλιάδα. Πάμε στο Ελλαδιστάν τώρα με το διαβατήριό μας, στο Ελλαδιστάν.
4: Ναι. Λοιπόν, διευκρινίζω για τους ακροατές και τα λοιπά ότι αυτά που θα ακουστούν είναι σκοπτικά, έτσι, κάποιες καταστάσεις
0: της... Ναι, σκοπτικά. Αντιλαμβανόμαστε εμείς τουλάχιστον, εμείς το αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει σκοπτικά. Ναι. Δεν ξέρω, οι κυβερνώντες θα τα πιάνουν αυτά.
4: Λοιπόν,
0: ναι.
4: Και τώρα σαν κύριο σκοπό οι λαγουμιτζίδες, δηλαδή είναι όπως ο παλαιοχριστιανός αυτής της ιδεολογίας και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Παλαιοχριστιανός,
0: σωστός.
4: Παλαιοχριστιανός. Λοιπόν, έχουν εξοργιστεί με τα μέσα μαζικής εξημέρωσης.
0: Ναι.
4: Και εφωνάζαν ένα συνθηματάκι. Στο Ελλαδιστάν λέει όλα τα προβλήματα τα έχουμε λύσει. Το μόνο που τους απασχολεί είναι ο Καρβέλας με τη Δύση. Γιατί όλο το θέμα του Καρβέλα με τη Δύση.
0: Έχουμε και τον Καμπούρη βέβαια.
4: Ναι, και τον Καμπούρη, μπράβο. Ναι.
0: Έχουμε και τον Καμπούρη.
4: Ήταν αυτός που κοίταξε να ανορθώσει τον ΕΦΚΑ.
0: Ναι. Σωστά, λοιπόν. Σωστά. Εγώ αν και πιστεύω ότι ο Καρβέλας με τη Βύση, σαν ψηλοστημένο μου φαίνεται, έτσι.
4: Κάπως
2: πάντως το θέμα είναι, να κάνουν το θέμα καμιά είναι συναυλία μαζί τα μετά. Κανάλια.
0: Ναι, ναι, καλά, το εκμεταλλεύονται. Τα κανάλια το εκμεταλλεύονται, αυτοί το εκμεταλλεύονται, θα το εκμεταλλευτούν για δική τους πάρτι, πιστεύω, δεν ξέρω. Τα λέω δημοσίως αυτά. Μην κάνουν μετά και τα βρούνε απότομα μετά από πολύ μεγάλη ένταση και κάνουν καμιά συναυλία και οικονομήσουν λεφτά, ας πούμε.
4: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Ναι.
4: Λοιπόν, ένα άλλο πάλι θέμα, εντός εισαγωγικών βέβαια γι' αυτό, το φωνάζαν οι λαγουμιλίδες, για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Νίκα.
0: Ναι.
4: Και λέγανε, εν τούτο Νίκα, ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης εμίλησε στην Νίκα. Λοιπόν, ένα άλλο πάλι, το οποίο τσατίζονται οι λαγουμιλίδες, είναι κάποιες σεξιστικές εκφράσεις, οι οποίες ακούγονται στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα από κοντά μας. Είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει από την Αμαλιάδα.
0: Ναι.
4: Και ο οποίος βάνει μια διαφήμιση και μετά λέει το όνομα του σταθμού και λέει είναι μια γυναική αφωνή και λέει γουστάρεις να κουνήσουμε την αχλαδιά. Και λέει ο άλλος γουστάρω και λέει το όνομα του σταθμού.
0: Ναι.
4: Λοιπόν. Και λέει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Αυτό ορισμένοι το έχουν σαν σεξιστική έκφραση όπως οι άλλοι που...
0: Μπράβο, δεν είναι όμως, δεν είναι.
4: Τέλος πάντων.
0: Αν το πνίξουμε λοιπόν. Το κουνελάκι σημαίνει το κουνέλι, το στιφάδο που θα φάμε με την...
4: Για το κουνέλι πάλι.
0: Ναι, θα φάμε λοιπόν. Στη Ζάκυνθο, με την κυρία ναι. Σούλα. Αυτό ακριβώς.
4: Ο Πάνος Καμένος, ήταν στην κυβέρνηση του Τσίπρα εκεί με...
0: Είναι Καμένος όμως αυτός, πάει κάικι.
4: Έλεγε... Όλο έλεγε τη φράση στα 4 στα 4.
0: Ναι, λοιπόν, το θυμάμαι.
4: Λοιπόν, συνέχεια. Όταν ναι. Τους ετοιμολέγησε στα 4 στα 4. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη σε αντιπάλους τους, τους είπε θέλετε να είστε πάντα από τους από πάνω. Δηλαδή και ορισμένοι σχολιογράφοι ότι είναι σεξιστικά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μία βουλεύτρια ονόματι Θεοδόρα Τζάκρη,
0: ναι.
4: Συχνά λέει τον ήπιαμε, χωρίς να διευκρινίζει τι ήπιε.
0: Τον ορφήπιαμε, τον ορφήπιαμε. Τον ΦΠΑ εννοεί.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, όλο λέει αυτή την.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και επειδή βρίσκονται σε μία σύγχυση οι λαγουμιζίδες και οι λούστροι πάνω από αυτές τις εκφράσεις, αν είναι σεξιστικές, τι ακριβώς είναι, ρωτάνε τον επίτιμο καθηγητή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τον Ηλία από το Ελεσίκη, να διατυπώσει την επιστημονική του άποψη με μηνύματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, τελειώσαμε από εκεί. Τώρα οι λαγουμιτζίδες είναι ευχαριστημένοι από τον Αλκαίο και την Ανίτη για τα ποιήματα που ακούνε, διότι ας πούμε τους εκφράζει απόλυτα. Και φωνάζανε Αλκαίο και Ανίτη αφυπνίζεται τον ελληνισμό σε όλο τον πλανήτη.
2: Καλό,
0: μπράβο.
4: Και ένα άλλο, Αλκαίο τα ποιήματά σας προκαλούν πνευματικό σεισμό γιατί οι... Αλκαίο τα ποίηματά σας προκαλούν πνευματικό σεισμό γιατί αναφέρονται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτά από τους λαγουμιτζίδες.
0: Ξαρώσατε και από το Ελλαδιστάν. Ξαρώσατε.
2: Είδες πιάνουν στόχο οι Ελλαδιστάνοι.
0: Ναι, παίρνετε όλα τα βραβεία.
4: Βέβαια. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε το Ελλαδιστάν και λέγαμε νωρίτερα, αγαπητοί φίλοι, ότι το τραγούδι που ακούσαμε από το ψηλό ακούσαμε δηλαδή από τον Τέρι Χρυσό, Δυο Ρόδα τα Απριλιού, είναι το Ρόζενελ Μπούγιο σε πρώτη εκτέλεση από την Τζιλιόλα Τσινκουέτη. Να ακούσουμε λίγο και αυτή την ερμηνεία από την οποία βέβαια το τραγούδισε μετά ο Τέρης Χρυσός, αλλά τραγούδησε και αυτός πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτη εκτέλεση, να μαθαίνουμε και τίποτα.

0: τα βήματά μας στον μουσικό μας κήπο. Νομίζω αρέσουν. Ναι. Μας γράφει και ο Ηλίας εδώ.
1: Ναι, απάντησε για να δούμε τη γνώμη του.
0: Μισό λεπτάκι να πάρουμε μια γραμμούλα. Δύο γραμμούλες, είναι δύο-δύο, σαν τους χιώτες. Παίρνουμε πρώτα την.
2: Καλημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα. Μισό λεπτάκι, Αλκέ, να ρωτήσουμε δίπλα.
1: Έκλεισε.
0: Α, όχι, έπεσε η άλλη γραμμή.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, παιδάκια. Καλημέρα και σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Καλημέρα.
2: Θα πω καλημέρα στον Ελλαδιστάν και στους Λαγουμιτζίδες.
0: Ναι.
2: Και θέλω να κάνω μια επισήμανση για αυτούς.
0: Βεβαίως.
2: Να τους πω μπράβο στους Λαγουμιτζίδες για τον Κολοκοτρώνη και την Πνίκα. Για την αναφορά τους.
0: Ναι.
2: Την πολύ εύστοχη αναφορά τους. Το μυαλό τους προχωράει εις βάθος σε λαγούμια νοημάτων και προοπτικής του πολιτισμού μας. Αυτό για τον Ελλαδιστάν και τους Λαγουμιτζίδες.
0: Πολύ μ' αρέσετε όλοι.
1: Μπράβο.
0: Πολύ μ' αρέσετε. Ναι.
1: Υπάρχει επικοινωνία.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Και τώρα για να μην χάνουμε το χρόνο σας, τον πολύτιμο, ο τίτλος είναι «Και τώρα τι κάνουμε».
0: Και τώρα τι κάνουμε τώρα. Μορνήφι.
2: Μου λένε αν δεν θέλαμε τους ξένους πατεράδες, διαχειριστές ξενόφερτους και ψευτοβολευτάδες, στο σβέρκο να θρονιάζονται οι όποιοι νταβατζίδες, να μας πατάει η μπότα τους σαν τις κατσαρίδες, θα έπρεπε να προσέχαμε 200 τόσα χρόνια. Ποιους αφεντάδες θα είχαμε, να μην είμαστε πιόνια στα όποια ιδεολογήματα μας είχανε χωρίσει οι ντόπιοι, οι ρυψάσπιδες, τα όργανα από τη Δύση. Και εγώ απαντώ, αγωνίζεται ο δόλιος ο λαός μας και όλο και πιστεύεται να μην χαθεί το βιός μας, να επιβιώσει στους καιρούς που σφίγγουν στο λαιμό του. Φιλιά σφιχτή τα βάσανα για τον αφανισμό του. Δεν έχω περιθώρια για κλάμα και απραξία. Βάζω το μυαλουδάκι μου να βρει ποια είναι η ουσία στα δεδομένα που έχουμε στο σήμερα, μα και στο τότε. Να πάρω το απόσταγμα της γνώσης τους. Οπότε θα βρω τη λύση, τα δεσμά να λύσω, να αποδράσω. Και το έκανα. Και αντίκρισα τον τρόπο για να δράσω. Ζούμε στην προσολόνια την εποχή και τώρα, με μοναρχία εκλόγιμη που κυβερνά τη χώρα. Ο Σόλων τη συσάχθεια θέσπισε πρώτο νόμο και τον λαό τον γλίτωσε από τον χρεών τον τρόμο. Τους εκλογείς σώμα τους έφτιαξε ψηφίσματα να βγάζουν, να ανακαλεί τους βουλευτές, να μην τον εκβιάζουν. Κι έτσι, 100 χρόνους μετά, πλήρη δημοκρατία θα δούνε. Πλησθένης και ο Περικλής σε όλα θα ηγηθούνε. Και δέσανε τότε αυτή γνήσια δημοκρατία και από την Πνίκα χρυσή εποχή φέραν στην κοινωνία. Ας βρούμε τώρα και εμείς εδώ έναν ηγέτη, έμπειρο και ακέραιο, που θα φέτει επίκεντρο στις πράξεις του έθνος και κοινωνία, να διώξει μέσα από τις ψυχές φόβο και αγωνία. Ευθύς μέσα μας να φυπνιστεί κορυφαίο, άγνωστο, αμετάφραστο στους ξένους, μαναγκαίο, αυτό που αιώνες μας κινεί και είναι μόνο δικό μας. Να πράξουμε, τώρα να δράσουμε με το φιλότιμό μας. Αυτό για σήμερα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλκέ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αλλά ποιος έχει τα κότσια σήμερα να κάνει στη σάχθεια.
0: Θα κάνει με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Ναι.
2: Μην απορρίπτετε καμία πρόταση και καμία ιδέα.
0: Καμία
2: ποτέ
0: δεν απορρίπτουμε.
2: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να εμφανιστεί στο εγγύς μέλλον.
1: Τουλάχιστον ελπίζουμε.
0: Να ζήσουμε να τα δούμε.
2: Με την ελπίδα ζούμε. Και όπως γνωρίζουμε ιστορικά από το λαό μας, από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, αυτό που θέλει ο Έλληνας, όταν το λέει μέσα του και το θέλει πολύ, γίνεται.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Να έχετε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε τον Αλκαίο. Είμαστε στο ημίωρο. Κάνουμε διακοπή εδώ και ξαναρχόμαστε. Έχουμε και του Ηλία τα μηνύματα.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
4: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
4: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
4: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26230-222-34.
5: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Βρε τη 30, τη 40, τη 50. Τι θα πει αν είναι λίγα ή πολλά.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Καρδιά μου είσαι πάλι μοναχή. Έτσι συνεχίζουμε. Περάσαμε το πρώτο ημίωρο. Έχουμε μπει για τα καλά δηλαδή στον κήπο μας. Και έχουμε μία γραμμούλα εδώ. Για να δούμε ποιος είναι. Καλημέρα.
3: Ναι, Δημήτρη.
2: Εδώ.
3: Εγώ ήμουν και έκοψα πάλι. Να πούμε και ένα χαιρετίσματα στην Κυρασούλα, το Μεσολόγγι, στην Κυπαρισσία, στην Παρπατρία, σε όλους τους δικούς του. Γιατί εγώ λέω κατευθείαν σαν που πρέπει να πω.
2: Ναι, όχι, εντάξει, εννοούνται κιόλας.
3: Λέω χαιρετίσματα σε όσοι ακούνε. Και πεθαμένοι σε όλες χώρες εκεί θα πάω.
2: Σιγά σιγά.
3: Θα πω και καλά, δεν θα πω μαλακά, ας πω τι γίνεται. Μου λέει κανένας με το ποδηλατάκι περνάω. Εγώ έχω κάνει πολλά χειρουργία και δόξα στον Θεό που είμαι όρθιος.
2: Ναι.
3: Δεν έχω τσακωθεί στη ζωή μου ποτέ. Αίμα έδινα, λεφτά έδινα σε φτωχούς. Ενώ το πλήρωνα 4 χρόνια τον νίκη, βγάζαμε λεφτά γιατί και σε αυτή έχω δουλέψει και στο Βαρθολομιό, παντού έχουμε δουλέψει με τα φορτηγά.
2: Ναι, ναι, μας το έχεις πει αυτό, το ξέρουμε.
3: Το αγρότης και όλους, και όλοι βγάζανε. Και επειδή σε είχα περάσει φτώχεια που δεν τον έχει περάσει κανένας, 6 παιδάκια, διακονεύα ψωμί, χτύπαγα πόρτες, όχι να κλέψω, να ζητήσω τον κόσμο και πεινάγαμε. Και που είναι ο σινεμάς, ήταν παγωπείο που βάλαγα πάνω.
2: Δεν υπάρχουν πια σινεμάδες. Δεν υπάρχουν. Ναι, πάνε σινεμάδες. Και τα θερινά και τα χειμερινά.
3: Ήταν φυλακές με μπερδέψει γιατί ξέρει γράμματα. Εγώ
2: δεν λέει ρε παιδιά. Δεν υπάρχει λέει. Εντάξει. Ναι, ναι.
3: Με μπερδεύει να επισηγούν.
2: Δεν σε μπερδεύω, Λεωνίδα μου.
3: Εσύ και η κοπέλα με σκάπε, άκου.
2: Γιατί μπερδεύει τον άνθρωπο, Χριστίνα.
4: Δεν έχω μιλήσει καν ακόμα. Τον αφήνω να εκφραστεί, να ζωγραφίσει.
3: Το δημαρχείο τώρα που πήγε τώρα ήταν οι φυλακές. Και χτύπαγα και την πόρτα και έκανα θέληματα παντού να φέρουν τα πιο μικρά παιδιά, τα νύψα μου. Τα νύψα μου, λέμε, γιατί η μάνα μας και κάθε μάνα μας έφεγαμε τα τρένα εδώ στους γραμμές και πηγαίναμε Καρδαμά, Ντουνέκα και ερχόσαστε το βράδυ. Κατάλαβες καλό μου παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Επειδή πέρασα φτώχεια, ναι. Για μεγάλη φτώχεια και μετά πόνογα, γιατί άμα ήμουν ο γιος σου τάδι.
2: Θέλεις να πεις ότι μετά τη φτώχεια εκείνη...
3: Δεν σας έδινα νερό.
2: Λεωνίδα, μετά από εκείνη τη φτώχεια τώρα ζούμε πλουσιοπάροχα.
3: Εγώ τώρα.
2: Όχι, λέω γιατί. Λες περάσαμε. Σημαίνει ότι δεν είμαστε σε φτώχεια.
3: Τώρα, παιδάκι μου, και τώρα χειρότερα.
2: Τώρα μα τα λες καλά. Μα τα λες. Γιατί μπερδεύομαι. Με μπερδεύεις.
3: Δεν βγήκα στην αγορά γιατί με πονάει και το πόδι. Αυτό βαρό πετάλι που το λέω στον κόσμο έξω. Με το δεξιό βαρό πετάλι. Με το αριστερό έχει σίδερο μέσα.
2: Με το δεξί, ε.
3: Αλλά δεν καταλαβαίνω.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα.
3: Ρε μασκαρά ακόμα στο ποδηλατό, το λέει, αλλά
2: μάλιστα. Άρα, Λεωνίδα.
3: Δεν το λέω μαλάκα γιατί είναι καλιά.
2: Όχι, δεν τον λες.
3: Το αγκουρίζουμε. Και θέλω να σου πω.
2: Δεν τον λέω τα καμάλι.
3: Έμαθα χθες οι βουλευτές, παίρνω 13.000.
2: Άστο τώρα τα παιδιά τώρα. Να βάλουμε κάτι να τσοντάρουμε να ζήσουν κι αυτοί.
3: Και πήραν αύξηση. Όπως το είπα και ο Ρόνι μου καλή τώρα. Είπα, το είπα και στον αγορά το λέω, οι παπάδες έχουνε παιδιά και κόλια. Λοιπόν, η Πετράκη, είσαι το λίγο είπα. Κάτσε τα σχολεία, τα παιδάκια, τα γεωργό, νεοάτρια, υπάρχουν. Έτσι είναι.
2: Ναι, Λεωνίδα μου. Ναι.
3: Έχουνε λεφτά.
2: Ό,τι πεις εσύ.
3: Ναι, και χρόνια πολλά σε όλους. Να, α, το θυμήθηκα. Με το ταξί μπορεί το ξεχνάω, είναι φίλος.
2: Ο Σάκης, ναι.
3: Ναι, έρχεται με βρέση, αλλά τώρα εσύ θα κοιτάξω το κουτί στον αυτού το πλατή, το τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Και κοπέλα, Λεωνίδα Σαμπαλιά, έχω γίνει σε πολλά.
2: Ναι, το έχουμε το τηλέφωνο, αμέ, δεν το έχουμε, το έχουμε, το έχει ο Χρήστος από εκεί, ναι.
3: Δεν είναι ανάγκη να έρθει.
2: Ναι.
3: Είδαμε να δεις αν μιλάω καλά και ψυχούμες.
2: Ναι.
3: Προχθές βγήκα στον αέρα για το ΤΕ. Εκείνοι οι κύριοι που παίρνουν μια υπογραφή και παίρνουν 15.000 το μήνα. Ο Τέξε δεν γίνεται το απέκτησο κοσμοτέ. Τα παιδιά
2: δεν υπάρχει πια κοσμοτέ.
3: Μέσα που είναι στο σχολείο, εκεί που δουλεύουν τα
2: Τέλεκομ. Τέλεκομ.
3: Εκεί να κοιτάξουν, να σοντάρουν κάτι, όχι να δίνουν χιλιάδες.
2: Ωραία. Ωραία.
3: Τραβάνε οι κοπέλες και τα παιδιά που δουλεύουν μέσα.
2: Γιατί ναι, Λεωνίδα μου, ναι. Θέλω να αναφερθώ και λίγο στο...
3: Στον αλίμονο. Ναι. Δεν με νοιάζει με
2: ναι, να ηρεμήσεις.
4: Λεωνίδα, πρέπει να πάρουν και άλλοι τώρα.
2: Ναι,
3: να πάρουμε και άλλοι.
2: Άντε, ναι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Εκεί που είναι να δώσουν κάτι που γραζόνται.
4: Θα τα πούμε και άλλη φορά.
2: Θα τα ξαναπούμε.
4: Έχουμε καιρό μέχρι τις εκλογές.
2: Έχουμε τις εκλογές.
3: Να κοιτάξεις εκεί, Λεωνίδα, με αγάπη
2: μιλάω. Γεια, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Χαιρετούμε τον Λεό. Λοιπόν, εδώ μου βάζετε δύσκολα. Η ζωή κουρούκλη εδώ, η αγάπη έτσι αρχινάει. Γυναίκες προσέξτε, λέει ο... Μας έστειλε μια εικόνα εδώ.
4: Ο
2: Ήλιας από το Ελσίνκι.
4: Ποιος άλλος, βέβαια.
2: Ναι. Να μην φάμε και το Ζόρα όμως από πίσω που είναι ωραίος. Λοιπόν, να τον σταματήσουμε γιατί να το διαβάσω. Αυτό το πράγμα είναι και πολύ, δεν τη βλέπω και καλά. Εδώ από πίσω έχει κάτι εικόνες περίεργες. Αν ποτέ, λέει, γυναίκες, απευθύνεται στις γυναίκες, γυναίκες προσέξτε, αν ποτέ συναντήσεις έναν άντρα έξυπνο, θερμό, καλλιεργημένο, οικονομικά ανεξάρτητο, παθιασμένο και καρτερικό, που επισκευάζει πράγματα στο σπίτι και είναι ρομαντικός και τρυφερός, καλός στο κρεβάτι, σε λατρεύει λες και είσαι μοναδική γυναίκα. Στον κόσμο σε προσέχει αδιαμαρτύρητα, όση ώρα βάζεις make-up και ακούει κάθε σου λέξη, τότε να είσαι σίγουρη ότι αυτό που μόλις κάπνισες είναι εξαιρετικής ποιότητας.
4: Εννοείται πως
2: αυτό
4: δεν υπάρχει.
2: Λέει, ναι. Λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό το μήνυμα για τη Χριστίνα. Λέει εκτός και αν έχει καθαρίσει την υπόθεση ζύγου. Λοιπόν, μας μπερδεύεις τώρα. Ηλία μου, μας μπερδεύεις. Εξαιρετικής ποιότητας λες πάντως. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τα έχει κιόλα μαζί, Ηλία. Μερικά από αυτά. Λοιπόν, ήρθες. Το τραγούδι του Ζώρα εδώ.

0: ιστορία.
1: Έχουμε όμως μία γραμμούλα. Γραμμουλίτσα. Να την καλημερίσουμε.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας, χαιρετώ τον Δημήτρη και τη Χριστίνα.
2: Χαιρετούμε κι εμείς.
1: Και λέγαμε τι κάνει αυτή η ψυχή με τις κεραίες εκεί πέρα.
3: Είμαστε, σας ακούμε πιστά εδώ πάντα με τα ωραία σας και με τους ακροατές μας.
1: Τι σηκώσατε την κεραία?
3: Ναι, εντάξει, κοίταξε, εμείς έχουμε τους σταθμούς και ό,τι οι ζημιές γίνονται είμαστε εδώ να τις φτιάχνουμε.
1: Α, γιατί μάθαμε ότι σας είχε πέσει και ότι προσπαθούσατε κάνα δύο εβδομάδες να τις σηκώσατε.
3: Την έχουμε δέσει τόσο γερά, δεν πέφτει.
1: Ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Αποστόλη.
3: Λοιπόν, χαιρετάω εσένα, τη Χριστίνα, όλους τους ακροατές, όλο το Βαρθολομιό εκεί, πάντα με τα ωραία σας. Να χαιρετήσω και το Σότο, το Λεβέντι, εκεί κάτω από τον Καναδά.
1: Αλίμονο, το καλύτερο αρκουδάκι.
3: Μπράβο. Ο Μιχάλης, ο Ασπρολούπος εδώ από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ο Μιχαλάκης μας, βέβαια.
3: Ο Μεγαομάστορας από την Ιερή Πόλη, να είναι καλά κι αυτός. Ο Αντώνης, ο Κούσκος εδώ, που είναι κοντά μας, να είναι καλά κι
1: αυτός. Γεια σου, ρε Αντωνάκη.
3: Βέβαια, η Ιωάννα, η Λύρα, η Λεβέντισσα και αυτή με τα λουκάνικα κάπου.
1: Με τα λουκάνικα και την, και την Ήτα της Γερμανίας.
3: Ναι. Λοιπόν, εκπέμπεται εδώ σε εμάς 8 με 10 το βράδυ, τώρα αλλάξαμε ώρα.
1: Αλλάξατε, ναι.
2: Σωστά,
1: αλλάξατε νωρίτερα από εμάς.
2: Εμείς πού το αλλάζουμε?
1: Εμείς αλλάζουμε τελευταία Κυριακή.
3: Όταν είναι για μπροστά, τη βάνουν όλοι γρήγορα. Όταν είναι για πίσω, την αργούν.
1: Είναι λίγο δύσκολα το δεύτερο.
3: Ναι, δεν την αφήνουμε και πέρα που.
1: Έλαντε, αυτό δεν το καταλαβαίνω κι εγώ, έτσι. Είναι θέμα κι αυτό. Για κάποιο λόγο το κάνουνε. Για κάποιο λόγο το κάνουνε. Εις βάρος μας δηλαδή.
3: Ναι, εντάξει, υπάρχει όμως ένας μήνας του χειμώνα που πάει 9 η ώρα και δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Γι' αυτό την αλλάζουμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει τώρα, ναι. Οι δικαιολογίες είναι αυτές.
3: Καλά, εντάξει.
1: Κάτι πρέπει να πούνε. Κάτι πρέπει να πούνε τα παιδιά. Ναι.
3: Μπράβο, άστε μια ώρα μπροστά. Τι πειράζει τώρα, δεν αφήσουμε και πέρα. Τέλος πάντων, κάτι πήγε η Ευρώπη να κάνει, αλλά.
1: Ναι, καλά, η Ευρώπη δεν τίποτα. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Άστε.
3: Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Αυτό έχει απόλυτα δίκιο. Συμμετηρίζει και πάντα τα σκέφτεσαι ωραία και τα λες και στο ράδιο. Και μερικοί σε κυνηγάνε γιατί λες τις αλήθειες.
1: Με κυνηγάνε, άκου πράγματα να κυνηγάνε τον κόσμο επειδή μιλάει. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά που ζούμε.
3: Ναι. Να χαιρετήσω και τον Λεωνίδα που άκουσα, ο Λεβέντης αυτός εκεί. Άντε, να τον στείλουμε στη Βουλή, όπως είπαμε.
1: Να πάει, να πάει. Καλύτερος θα είναι.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και από τη Ζάκυνθο, την Κυρασούλα, να χαιρετήσουμε και τις δυο σούλες. Να είναι καλά και αυτές όλες. Όλη την παρέαση εκεί πέρα, μην ξεχάσω κανέναν. Ναι. Χαιρετίσματα και στο χωριό μου στη Ροδιά. Και όλους. Και ακούμε τα ωραία σας τραγούδια και το ωραίο ντουέτο από τους δυο σας.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
3: Καλό υπόλοιπο και σας ακούμε.
1: Την αγάπη μας στη Ράδιο Ροδιά, σε όλους εκεί, σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους Έλληνες και σε όλους και σε όσους δεν είναι Έλληνες και ακούνε. Και αυτό καλό είναι.
3: Εντάξει, όσοι ακούνε βέβαια, όσοι καταλαβαίνουν τη γλώσσα.
1: Μπράβο.
2: Ή και τα τραγούδια.
1: Ναι, και τα τραγούδια μας.
3: Μπράβο.
1: Βεβαίως.
3: Ωραία, βέβαια τα τραγούδια μας, ο πολιτισμός μας.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Φιλάκια.
1: Φιλιά
3: πολύ.
1: Πολλά, Λεωνίδα μου. Φιλάκια στο Λεωνίδα μας.
2: Λεωνίδα,
1: είπα άντε Αποστόλη. Τι λέω, ό,τι θέλω λέω. Λοιπόν, πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε σε Βίκυ Λέανδρος και πάλι να δούμε πώς γινόταν τότε με τις πρώτες αγάπες.
2: Η πρώτη μου αγάπη.
1: Ναι.

0: Πηγαίνουμε μπροστά πίσω στις δεκαετίες 60 και 70. Θα πάμε και πιο πίσω αργότερα.
1: Ναι, μπράβο. Ωραία.
0: Εδώ πάμε στο 70 τώρα, στη δεκαετία του 70, με την ελπίδα. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι και τότε. Έτσι απλά σ' αγαπώ.

θα προλάβουμε να ακούσουμε όλα μας τα τραγούδια και σήμερα. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε τη γεύση μας κανονικά, να καταλάβουμε τι συμβαίνει γενικότερα όσον αφορά την ατμόσφαιρά μας, η μουσική.

Πάμε 10 χρόνια πίσω περίπου. Όταν η Βίκη ήταν μικρούλα και είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι εδώ, όταν φτάσει στην Αθήνα, τράβα μέχρι την Αχαρνών. Έλα μέχρι την Αχαρνών, κάπως έτσι το λέει.

0: Θα επιμείνουμε λίγο σε Ζώρα και Βίκη για να αποτυπώσουμε τα όμορφα τραγούδια εκείνης της εποχής.
1: Σε είχα πιστέψει.
0: Σταύρος Ζώρας. Ένα δίσκο έκανε και ήταν όλα τραγούδια επιτυχία, προερχόμενος από την τότε Σοβιετική Ένωση.

0: Θα επιμείνουμε λίγο σε Ζώρα και Βίκη για να αποτυπώσουμε τα όμορφα τραγούδια εκείνης της εποχής.
1: Σε είχα πιστέψει.
0: Σταύρος Ζώρας. Ένα δίσκο έκανε και ήταν όλα τραγούδια επιτυχία, προερχόμενος από την τότε Σοβιετική Ένωση.

0: Λοιπόν, έσκασε μύτη και ο Αλέξης από τον Πύργο.
1: Άντε, τι θα πει, τι θα μας πει.
0: Ποια ελληνοφρένεια λέει, ποια ελληνοφρένεια λέει ο Αλέξης. Τα παιδεία παίζει, είναι σκέτη σχιζοφρένεια.
1: Πολύ καλό.
0: Ηλιοφρένεια θα έλεγε, ηλιοφρένεια. Έτσι, έχει και λίγο φρένο μέσα.
1: Πρέπει να βγάλουμε, να κάνουμε μια εκπομπή με αυτό τον τίτλο.
0: Με το ηλιοφρένεια ή με το σχιζοφρένεια.
1: Θεωρώ και τα δύο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε charms, να μην το φάμε γιατί είναι έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Την Αγγελική.
0: Την Αγγελική. Λοιπόν, λέει εδώ ο Αλέξης, θα μας κάνετε να πέσουμε στα σκληρά, λέει, με αυτά που ακούμε, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Καλημέρα, Χριστίνα. Τι κάνετε, κύριε Κολόκα? Το λέει σαν το Χριστάκι τώρα, προφανώς. Τις καλημέρες σε όλες και όλους τους ακροατές, ακροάτριες, εντός και εκτός συνόρων. Από Πύργο ακούει, μπα, γαϊδούρια κλάνουν, λέει.
1: Ουδής λόγος,
0: λοιπόν,
1: Αλέξη.
0: Ναι, Αλέξη μου, έχουμε ένα τραγουδάκι τώρα, τσιμπονετικό, θα έλεγα, με τους τσάρμς, την Αγγελική.
1: Τα αφιερώνω σε όλες τις αγγελικές.
0: Σε αγγελικές, στις διαολικές.
1: Και στις διαολικές.
0: Τις διαολικές αγγελικές. Άμα δεν τα δούμε εδώ. Λοιπόν,

0: βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ionion FM.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν, ξαναγυρίσαμε. Λέγαμε πριν για τον Σταύρο Ζώρα και για την Βίκυ Λέανδρος. Πάμε στο Σταύρο Ζώρα τώρα με το απόψε θυμίσου.
9: Πόσα τραγούδια έχει βγάλει, 10, 15?
8: Ένα δίσκο, καμιά 12, 14. Αυτόν ξέρω εγώ. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος.
9: Περίεργο.
8: Μπορεί να το χτυπήσεις να δεις, δεν υπάρχει.
9: Ναι, θα το δω.
8: Χτύπα το. Χτούπα της.

Και μουσικός βέβαια, και στιχουργός και τραγουδιστής ευαίσθητος, ο Σταύρος Ζόρας, όπως τον ακούμε. Έφυγε νομίζω το 2011. Εδώ έχουμε μια ιστορία, θέλω να ακούσετε. Μικρή ιστορία.

0: σου απ' την αρχή.
1: Εννοείται ότι εδώ μιλάει για τις πρώτες αγάπες.
0: Την αρχή, να τη ζήσω απ' την αρχή. Να τη ζήσω απ' την αρχή.
1: Και πάμε τώρα σε παλιότερες αγάπες, δηλαδή μεταγενέστερες μάλλον, με το Σταύρο Ζώρα.

0: κομμάτια, τον blues, τον vermouth κλπ.
1: Μπουάτ ήταν τότε η μπουάτ.
0: Η μπουάτ ήταν το 60, ναι, 60, ναι. Σε άλλο στυλ όμως, με το νέο κύμα. Για να δούμε, έχουμε μια γραμμούλα που χτυπάει, να δούμε ποιος φίλος είναι εδώ.
1: Έπεσε η γραμμούλα που χτυπάει.
0: Για να δούμε, να πάρουμε την άλλη.
1: Α, έχει κι άλλη.
0: Χτυπάει. Ποιος είναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Πού είσαστε, στον κήπο ή στην παιδική χαρά?
0: Κήπο είμαστε και στο βάθος κήπος.
2: Στο βάθος κήπος. Ωραία. Λοιπόν, η Ανίτη έστειλε ποίημα για σας.
1: Για να ακούσουμε και την Ανίτη.
2: Έχει τίτλο Έλληνες.
0: Έλληνες, ωραία.
2: Η Ελλάδα, Ρώμη και η Χριστιανοσύνη, είπε ο Υπέξ Ρούμπιο στην Πνίκα επροχθές, είναι ο πολιτισμός Ευρώπης και τον ΗΠΑ, και στο απότερο το μέλλον, όχι μόνο χθες. Ναι, είπε Ελλάδα, όχι μόνον την Αθήνα. Δεν μίλησε μόνο για Πλάτωνα, Κλισθένη ή Περικλή, γιατί η Σπάρτη είναι μέσα, ο Μίνωας και η Μικίνα, Δίον και Φίλιππος, Αλέξανδρος και η γη η Μακεδονική, όπως και Θήβες με Αντιγόνη, Θεσσαλία με Αχιλλέα ή ο Αριστοτέλης ο Πολύς απ' τη Χαλκιδική. Ελλάδα και η Θράκη με Σπάρτακο και Δημόκρητο, μα και η Ήπειρος με Πύρο και την Ολυμπιάδα, όπως Κικός με τον Ασκληπιό, η Σάμος με τον Πυθαγόρα. Μη και δεν είναι η Μικρά Ασία τη Μεγάλη Ελλάδα, ή μη δεν είναι η έγκομη της εποχής Χαλκού, ή η Χειροκυτιά τα 6.000 π.Χ. στην Κύπρο. Δεν είναι μήπως η Σινώπη του Διογέννη γη στον Πόντο? Όπου κι αν ψάξω, Ελλάδα μου, παντού σε βρίσκω. Οι πολίτες, λέγανε οι αρχαίοι, πως είναι η πόλη. Και οι Έλληνες, με τις Ελληνίδες, είναι η Ελλάδα. Ήρωες και ηρωίδες, στους ώμους τους τη φέρανε στο σήμερα. Καιρός να σηκώσουμε κι εμείς, Ανάστασης λαμπάδα. Και τα παιδιά και γκόνια μας ήρωες θα γεννούν, με αρετή, ανιδιοτέλεια και τόλμη θα βαδίζουν. Πρόταγμα η γλώσσα και ιστορία, γιατί οι Έλληνες σοφία αναζητούν. Με τον πολιτισμό τους και ανθρωπιά τον κόσμο θα κερδίζουν. Αυτό από την Ανίτη για όλους σας.
0: Πολύ ωραίο ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε καλά. Και την Ανίτη. Ναι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης.
2: Πολλά συγχαρητήρια για τα καταπληκτικά τραγούδια. Μας γυρίσατε πίσω δεκαετίες.
0: Και θα σας πάμε και πιο πίσω μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Και δεν είδατε τίποτα ακόμα.
0: Δεν έχετε δει ακόμα τίποτα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ναι, φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Πάμε στους Olympians, πάμε. Έτσι και για τον Αλκαίο και για όλους τους μεγάλους ακροατές μας. Το τραγούδι «Περνούν τα χρόνια». Άλλωστε είναι πολλά χρόνια ακροατές εδώ στην εκπομπή.

0: Στον Αλέξη, στον πύργο, το τραγούδι που μας έγραψε κάτι ωραίο. Επάνω σε αυτό το τραγούδι, σύμπτωση, στον περνούν τα χρόνια. Ήταν ένα βράδυ Σεπτεμβρίου του 2001, όταν ταξίδευα από Τρίπολη για πύργο με ένα λεωφορείο Mercedes 0302, με τρύπες στο πάτωμα που έβλεπε στο δρόμο να μπάζει αέρα από παντού και με έναν οδηγό που είχε ξεχάσει να πάρει σύνταξη. Σκέτωσε φιάλτης διάρκειας 10 ωρών και από πάνω να ακούς Βίκυ Λέανδρος και άλλα παρόμοια τραγούδια όπως τα σημερινά. Τι μου θυμήσατε σήμερα ρε παιδιά. Αναμνήσεις από τη στρατιωτική θητεία. Γεια σου ρε Αλέξη.
1: Ξεσηκώνεις, είδες.
0: Ξέρουμε τι κάνουμε εδώ.

0: Οι Olympians περνούν τα χρόνια όμορφα και ωραία. Τώρα χάλασαν λίγο τα πράγματα. Και πάμε στην Ζωήτσα την Κουρούχλη.
1: Με το χαμένα όνειρα.
0: Είναι κλασική τραγουδάρα.
1: Αυτό είναι γαλλικό.
0: Ναι, είναι και γαλλικό.
1: Βάλε μετά και το γαλλικό.
0: Είναι και γαλλικό.

0: Εσύ. Έχουμε μία γραμμούλα που καταφέραμε να την πάρουμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα, ναι. Δημητράκη.
0: Χριστάκη μου. Τι κάνεις,
2: καλημέρα, Χριστίνα.
0: Γεια σου, Χριστάκη.
2: Τι ωραία τραγούδια έχει.
1: Χαιρόμαστε πολύ που σας αρέσουν.
0: Για ευαίσθητα παιδιά σαν και εσένα, Χριστό μου.
2: Του αρέσανε και του Λάμπη από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι, οι αναμνήσεις θα το βάλουμε αυτό. Τις αναμνήσεις ζήταγε. Αν θυμάσαι, ναι, με τη Βίκη. Ναι. Τα θυμόμαστε αυτά.
2: Τα θυμάσαι.
0: Εννοείται.
2: Πήραν αρκετοί ακροατές.
0: Αρκετοί πήρες κι εσύ για να βάλεις την υπογραφή σου.
2: Ο Λεωνίδας πήρε, ο Λεωνίδας.
0: 2-3 φορές.
2: Όπω δεν έχει να κάνει. Και τι λέει.
0: Λέει για το ΕΚΑΣ.
2: Α, γιατί του το κόψαν το ΕΚΑΣ.
0: Τι, μόνο στο Λεωνίδα το κόψανε.
2: Καλά.
0: Καλά, Χρήστο μου.
2: Να σου πω, Δημητράκη.
0: Καλά, Χρήστο μου.
2: Ο λαός δεν το ξέρει ότι εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα εξαφανιστεί ο Μητσοτάκης.
0: Θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα.
1: Από ο λαός το ξέρει ή δεν το ξέρει, είπες.
0: Το ξέρει.
2: Το ξέρει ο λαός.
0: Το ξέρει, βέβαια.
1: Και αν δεν το ξέρει, θα το μάθει.
0: Θα το μάθει.
2: Και άμα δεν το ξέρει.
0: Σωστό.
2: Χριστίνα,
0: να ψηφίσεις, να τον ψηφίσεις.
2: Χριστίνα.
1: Έλα, Χρήστο μου, έλα.
2: Έχεις πάει στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα?
1: Όχι, συνονόμαστε.
0: Πού είναι αυτή
1: δεν
0: η
1: έχω πάει.
0: Του Παντελεήμονα?
2: Όχι, μπορεί εκεί στα Λεχενά είναι.
0: Α, στα Λεχενά λες. Νομίζω λοιπόν, πρέπει να έχει πάει.
2: Λοιπόν, έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, ο Χριστάκης με τις απορίες του ρωτάει, που λέει και ο Χαρικλίν, και του απαντάνε όλοι ουγκαγκαγκμπούμ. Λοιπόν, κλείσε τα μάτια και θυμίσου ο Δάκης

0: ελπίδα. Αυτά τα τραγούδια επιλέξαμε σήμερα. Όλα τα παίζει η εκπομπή μας, όλα τα αλέθη. Ακόμη και τραγούδια που ακούει ο Νιόνιος. Παραδοσιακά. Για να δούμε, θα την πάρουμε τη γραμμούλα αυτή. Υπάρχει, είναι τι. Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τους. Καλώς τον. Ποιος είναι?
0: Κι ε. Ωραία, Γιάννη, πώς ακούγεσαι έτσι.
1: Ακούγεται όμως μακριά.
0: Πολύ μακριά, πέρα από την Ολλανδία πρέπει να ακούγεσαι. Τι κάνεις, Γιάννη μου?
2: Ξεχνάτε ότι είμαι
0: στις
2: κάτω χώρες. Ίσως γι' αυτό να
0: είσαι κάτω χώρες.
1: Μήπως,
0: ναι, και...
1: πρέπει, μήπως υπάρχει Bluetooth,
0: κάτι, κανένα ανοιχτή ακρόαση, κανένα Bluetooth, τίποτα. Κανα...
1: Μάλλον επειδή οδηγεί, την έχει βάλει. Ναι,
0: α, ναι, ναι, οδηγείς, Γιάννη.
2: Οδηγώ, ναι. Δεν θα σας κατάλαβα. Θα σας κατάλαβα. Πολύ πιο κουβέντες και θα κλείσω. Απλά πήρα να σου πω να σας χαιρετήσω και γιατί ξέχασα να πάρω τα εργαλεία της τελευταίας τεχνολογίας και έχω συνδεθεί απευθείας με το αυτοκίνητο.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ωραία.
2: Αυτό
0: κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Γιάννη, χαρήκαμε που σ' ακούσαμε.
1: Ταξίδια.
0: Μετά από χρόνια σ' ακούσαμε. Φιλιά πολλά. Καλά ταξίδια.
2: Ευχαριστώ, ναι.
0: Καλούς δρόμους. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Γεια χαρά.
0: Ο Γιάννης, ο φίλος μας. Γεια σου, Γιάννη μου. Από πολλά χρόνια, από το φορτηγό παίρνει γιατί κάνει ταξίδια. Δεν είχε πάρει τα καινούργια εργαλεία. Λοιπόν, να πούμε κάτι, ρε παιδιά, εδώ πριν πάμε στα επόμενα τραγούδια. Έχουμε 3 λεπτά δηλαδή για να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ποιο να ακούσουμε τώρα? Το Δάκι θα ακούσουμε πάλι.
1: Τι να πούμε?
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε το αποσιωπούνε, δεν το λένε την είδηση. Είχαμε μια έκρηξη στη Motor Oil, από την οποία είχαμε μια τραγική κατάληξη. Τρεις τραγικές καταλήξεις. 2 σοβαρά τραυματισμένους και ένας νεκρός. Αλλά δεν είχε την ίδια έτσι απήχηση με τη Βιολάντα. Καταλάβατε? Κάτι γίνεται.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Έγινε χτες. Δεν το λέει κανείς. Έτσι το λέμε εμείς, νομίζω ότι τα κρύβουμε. Λοιπόν, πάμε στον Δάκη για λίγο. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο και από το Ιόνιο.
1: Γιατί όχι.

0: ακουστεί.
1: Μας γράφει εδώ ο Αλέξης ότι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού ήταν αγγλική από την Μέρι Χόπκιν. Μιλάει για το χαμένα όνειρα μάλλον, έτσι. Όχι γαλλική.
2: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ σου έστειλα τη Δαλιδά. Βέβαια έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες το τραγούδι, είναι γεγονός.
1: Λέει εδώ με τίτλο This Were the Days. Τώρα τα αγγλικά μου είναι σαν του Τσίπρα. Μάλλον χειρότερα από Τσίπρα.
2: Κοίτα.
1: Ναι.
2: Ναι. Σίγουρα έχει.
1: Πάμε σε ημίωρο.
3: Είναι 1:30. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, πάντα η Onion FM, τα παιδιά παίζει. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, Ράδιο Σπάρτη, Ράδιο Καλαμάτα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, και η onionfm.gr. Εδώ μας στέλνει ο Ηλίας ένα χιονισμένο τοπίο, δεν ξέρω αν είναι τωρινό από το Ελσίνκι ή αν είναι από παλιά φωτογραφία. Μας γράφει επίσης ότι πήρα τηλέφωνο ένα παλιό μου συμμαθητή και τον ρώτησα τι κάνει. Μου απάντησε ότι δουλεύει σε ένα project που περιλαμβάνει υδροθερμική επεξεργασία κεραμικών, πλαστικών και μεταλλικών υλικών σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον. Εντυπωσιάστηκα, λέει εδώ ο Ηλίας. Αλλά μετά από κάποιες επιπρόσθετες διευκρινήσεις έμαθα ότι πλένει τα πιάτα με ζεστό νερό κάτω από την επίβλεψη της γυναίκας του. Λοιπόν, Ηλία, γράφει ακόμη ο Ηλίας την καλημέρα μου στον Αλκαίο και στον Ελλαδεστανίτη με τους λαγουμιτζίδες. Καλά τα πείματα και οι εύστοχες ατάκες, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω αλλαγές, όπως λέει εδώ. Στην 80χρονη ημιπαραβατική ζωή μου, τρία πράγματα δεν έχω δει στη ζωή μου. Κομμουνιστή χωρίς λεφτά, χοντρή γυναίκα χωρίς γκόμενο και γύφτο με γυαλιά μοιοπίας. Άμα έχεις χάσει Ανατολική Θράκη, Πόντο, Μακεδονία, Μικρά Ασία, Αιγαίο, Κύπρο και ό,τι άλλο προκύψει, δύσκολα έχω ελπίδες να δω κάτι διαφορετικό πριν μπαρκάρω για τον αστερισμό της Ανδρομέδας. Γι' αυτό κάνω χαβάλε, λέει. Δεν βλέπω μάλλον να είστε πάντα καλά, γράφει. Εδώ δεν βλέπω μέλλον, λέει μάλλον. Να είστε πάντα καλά. Έχουμε μία γραμμούλα που χτυπάει. Τι γίνεται, να την πάρουμε από εδώ. Ποιος είναι?
14: Δημήτρη,
13: ναι.
14: Γεια σου, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Τάσης από την Ολυμπία.
13: Γεια σου, Τάση μου.
14: Χαιρετίσματα στη Χριστίνα.
13: Εδώ είναι δίπλα.
15: Ευχαριστούμε. Εδώ μαζί.
14: Να είστε καλά. Καλές εκπομπές να έχετε, υγεία.
13: Ευχαριστούμε.
14: Ακούω τα τραγούδια σου, ωραία.
13: Νομίζω
14: ωραία.
13: Ναι, ναι, νομίζω.
14: Αλλά
13: ναι.
14: Αλλά βάλε και κανένα γούναρι καμιά μέρα.
13: Έχουμε,
14: καμιά
13: κοίταξε, στην λίστα αυτή είχαμε στο τέλος το ελαφρό τραγούδι της δεκαετίας του 50, να πάμε πιο πίσω δηλαδή από το 60. Αλλά έτσι όπως γίνεται η δουλειά, δεν βλέπω να προλαβαίνουμε από τις γραμμές. Γι' αυτό.
14: Όχι.
13: Αλλά η λίστα θα παίξει στο δίσκο, είναι και γυρίσουν.
14: Είναι πολύ, είναι Βέμπο, η Πολυμέρη.
13: Είναι, βέβαια.
14: Είναι πάρα πολύ, ειδικά ο Γούναρης.
13: Βέβαια, βέβαια.
14: Δεν ξέρω αν σου έχω πει την ιστορία με τον Γούναρη.
13: Τι ιστορία?
15: Υπάρχει ιστορία.
14: Που σταμάτησε στην Πατησίο και τραγουδούσε το 61, το 60-61.
13: Ναι.
14: Τραγουδούσε στο κήπο του μουσείου.
13: Το 61 πιο παλιά, γιατί νομίζω πέθανε το 56.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Το 65 πέθανε.
13: Το 65 πέθανε. Α.
14: Το 65, ναι, ναι.
13: Και τι έγινε εκεί στην Πατησίων?
14: Και εκεί ήταν τροχονόμος και έτσι άφτωνε για τα μάξια για να πηγαίνουν προς τη Μάρνη κάτω.
13: Ναι.
14: Προς το θέατρο, βέβαια.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Εκεί πέρα. Και μέχρι... Συγγνώμη, γιατί...
13: Παρακαλούμε, βεβαίως, βεβαίως.
14: Είχε έρθει, όπως σου είπα, τροχονόμος, έχαλαζε τον κόσμο με τον Γούναρη.
13: Ναι, γινότανε, ναι, γινότανε, έχω ακουστά, ναι, ότι εκείνη, ναι, την εποχή ήταν μεσουρανούσα.
14: Αλλά ήταν ο πρώτος.
13: Ναι.
14: Νομίζω, ας το έχω πει, ο Τσιτσάνης είχε πει κάποτε ότι όσο τραγουδάει ο Γούναρης, το λαϊκό τραγούδι δεν θα μπορεί να πάρει,
13: ναι,
14: να το πούμε, έτσι,
13: ναι, ναι, ναι,
14: τα,
13: ναι,
14: πάνω του.
13: Ναι. Ναι, ήταν, έχω διαβάσει ότι ήταν κόσμος ήρωες γενόταν, είχε τραγουδήσει και στην Αμερική.
14: Αμερική.
13: Στο Carnegie Hall. Ναι, στο Carnegie Hall το είχε γεμίσει εκεί τότε.
14: Ναι,
13: ναι, ναι. Βέβαια.
14: Συγγνώμη, η Χριστίνα, από πού ή από τη Λευκάδα είναι?
15: Η απότερη καταγωγή μου, ναι, είναι και από τη Λευκάδα.
13: Προέρχεται.
14: Α, γι' αυτό έχει το επώνυμο.
15: Προέρχεται.
13: Πώς λέμε, Γιάννης Πάριος. Λέμε τώρα. Όχι, εκείνο είναι, δεν είναι αληθινό το όνομα του Πάριου, είναι ψεύτικο.
15: Βαρθακούρης.
13: Ναι, ναι,
14: ναι. Έτσι, ναι, ναι.
13: Βαρθακούρης, ναι.
14: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
13: Να σε καλά, Τάση μου. Να σε καλά, Τάση μου.
14: Και να είσαι καλά για να έχετε υγεία.
13: Ευχαριστούμε πολύ επίσης και για εσάς. Και για εσάς.
15: Φιλιά
13: πολλά στην αρχαία Ολυμπία. Λοιπόν, και μιας και μιλούσαμε έτσι για όλα αυτά που μας έλεγε ο Τάσης νωρίτερα και όλα τα προηγούμενα που μας έλεγε και ο Ηλίας και όλοι οι άλλοι ακροατές μας, έχουμε αυτό το τραγούδι που ήταν του Λάμπη που έλεγε ο Χριστάκης πριν, από το Μαχαιράδο της Ακίνθου, που μας το ζητούσε. Αναμνήσεις.

0: Έχουμε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον κύριο Μένιο. Καλημέρα στο καλύτερο ραδιοφωνικό δίδυμο, τους φίλους Δημήτρη και Χριστίνα. Εύχομαι πάντα επιτυχίες στις εκπομπές τους. Και θέλει να κάνει και μία αφιέρωση με το τραγούδι «Εσένα» που σε ξέρω τόσο λίγο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, ναι, μήπως το βάλουμε.
1: Να το χώσουμε.
0: Ωραία.
1: Με το Σταύρο Ζώρα είναι.
0: Ναι, έτσι. Ναι.

0: γραμμές χτυπάνε δαιμονισμένα. Για να δούμε εδώ ποιος είναι.
1: Μανιωδός,
0: ναι.
2: Της αγάπης μας.
0: Ναι.
3: Δημητράκη.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι. Έλα, Χρήστο.
3: Να αφιερώσουμε στην κυρία Αντιγόνη που ακούει στο Μαχαιράδο.
0: Α, βεβαίως. Στην κυρία Αντιγόνη, βεβαίως.
3: Δεν τη θυμάσαι την κυρία Αντιγόνη.
0: Τη θυμάμαι, πώς δεν τη θυμάμαι, βεβαίως. Βεβαίως, μπράβο Χρήστο, μπράβο.
3: Και, και στα παιδιά του Λάπη, το Λάμπρο και τον Κώστα.
0: Πολύ ωραία, σωστή η παρατήρησή σου, μπράβο.
3: Ναι, ναι.
0: Μας έβγαλες νοκάουτ, νοκάουτ μας έβγαλες. Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, η Κλείο Δενάρδου με το καλοκαίρι εκείνο

0: Πρόβλημα και με τις γραμμές. Με μία γραμμή έχουμε, μάλλον από ό,τι βλέπω εδώ τότε. Σηκώνουμε και δεν σηκώνεται. Μάλλον δεν πέφτει η γραμμή όταν σηκώνουμε το τηλέφωνο.
1: Πέφτει.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι από εμάς πρόβλημα αυτό.

0: πάμε και πάλι σε Σταύρο Ζώρα, στο κλασικό κομμάτι του.
1: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο.
0: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο για το Μένιο.
1: Αφιερωμένο και στο Μένιο και σε όλους σας.

0: Ένα φεστιβαλικό τραγούδι είναι αυτό του Τόλι Βοσκόπουλου. Το έχει τραγουδήσει βέβαια και ο Τόλις Βοσκόπουλος, θα το τραγουδήσει ο Γιάννης Βογιατζής στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το γνωστό εκείνη. Εκείνη, εκείνη, εκείνη.
1: Τρεις ή τετράκι.
0: Αγωνία, αγωνία, αγωνία. Σε ηκετεύω, σε ηκετεύω, σε ηκετεύω. Ήταν μια εποχή που χρησιμοποιούσε τρεις φορές.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ο Τόλις.
1: Κοίτα, το 3 είναι συμβολικός αριθμός.
0: Είναι, βεβαίως.

Νάντια Κωνσταντοπούλου θα πάμε τώρα. Προσπαθούμε να ακούσουμε μερικά από τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Σίγουρα βέβαια αυτή η λίστα θα ακουστεί στο δίσκι, είναι, ναι, και γυρίζουν ολόκληροι χωρίς τις αγροφωνάρες μας.

Νάντια Κωνσταντοπούλου, έχουμε πάρει και ένα μήνυμα. Δεν μπορούμε να το ανοίξουμε όμως δυστυχώς. Κάτι για τα τραγούδια μας λέει, να παίζουμε ωραία τραγούδια. Δεν έχω στην αρχή. Δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Να δούμε και ποιος το έστειλε και τι ακριβώς λέει. Εδώ έχουμε πάει σε μπουζουκάκι στο τέλος.

0: Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, 6 λεπτάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Πολύ λίγο.
0: Όλα τα ωραία τελειώνουν κάποια στιγμή. Τα, για μας ωραία, δεν ξέρω για εσάς.
1: Τι θα κάνω μια φορά να ακούσουμε όλα τα τραγούδια.
0: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Βάλε λιγότερα. Λοιπόν, να μην στενοχωριόμαστε.
0: Πάμε στη μορφωνιά, στη μορφωνιά. Η μορφωνιά με τον Γιάννη Βογιατζή. Θέλουμε να βάλουμε και ένα τραγούδι για τον Τάση στην Αρχαία Ολυμπία.

0: Άκια.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Πολύ λίγο.
0: Όλα τα ωραία τελειώνουν κάποια στιγμή. Για μας ωραία, δεν ξέρω για εσάς.
1: Τι να κάνουμε μια φορά να ακούσουμε όλα τα τραγούδια.
0: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Βάλε λιγότερα.
0: Λοιπόν,
1: να μην στενοχωριόμαστε.
0: Πάμε στη μορφωνιά, στη μορφωνιά. Η μορφωνιά με το Γιάννη Βογιατζή. Θέλουμε να βάλουμε και ένα τραγούδι για τον Τάση στην αρχαία Ολυμπία.

0: Μορφωνιά. Ο Γιάννης Βογιατζής είχε εκστασιαστεί από τη Μορφωνιά, από ό,τι βλέπουμε. Μία διαπίστωση κοινή όλων μας και του Τάση στην αρχαία Ολυμπία με το Σώτο Παναγόπουλο.
1: Ζητάς αγάπη φλόγερη και μια ψυχή που να σε νιώθει και η καρδιά σου απορρίει.

0: Το Σάββατο κάναμε την παράστασή μας.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Εγώ και η Χριστίνα και εμένα. Και σε εσάς πιστεύω. Το Σάββατο που έρχεται θα είμαστε και πάλι εδώ. Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη όπως πάντα τόσα χρόνια στις 12 τα μεσάνυχτα. Ηχογραφημένη.

0: χαιρετήσουμε.
1: Χαιρετούμε όλους τους φίλους μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δημήτρης Κολόκας, Χριστίνα Λευκαδίτη, παιδεία παίζει. Κυριάκος Μαρακός έρχεται με τα top 40, ο φίλος μου.
0: Φιλιά πολλά.

0: Σκεφτείτε τώρα από εκείνα τα χρόνια πώς έχει αλλάξει ο κόσμος, αλλά εδώ μιλάμε και για τα χρόνια του ραδιοφώνου μας. Έχει αλλάξει ο κόσμος από την αρχή που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε. Γίνονται πολύ πιο γρήγορα.
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε τη γραμμούλα που μας παίρνει, γιατί θα κλείσουμε. Έχουμε δευτερόλεπτα μπροστά μας.
1: Εμείς

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ακούτε. Ιόνιον FM.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είπες.
7: Ώρες μικρές τα σκοτεινά.

0: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκώσας. Καλώς ορίζω σε ένα ακόμα ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI. Ο Οκτώβρης διανύει τις καλύτερες μέρες, το έχει μπει για τα καλά, τα βράδια αρχίζουν να θέλουν ζακετούλα, τα πρώτα φύλλα πέφτουν. Ευτυχώς εδώ το μόνο που μας ενδιαφέρει αν πέφτει ή ανεβαίνει είναι μόνο τα τραγούδια. Έτσι, για τις επόμενες δύο ώρες μετράμε αντίστροφα τις μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες που έπαιξαν στο ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα και θυμίζω εδώ δεν ψηφίζουμε, δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις και σίγουρα δεν αποφασίζουμε εμείς ποιο τραγούδι θα βάλουμε ψηλότερα. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει ποια τραγούδια μεταδίδονται και πόσο συχνά. Με απλά λόγια, εδώ καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και αυτήν την εβδομάδα έχουμε νέες εισόδους, σημαντικές ανόδους, μια συνεργασία έκπληξη που μέσα σε ελάχιστες ημέρες βρέθηκε ήδη στο νούμερο 27 και μια κορυφή που αρχίζει να θυμίζει ιδιόκτητο διαμέρισμα. Σήμερα ξεκινήσαμε από το νούμερο 40 με τον Θοδωρή Φέρη με το τραγούδι του «Όνειρο». Θα είναι ξανά. Υποχωρεί μια θέση, ανοίγει όμως τη 40 μας στο νούμερο 40. Και μπορεί αυτό το δεδομένο τραγούδι να βρίσκεται στην άλλη άκρη του τσάρτ, αλλά ο Φέρης έχει λόγο να είναι χαμογελαστός, καθώς αύριο θα τον ξανασυναντήσουμε σε μια θέση που υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια εδώ και πολύ καιρό. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Στο 39 έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, στο 38 έχουμε ένα σπουδαίο ερμηνευτή να επιστρέφει στην πρώτη σαραντάδα, τον κύριο Στέλιο Ρόκο, στο 37 θα βρούμε τον Πάνο Γιάμο και στο νούμερο 36 τη Λένα Ζευγαρά να συνεχίζει να υπόσχεται. Τέσσερα τραγούδια στη σειρά λοιπόν και με τέτοιο πρώτο φθινοπορεινό αεράκι πάμε να δούμε ποιον πήρε προς τα πάνω και ποιον λίγο προς τα κάτω. Έλα.

0: ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό. New
1: entry. Σε είδα πάλι, να με κοιτάζεις.

0: 4 τραγούδια στη σειρά. Ξεκινήσαμε με την Ελένη Φουρέιρα, Jackie O, μία θέση χαμηλότερα αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 39. Στο νούμερο 38 συναντήσαμε τον Στέλιο Ρόκο με το Εσένα ή Τίποτα που περνά αυτή την εβδομάδα στην πρώτη 40. Και από εκεί και ύστερα είχαμε 2 πεντάρια. Όχι στο λότο, όμως δυστυχώς. Ο Πάνος Κιάμος χάνει 5 θέσεις με το Ξέρεις Πολλούς και βρίσκεται στο νούμερο 37. Ενώ ακριβώς 5 χάνει επίσης η Λένα Ζευγαρά με το Θάθα από το 31 της προηγούμενης εβδομάδας στο 36 της τωρινής. Για τον Πάνο Κιάμο όμως μην ανησυχείτε. Σήμερα έχει και δεύτερο τραγούδι και εκεί τα νέα θα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Θα τον ξανασυναντήσουμε 11 ολόκληρες θέσεις ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μας ημίωρο. Πριν συνεχίσουμε το countdown, όμως πάντα αφήνουμε για λίγο στην άκρη αριθμούς και θέσεις. Ανοίγουμε χώρο για τις φρέσκες κυκλοφορίες που μόλις έφτασαν στα ραδιόφωνα, αλλά και για αγαπημένες έξτρα επιτυχίες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από την επίσημη 40.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Top 40 του Media Inspector επιστρέφει και πάλι σε λίγο με τον Κυριάκο Μαραγκό.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Έλα με το μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό. New entry.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Στο νούμερο 34 μόλις είχαμε ολοκένουργια είσοδο. Στέλλα καλή και δεν παλεύεται. Και ο τίτλος μπορεί να λέει δεν παλεύεται, αλλά η πρώτη της εβδομάδας στο Airplay μια χαρά παλεύεται. Κατευθείαν στο νούμερο 34 για τη νέα δυναμική στιγμή της Στέλλας με μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου. Το τραγούδι είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί προσμονή μέσα τα social media πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα και σηματοδοτεί ένα καινούριο δισκογραφικό κεφάλαιο για εκείνη. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε. Θα πάμε στο νούμερο 33 να βρούμε Νίνο και Τζοζεφίν να ρωτούν τι κάνεις. Μια χαρά είμαστε εδώ στο ελληνικό Top 40. Στο 32 θα επιστρέψει η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Στο 31 η Ανδρομάχη δημιουργεί Σούσουρο. Και αμέσως μετά στο νούμερο 30 το Και Λίλα και Beyond έχουν κάτι να μας πούν. Τέσσερα τραγούδια στη σειρά και επιστρέφω.

0: Μόλις περάσαμε από 4 θέσεις και αρκετή κίνηση. Νίνο και Ζωζεφίν χάνουν 4 με το τι κάνεις και βρίσκονται στο νούμερο 33. Αντίθετα, η Ρία Ελληνίδου κάνει 2 βήματα μπροστά με το σαφάρι και ανεβαίνει στο νούμερο 32. Η Ανδρομάχη τώρα χάνει 5 θέσεις με το σούσουρο, πράγμα που μεταξύ μας πάντα ίσως δημιουργήσει ακόμη περισσότερο σούσουρο. Και στο 30 το Κέλ, Λίλα και Μπιγιόν κερδίζουν 3 θέσεις με το ποιος να σου το πει. Παίρνουν κάπως έτσι στην πρώτη 30. Και μιας που Οκτώβριος είναι ο μήνας που σιγά σιγά αλλάζουμε ντουλάπες, playlist και διάθεση, εμείς αλλάζουμε για λίγο τον ήχο εδώ στην κατάταξη. Βγαίνουμε έξω από το Top 40 για τις δικές μας φρέσκες και έξτρα επιλογές. Τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν, τραγούδια που πλησιάζουν τη 40 και επιτυχίες που βρέθηκαν παλαιότερα εντός Top 40 και απλώς θέλουμε να τα ξανακούσουμε.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: φύγετε. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector επιστρέφει και πάλι σε λίγο με τον Κυριάκο Μαραγκό.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: φύγετε. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector επιστρέφει και πάλι σε λίγο με τον Κυριάκο Μαραγκό.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: φύγετε. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector επιστρέφει και πάλι σε λίγο με τον Κυριάκο Μαραγκό.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.
9: Τι

0: ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, το ελληνικό Top 40 του Media Inspector και επιστρέψαμε και πάλι εδώ με το νούμερο 1 της αντίστοιχης περσινής εβδομάδας. Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου, στο νούμερο 1, μια μέρα σαν και σήμερα. Από εδώ τώρα ξεκινάμε να κατεβαίνουμε προς την πρώτη εικοσάδα. Στο νούμερο 29 έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια, στο 28 αναμένουμε τη Δέσποινα Βανδύ με τον Να μ' αγαπάς και στο νούμερο 27 έχουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αφίξεις αυτής της εβδομάδας. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος στις Χάρτινες Αγάπες. Για πρώτη φορά οι δυο τους συναντιούνται δισκογραφικά, παρότι γνωρίζονται πολύ καλά και επί σκηνής. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Σαμπάνης, τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλα και το τραγούδι άρχισε να παίζει στα ραδιόφωνα από τις 28 Σεπτεμβρίου πριν καν την επίσημη κυκλοφορία του που ήρθε στις 5 Οκτωβρίου και είναι ήδη στο νούμερο 27. Αμέσως μετά στο 26 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά, 4 τραγούδια στη σειρά και τα λέμε αμέσως μετά.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: 4 τραγούδια μαζί και ξεκινήσαμε από τον Πέτρο Ιακωβίδη που με το τέλεια κέρδισε μια θέση και έφτασε στο νούμερο 29. Στο 28 η Δέσποινα Βανδύ χάνει 7 θέσεις με τον Άμα Αγαπάς και μετά ήρθε η ολοκένουργια συνεργασία. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος για πρώτη φορά μαζί δισκογραφικά στο Χάρτινες Αγάπες. Κατευθείαν στο νούμερο 27. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι δυο τους συνεχίζουν και φέτος την κοινή επί σκηνή συνεργασία τους. Οπότε μάλλον είπαν αφού βρισκόμαστε που βρισκόμαστε, δεν γράφουμε και μια επιτυχία. Στο νούμερο 26 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Λαμαγικά έχασε μόλις μια θέση και τώρα μικρή μουσική ανάπαυλα από τους αριθμούς και το countdown. Βάζουμε στην άκρη για λίγο το chart, κρατάμε το φθινοπορεινό αεράκι και ανοίγουμε το παράθυρο στις καινούργιες κυκλοφορίες και στις εξτρά επιλογές μας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Σε θέλω.
1: Μη φύγετε. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector επιστρέφει και πάλι σε λίγο με τον Κυριάκο Μαραγκό.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
9: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο Ελληνικό Top 40 στις μεγαλύτερες επιτυχίες πάντα από το Media Inspector και την IFBI. Ο Νίκος Απέργης και το Αυτά τα Χίλια βρέθηκε στο νούμερο 25, δύο θέσεις ψηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και αυτή είναι η τελευταία μας πεντάδα για την πρώτη σημερινή εκπομπή. Φτάνουμε μέχρι το νούμερο 21 αύριο. Θυμίζω, πάμε countdown από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Οπότε, ναι, πάμε να φτάσουμε μέχρι και το 21. Στο νούμερο 24 η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα. Στο 23 ο Ηλίας Βρετός με το Πρόστιμο. Θυμίζω ότι αυτό το τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει το τεράστιο άλμα των 15 θέσεων. Θα δούμε αν συνεχίζει το ράλι ή αν πάτησε λίγο φρένο. Στο 22 η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Και στο νούμερο 21 Νίκος Οικονομόπουλος με το Με λίγα λόγια. Ήρθε η ώρα να τους ακούσουμε.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Ολοκληρώσαμε τις θέσεις από το νούμερο 40 μέχρι το νούμερο 21. Πριν κλείσουμε όμως η τελευταία μας τετράδα. Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει σταθερή στο 24 με το Αλήθεια Τώρα. Ο Ηλίας Βρετός μετά το εντυπωσιακό συν 15 θέσεων της προηγούμενης εβδομάδας παίρνει μια μικρή ανάσα και χάνει μόλις μια θέση με το Πρόστιμο αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 23. Από την άλλη, η Ελικοκίνου κάνει την αντίθετη διαδρομή μια θέση παραπάνω με το Τι σου χρωστάω και στο νούμερο 21 ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Με λίγα λόγια υποχωρεί τρεις. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλουμε την πρώτη άνω τελεία. Έτσι, ξεκινήσαμε με ένα φθινοπορεινό αεράκι στο νούμερο 40 και φτάσαμε ήδη μια ανάσα από την πρώτη εικοσάδα. Είδαμε νέες εισόδους στη Στέλλα Καλή να μπαίνει δυνατά με το Δεν παλεύεται και Σαμπάνι Μακρόπουλο να φέρνουν τις ολοκένουργιες χάρτινες αγάπες κατευθείαν στο νούμερο 27. Αλλά τα πραγματικά μεγάλα πράγματα αρχίζουν αύριο στην επόμενη εκπομπή μας. Γιατί εκεί μας περιμένει η πρώτη εικοσάδα, η Κατερίνα Λιόλιου, διπλή μέσα στο top 10, η αναβίση σε νέα είσοδο και φυσικά η μάχη για το νούμερο 1. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή του ελληνικού top 40 για αυτή την εβδομάδα, πάντα από το Media Inspector και την IFPI, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε μεταδόσεις. Κλείνουμε όπως πάντα με τις φρέσκες κυκλοφορίες και εξτρά επιτυχίες εκτός σαραντάδας. Και αμέσως μετά αύριο και πάλι εδώ με ραντεβού ακριβώς στο νούμερο 20. Να περάσετε υπέροχα.
1: Και τώρα κάνουμε μια στάση στις επιτυχίες από το μέλλον.
2: Μόνο στο ελληνικό top 40.

0: εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
4: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
5: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
6: Ηλεκτρονέτ στον ομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
10: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionion FM.
17: Just Music.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε

Just Music και είσαι εδώ και είσαι εδώ που όλα τα μουσικά νέα υπάρχουν. Είσαι εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Mr. Spa και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι εδώ για να σε ενημερώσω και τα τελευταία νέα. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και θα ξεκινήσω από το θέμα των ημερών. Ή μάλλον θα ξεκινήσω από την καλύτερη μουσική που έχουμε παρέα μας.

Just Music λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες, εδώ ακούμε όλα τα hits, γιατί εδώ δεν έχουμε ταμπέλες στη μουσική. Τι χαμός έχει γίνει με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καραϊμπέλα, μου λες? Ξεκινήσανε αυτοί τα εξώδικα με τις ανακοινώσεις, με τις συνεχείς, πώς να το πω, πραγματικά έχω χάσει τα λόγια, μένω λίγες φορές που πραγματικά δεν ξέρω πώς να το τοποθετήσω όλο αυτό το πράγμα. Μακάρι να υπάρξει ένα ίσο τέλος. Δεν είναι ευχάριστο νομίζω και κανέναν μας να βλέπει αυτό το ζευγάρι που έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες. Έχουμε ταυτιστεί με αυτόν τον έρωτα πολύ. Έχουμε περάσει και δικές μας καταστάσεις, γιατί αυτός ο έρωτας έδωσε πάρα πολλά τραγούδια σε εμάς και τα έχουμε τραγουδήσει και τα έχουμε ταυτίσει με δικές μας στιγμές. Just Music, εδώ είσαι.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
2: Αγάπη μου. Δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
3: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
4: ηλεκτρονέτ στον ομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Just Music.

Ολοκαίρο με τραγούδι έρχεται και για τον Γιώργο Κακοσέο. Επιστρέφει έτσι με το Αποσυνήθεια, ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι που είχε ήδη αρχίσει και γινόταν μια δουλίτσα στα social. Ολοκαίρο με τραγούδι και για τον Χρυστοδάντη. Εύκολα κλαίω τελευταία, που ο ίδιος υπογράφει τη μουσική, την παραγωγή και την ενορχήστρωση του, σύνολο του στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, και πολύ ωραία διασκευή από τον Ακύλα, το Πάρτι, το τραγούδι που γνωρίσαμε το 2005 από τον Νίκο Μίχα.

Αστέρι.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποια

0: όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκι, Αμαλιάδα.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Just Music. Εδώ είσαι. Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα. 6 μήνες στο νούμερο 1 ο Θοδωρής Φέρης. Αυτό και είναι ρεκόρ. Με το είπες. Εντάξει, ένα τραγούδι που αντικειμενικά έχει κάνει ένα μεγάλο έτσι, κύκλο πραγμάτων και ακατάπαυστα να το τραγουδάμε και κατάπαυστα να περνάμε καλά με αυτό. Και 2 τραγούδια στη δεκάδα η Κατερίνα Λιόλιου, να πούμε το λογαριασμό και την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.

Για σένα που θέλεις να μάθεις όλα τα τελευταία μουσικά σχήματα που θα έρθουν στην Αθήνα, 31 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ελεονόρα Τζουγανέλη στο Σταυρό του Νότου, έτσι, και ολοκαίνω γελικό από την επόμενη δισκογραφική της δουλειά, που θα το παρουσιάσει βέβαια για πρώτη φορά ζωντανά. Παρουσίασε ένα τραγούδι, αν δεν απατώμε, στην εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου, ένα τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, και έχονται λέει και πάρα πολλά ακόμα. Κι όμως και πανταζείς μαζί στην Ακτυπηρεώση 23 Οκτωβρίου, λοιπόν, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, και μαζί του θα είναι η Τάνια Καρά, η Έλα Τσακρινού και η Νατασακέ. Ενώ πρεμιέρα έκανε η Μελίνα Συναλίδου με τον Χρήστο Μενιδιάδη και φυσικά τον Παναγιώτη Μαύρο, που είναι από τα πολλά, πολύ υποσχόμενα, έτσι, ονόματα της νυχτερινής Αθήνας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Just Music.

Η Taylor Swift παρουσιάζει το βίντεο του Patient Zero με συμμετοχές των Dakota Johnson και Colin Farrell και παράλληλα επέστρεψε στη σκηνή του Saturday Night Live σε ένα Σαββατοκύριακο που επιβεβαίωσε ότι η νέα δισκογραφική περίοδος εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο μουσικό γεγονός της pop, βασικά, έτσι. Just Music, είμαι ο Mr. Spa.

Αυτό ήταν λοιπόν και για αυτή την εκπομπή, πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Μίστερ Σπάδι, ολόκληρες ώρες ήμουν παρέα σου. Παρέα με όλα τα hits, παρέα με όλα αυτά τα τραγούδια που δεν έχουν ταυτότητα. Ενώ η μόνη σου ταυτότητα είναι ότι είναι hits. Η μόνη σου ταυτότητα είναι ότι θες να τα ακούς συνέχεια. Και το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι ραντεβού στο επόμενο, γιατί έχουμε άλλη μια φορά για αυτή την εβδομάδα. Για χαρά!

0: για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
1: Από τη μάνα γη, στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου.

0: σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

Εδώ είμαστε. Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στη μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Μία παρέα που ξεκινάμε από ένα μικρό στούντιο στην Αθήνα, αλλά φτάνει σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μα όπου φτάνει η φωνή μας, στις φιλόξενες συχνότητες και στα ραδιόφωνα που είναι τα σπίτια μας σε όλο τον κόσμο. Τα σπίτια που μας φέρνουν κοντά, που μας ενώνουν και μας κάνουν μια παρέα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Και τι είναι ραδιόφωνο χωρίς επικοινωνία? Θέλω την επικοινωνία μας, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις μουσικές επιλογές σας, θέλω ό,τι μα ό,τι θέλετε και εσείς να μοιραστείτε με αυτή τη μεγάλη παρέα. Σας περιμένω στο Instagram account μου, d-milioglu. Εκεί μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα γράφοντας ό,τι θέλετε εσείς, οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε, και οπωσδήποτε, να το θυμάστε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να κάνετε και follow το account, γιατί αν δεν κάνετε follow, το μηνυματάκι σας θα πάει στα αιτήματα και άντε ο καλός παραγωγούλης να βρει το μήνυμά σας μέσα σε εκείνο το χαμό. Οπότε follow το λογαριασμό μου και μηνύματα γραπτά στο Instagram account μου, στο d-milioglu. Περιμένω τα μηνύματά σας.

πολύ πολύ μικρή διακόπη θα κάνουμε και θα επιστρέψω γρήγορα με ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια αλλά και με ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
5: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς τα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
6: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν! Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
7: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πάμε να δούμε τη συνέχεια του James Bond. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Στον ιστορικό Dan Jones, από ό,τι διαβάζω, έχει ανατεθεί να γράψει μια νέα ιστορία του θρυλικού πράκτορα 007 στο πλαίσιο του εορτασμού του Εθνικού Έτους Ανάγνωσης. Η νέα ιστορία, με τίτλο All In, η ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά είναι όλα για όλα, είναι ένας φόρος τιμής στο τέταρτο μυθιστόρημα του δημιουργού του Bond, του Ian Fleming, το γνωστό «Τα διαμάντια είναι παντοτινά», 70 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το 1956. Η νέα αυτή ιστορία ανακοινώθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, καθώς η 5η του Οκτώβρη που πέρασε, θεωρείται και η ημέρα του James Bond, επειδή είναι και η ημερομηνία που το 1962 έκανε πρεμιέρα η πρώτη ταινία του 007 στη μεγάλη οθόνη, ο Dr. No.

Το 112 το ξέρετε, χτυπάει συχνά πυκνά στα τηλέφωνά μας. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για την επόμενη γενιά, την δεύτερη γενιά, το Next Generation 112. Παρουσιάστηκε την προηγούμενη Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και σηματοδότησε τη μετάβαση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή. Η εμβληματική αλλαγή του NG112 πια είναι ότι η επικοινωνία με τις αρχές πάβει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλίση. Πλέον το 112 αποκτά τη δική του εφαρμογή για smartphones με την ονομασία E112. Είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play και διευρύνει τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Οι νέες δυνατότητες λοιπόν του συστήματος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν βίντεο κλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα. Σιωπηλή κλήση, ένα ειδικό κουμπί σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις που ένας πολίτης είναι σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει. Κάτσε το κόκκινο κουμπί, το ξέρετε αυτό. Προηγμένως γεωεντοπισμός για να βρίσκουν την θέση του ανθρώπου που καλεί το 112 μέσω GPS. Αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ακόμα και καθολική προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μένει να δούμε πώς θα γίνει πράξη το E112.

0: βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα, στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως δεν πάβει να μας προκαλεί και με τις γκάφες του. Μπέρδεψε τις προάλλες στη Βραζιλία με την Ινδία, αναφερόμενος στις εκλογές που έγιναν την προηγούμενη Κυριακή στη χώρα της Νότιας Αμερικής σε ανάρτησή του στο Truth Social. 125 εκατομμύρια άνθρωποι έγραψε, ψήφισαν σήμερα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ινδία, μόνο που ήταν στην Βραζιλία. Αντιλαμβάνεστε τι πάρτι έγινε στα social media με αυτό.

0: πίσω.
1: Θέλω να σας πάω λίγο και στην προηγούμενη εβδομάδα, στην προηγούμενη Κυριακή, που έγινε ένας εξαιρετικός αγώνας στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος για τον Greece Race for the Cure, ένας τεράστιος αγώνας για τον καρκίνο του μαστού. Πάνω από 58.000 συμμετοχές. Όσοι συμμετείχαν στο πεδίο του Άρεως, σε όλη την Ελλάδα οι συμμετοχές ήταν τεράστιες και τα καθαρά έσοδα στηρίζουν δωρεάν προγράμματα του Άλμα Ζωής. Εγώ θα πω και του χρόνου, ήμουν εκεί, ήταν μια πραγματικά εξαιρετική διοργάνωση.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πάμε να ξεκινήσουμε και τις κινηματογραφικές μας βόλτες για φέτος. Πρώτη μας πρόταση, το Prime Time. Το 2006 ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, Chris Hansen, ξεκινά να γράψει ιστορία στην τηλεόραση. Και αυτή την ιστορία διηγείται το Prime Time. Τον Hansen υποδύεται ο Robert Pattinson σε αυτό το crime thriller που είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, με την πρεμιέρα του να πραγματοποιείται στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2026. Prime Time λοιπόν με τον Robert Pattinson, η πρότασή μας για σινεμά για απόψε.

Λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω πως σας περιμένω στα social media μου. Στο Facebook Δημήτρης Μιλιόγλου με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Instagram D-Kato-Pavla Μιλιόγλου πάλι με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Να θυμάστε και να μου γράφετε πάντα την περιοχή και το ραδιόφωνο από όπου μας ακούτε, μαζί βεβαίως με το όνομα τεπώνυμό σας.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα για δύο ολόκληρες ώρες. Θα το ξανακάνουμε την επόμενη φορά, στη μέρα μας και στην ώρα μας. Θα σας περιμένω πάντα εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
6: Ακούτε, Ιόνι.

Εδώ είμαστε, φτάσαμε και αυτή την εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη χρυσή ραδιοφωνική συνήθεια. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και είναι το Goldies Radio Show, όπου για τις επόμενες δύο ώρες θα παίξουμε αυτές τις χρυσές επιτυχίες που αγαπάμε, που θέλουμε να ακούμε αδιάλειπτα, που μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και γινόμαστε για λίγο παιδιά. Αφαιρούμε κι εμείς τον χρόνο και θυμόμαστε ανέμελες στιγμές, διότι κάθε μουσική, κάθε τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα. Goldies κατ' Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να επικοινωνήσετε στο official Instagram account της εκπομπής. Πάνος Κουνιάκης στο δικό μου, εκεί μιλάμε, μου στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο που παίζει η εκπομπή και από διάφορα ραδιόφωνα στο εξωτερικό και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ που επικοινωνούμε. Λοιπόν, θα μείνουμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες και δεν θα κρυφτούμε καθόλου. Πάμε να ξεκινήσουμε μέσα από το άλμπουμ της Ραλίας Χριστίδου, ένα χάδι ζεστό. Να ξεχωρίσουμε τη σύνθεση της Μαρίας Παπαδοπούλου σε στίχους της Ρεβέκας Ρούση με τίτλο «Κρύψου», με τη Ραλία να ερμηνεύει «Κρύψου να μη σε βρω και σ' αγαπήσω, αυτά που νιώθω μην αγγίξω, τη σιγουριά σου μη λυγίσω και όλα όσα ζήσαμε να σβήσω, θα τα σβήσω».

όσοι τώρα συντονιστήκατε στον αγαπημένο σας σταθμό, πριν μερικά λεπτά έχει ξεκινήσει το ταξίδι για τις πιο χρυσές επιτυχίες. Παίζουμε τα σφινάκια από τα αγαπημένα ελληνικά του σήμερα και βεβαίως βουτιές στο παρελθόν. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια μοναδική ερμηνεία από την Δέσποινα Ολυμπίου μέσα από το άλμπουμ Έχουμε Λόγο που κυκλοφόρησε το 2004. Θυμάμαι όσα είχε πει, συνθέτης και στιγουργός στα κίτρινα ποδήλατα, σε ένα τραγούδι με μια τρυφερότητα. Ακόμα ελπίζω σε κάτι, τόσο καιρό που μου λείπεις. Ακόμα ακούω στην πόρτα κλειδιά, ίσως ακόμα δεν είναι αργά, γιατί πολλές φορές όταν αγαπάμε, ελπίζουμε και η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Είναι μερικοί καλλιτέχνες που μπορεί να έφυγαν από κοντά μας και μάλιστα με δυσάρεστο τρόπο, όμως η μουσική τους παρακαταθήκη είναι πλούσια και τα τραγούδια τους θα μας συντροφεύουν για πάντα. Πάμε να ακούσουμε από το μακρινό 1997 στον πολύ πετυχημένο δίσκο Αχαριστία τον Δημήτρη Κόκοτα να ερμηνεύει το Ήλιε μου σε μουσική και στίχους του Φίβου. Είναι χαρακτηριστική και η στίχη Ήλιε μου, μην πας να φύγεις, άκου πως αισθάνομαι. Σε χρειάζομαι κοντά μου, μες στη νύχτα χάνομαι. Πάμε να απολαύσουμε αυτή τη δυνατή στιγμή του Δημήτρη Κόκοτα και άλλες πολλές χρυσές εδώ στο Goldies Radio Show.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε το Ιόνιο.

Ακολουθεί ένα ντουέτο που έχει γράψει εποχή. Ένα ντουέτο που μιλάει για τις κρίσεις στις σχέσεις. Ένα ντουέτο που δεν πιστέψαμε πως κάποια στιγμή θα έπαιρνε σάρκα και οστά, καθώς αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Δεν θα μπούμε εμείς στο κουτσομπολιό, θα μείνουμε μόνο στην ουσία. Το ότι ένα ζευγάρι που έχει γράψει χρυσή ιστορία κινδυνεύει πλέον να μην συνεργαστεί ξανά. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Τι λέτε, ο χρόνος θα δείξει. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας των 90s.

Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε πάντα στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας. Goldies κάτω παύλα Radio Show. Και Πάνος Κουνιάκης είναι ο τρόπος για να επικοινωνούμε. Για να φτιάχνουμε αυτή τη μοναδική αγάπη που έχουμε χτίσει όλες αυτές τις σεζόν που βρίσκομαι με μεγάλη ευθύνη βεβαίως και επαγγελματισμό στο τιμόνι αυτής της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Στέφανο Κορκολή. Με τη φωνή του φεγγαριού ήταν το άλμπουμ και το τραγούδι Αγάπη Παράξενη. Με μια ωραία σύνθεση του Στέφανου Κορκολή, ντυμένο με τους στίχους της Άντας Δούκα. Αυθεντική pop σε ένα τραγούδι που πλημμυρίζει πάθος και ζήλια. Μισώ το κάθε τι που αγγίζεις και δεν είμαι εγώ. Μισώ να βλέπω να δακρύζεις και να μη φταίω εγώ. Μισώ αυτόν που αντικρίζεις αν δεν είμαι εγώ. Μισώ τον εαυτό μου γιατί σ' αγαπώ. Αν αυτή δεν είναι αγάπη παράξενη, τότε τι είναι?

0: νιώθω.
1: Είναι αυτά τα τραγούδια που πολλές φορές τα αφιερώνουμε γιατί εκφράζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Πολλές φορές αυτό που εμείς νιώθουμε και δεν μπορούμε να το πούμε το λέει ένα τραγούδι. Κάπως έτσι σκέφτηκε και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και έγραψε το «Θες να κάνουμε σχέση». Η στίχη δεν είναι δική του, είναι του Νικόλα Νικολάου και ο Κωνσταντίνος θα ερμηνεύσει «Θες να κάνουμε σχέση, να περπατάμε αγκαλιά, να σε φιλώ στα φανερά, να σε κρατώ από τη μέση, να κοιμόμαστε μαζί μια για πάντα, μια ζωή, ο έρωτάς μας να δέσει». Όποιος θέλει να κάνει σχέση σε ένα περιβάλλον δυστοπικό, να σηκώσει το χέρι. Εμείς προς το παρόν πάμε να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ιούνιον FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα.
2: Αγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επίπεδο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα στο μουσικό μας αυτό ταξίδι που μπαίνουμε στις δεκαετίες 90s 2000 και βγαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και είναι ωραία. 1999, ο Στέλιος Ρόκος υπηρετεί την pop μουσική μέσα από ένα τραγούδι πολύ ανεβαστικό μέσα από το άλμπουμ Όνειρα με τίτλο «Όπου και να πάω, όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι, όπου και να πάω πάντα εδώ, ό,τι και να πω πάλι από σένα πάλι πιάνομαι, ό,τι και να κάνω, ό,τι και αν πω». Υπέροχες μελωδίες, υπέροχοι στίχοι και ερμηνεία.

συνεχίζουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ντάφι, τριαντάφυλλο, όπου μέσα από το άλμπουμ Γράμματα και Αφιερώσεις ο Κωνσταντίνος Πατζής γράφει τη μουσική και η ευρηματική Εύη Δρούτσα πάντα έξυπνου στίχου. Με τίτλο «Στην προσευχή σου να μην ξεχάσεις το Θεό να εξηγήσεις, γιατί σε άφησε εσύ πριν με αφήσεις. Στην προσευχή σου να μην ξεχάσεις να ζητάς από την ψυχή σου να σ' αγαπήσει κι άλλος έτσι στη ζωή σου». Ένα τραγούδι που είχε γίνει viral και βεβαίως ο τριαντάφυλλος ερμηνεύει σε όλα αυτά τα live σε Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου γίνονται πάντα viral.

Είμαστε πάντα εδώ στο Goldies Radio Show και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τώρα που πρέπει να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη ότι δεν είναι ανάμεσά μας, ότι έφυγε από τη ζωή με τέτοιον τρόπο πραγματικά. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο 1996 στο άλμπουμ του Μου Λείπεις, όπου ο Νίκος Τερζής και ο Πάνος Φαλάρας του γράφουν το κορυφαίο Τελειώσαμε εδώ. Ραγίζει ο ουρανός, δακρύζει μάλλον, συγγνώμη, και κλαίει και ο Θεός. Απόψε που δεν μπορείς μια λέξη να μου πεις. Τελειώσαμε εδώ μαζί σου να ζω. Δεν μπορώ. Εμείς τώρα θα συμπληρώναμε μια ζωή μαζό, αλλά ο Γιώργος μας άφησε. Έχει αφήσει όμως πρίκα πάρα πολλά τραγούδια που απολαμβάνουμε και μέσα από το Goldies Radio Show.

Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show. Εδώ παίζουμε πάντα μουσική που μας ενδιαφέρει, που μας αφορά μέσα από τις αγαπημένες δεκαετίες. Και πάμε να συνεχίσουμε με τους Φίλους για Πάντα. Άλλο ένα συγκρότημα που δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Σε μια σύνθεση του Χρήστου Δάντη σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη με τίτλο Ταινία Φαντασία. Μοιάζουν τα όνειρά μας με ταινία φαντασίας. Σινεμά είναι ο κόσμος Πειραιός και Κηφισίας. Και όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι. Και για μας μένει μια θέση πίσω-πίσω στον εξώστη στριμωχτά. Τι ωραίες στιγμές, τι ωραίες ανέμελες στιγμές. Νομίζω ότι ταυτίζεστε μαζί μου όσοι με ακούτε και είμαστε περίπου στην ίδια γενιά. Εκεί, κάπου γεννημένοι, στα μέσα της δεκαετίας του 70. Δεν θέλω να πω κι άλλα, μην πληγωθούμε, μην χαλάσουμε καρδιές. Πάμε να ακούσουμε τους Φίλους για Πάντα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα παίζουμε τα αγαπημένα κλασικά και δεν μπορούμε να μην τελειώσουμε όμορφα με Γιώργο Λεμπέση, μία επιτυχία από τις πολλές που του χάρισε ο Φίβος. Μία συνεργασία που τέλειωσε άδοξα και ποτέ δεν μάθαμε τον λόγο. Τουλάχιστον ο Γιώργος Λεμπέσης σε όλες τις συνεντεύξεις μέχρι και πρόσφατα έλεγε: δεν ξέρω γιατί απομακρυνθήκαμε. Πιστεύω πως ήταν καλλιτεχνικό το διαζύγιο, γιατί κάποια στιγμή ο Γιώργος πίεζε τον Φίβο να του γράφει πολλές επιτυχίες. Το μωρό μου θα ακούσουμε, που το ψάχνει σε όλη την Ευρώπη ο Γιώργος Λεμπέσης. Εμένα μη με ψάξετε, θα με βρείτε στα social, Πάνος Κουνιάκης, Goldies κάτω Παύλα Radio Show και βεβαιότατα Facebook παντού και TikTok. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, φίλοι μεγάλο, μουα, για χαρά!

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

Με μια θαλασσογραφία είπαμε να σας βρούμε σήμερα, έτσι με αυτό το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, έτσι όμως όπως το παρουσίασε και το διασκεύασε περίπου πριν από ένα χρόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εδώ είμαστε με τα τραγούδια αλλιώς, Γιάννης Αβραμίδης όπως πάντα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου 2 ώρες. Καινούργια διασκευή και η επόμενη είναι στο άλμπουμ του Παπαζό. Είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, όπου μαζί με τον Παπαζό διασκευάζουν Λαβρέτη Μαχαιρίτσα και Πεθαίνω για σένα.

Συνεχίζουμε με καινούργιες διασκευές και αυτή από καινούριο άλμπουμ. Εδώ ο rapper Truff συνεργάζεται μαραία με τον Bloody Hawk και φέρνουν στο σήμερα ένα παλιότερο τραγούδι της Ελένης Αλιγοπούλου, το «Πάρε με στο όνειρο». Για πάμε να το ακούσουμε πώς έγινε.

από τις ωραιότερες διασκευές που έχει κάνει η Μαρία Παπαγεωργίου και μέσα από αυτήν τη γνωρίσαμε και οι περισσότεροι, είναι αυτό το «Ξημερώνει» που είχε γράψει ο Μίκης Θοδωράκης με τον Κώστα Τρυπολίτη για τη φωνή του Γιώργου Ταλάρα. Πάμε να τη θυμηθούμε.

Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα με αέρα καλοκαιρινό, με πουλιά και γλάρους που βρίσκουμε στα λιμάνια, εδώ με τη φωνή του Φίβου Δελιφοριά, Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος και είναι ο γλάρος που είχε πρωτοπεί η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο, έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν το ένα πρωινό, το πολύ γνωστό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, που εδώ διασκευάστηκε και ακούγεται στο τρέιλερ της νέας σειράς του Αλφα για σένα. Διασκευή εδώ από τον Μπομπ Κατσιόνι, η Ρώσα Ία στην ερμηνεία. Και εδώ συνεχίζουμε με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και σειρά έχει Τζένι Βάνου που έρχεται εδώ και μας λέει «Μη μου πεις τίποτα». Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα, πειραγμένο εδώ από το Σπεχάδιο.

Μέσα στο 2026 νομίζω ήταν από τα πρόσωπα που συζητήθηκε πιο πολύ. Μιλάμε για την Μαριάννα Κατσιμίχα, την οποία γνωρίσαμε όλοι μέσα από το Βάλς των Ονείρων. Εδώ όμως διαλέξαμε να την ακούσουμε σε ένα παλιότερο τραγούδι, για να σε συναντήσω, του Κώστα Λιβαδά, σε ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη.

Κρατάμε το Κώστα Λιβαδά που ακούσαμε στο προηγούμενο μισάωρο. Εδώ έρχεται πάλι με δικό του τραγούδι, διασκευασμένο όμως και παρέα με την Ίνα Μαζάνη. Μας τραγουδάνε Δειλά και αυτό το Καράβι για τη Φωλέγανδρο που ακούγαμε όλο το καλοκαίρι.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα από τα πιο επίκαιρα τραγούδια. Διασκευή εδώ, σε ελληνικούς στίχους από τη Μυρτό Κοντουβά. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Έτσι μας λέει η Αναβίση. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 12. Ionion FM Stereo.

0: Θαυμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση. Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΙΣΕΚΙ στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, ΙΣΕΚΙ, Μιτσουμπίσι, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτρόφους.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΙΣΕΚΙ στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, ΙΣΕΚΙ, Μιτσουμπίσι, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτρόφους.

0: Στους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
6: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριτο.

0: φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό σας.
1: Το Ionion FM στους 95,8.
2: Ράδιο, ράδιο, ράδιο, αγάπη μου.
3: Φιλαράκια μου, καλημέρα. Ήρθαμε και εμείς σήμερα εδώ.
4: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
3: Καλημέρα στη Χριστίνα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας.

0: θα κάνουμε έναν όμορφο περίπατο.
1: Μουσικό περίπατο.
0: Μουσικό εννοείται. Αλλά εντάξει, και τηλεφωνικό πιστεύω.

0: μαζί σας με το Radio Έλλην. Δεν ξέρω αν τελικά απεκατεστάθη βλάβη στο Radio Ροδιά, στο Σίδνεϊ.
1: Μπορεί να μάθουμε σήμερα.
0: Θα μάθουμε, θα μας πούνε.

Εποχή 60s λοιπόν και 70s, στην αρχή. Δείξαμε εδώ μια δεκαετία με την ελπίδα

0: Όσον αφορά, φίλοι μου, την επικαιρότητα, ποτέ δεν περίμενα ότι θα τυλιγόταν στο λαιμό μας ένα καλώδιο.
1: Είναι η αγάπη, δεν ξέρω ακριβώς. Είναι ανήφορος, είναι γκρεμός.
0: Ποιος να τους τα έλεγε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70 ότι ένα καλώδιο θα τυλιγόταν στο λαιμό μας.
2: Βλέπω εδώ στα πρωτοσέλιδα του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
2: Ψαλιδίζεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Μαύρη κατάσταση για τα αρτοπία στην Ηλίνα. Η Ηλία. Πολυτέλεια η θέρμανση.
0: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην Ηλία. Είναι γενικός.
2: Ναι,
0: στα αρτοπία, ας πούμε, αλλά και παντού. Ναι. Και στα υπόλοιπα επαγγέλματα.
1: Μια μέρα ξαφνικά, ίσως κι εγώ να σε ξεχάσω.
0: Τους σαράδες, λέει.

Αλλά εμείς μένουμε στην αγάπη. Και πάμε σε ένα τραγούδι ιταλικό, αλλά τραγουδισμένο στα ελληνικά από τον Τέρι Χρυσό. Δύο ρόδα τ' Απριλιού.

0: Τέρης Χρυσός, 2 Απριλίου.
1: Θα μου δίνουν ελπίδα στην καρδιά. 2 Απριλίου.
0: Η Τζιλιόλα Τσινκουέτη το έχει τραγουδήσει στα ιταλικά. Ρόζεν Ελμπούγιο. Τριαντάφυλλα στο σκοτάδι. Έχουμε 2 γραμμούλες να πάρουμε την δεξιά μας.
2: 2 κιόλας.
0: Έτσι νομίζω, για να δούμε. Καθότι έχουμε θέμα με το τηλεφωνικό κέντρο, δεν φτιάχνεται τόσο εύκολα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Περίμενα κι εγώ στην πλατεία την κοπέλα αυτού και σένα.
0: Μα είπαμε θα έρθουμε, θα έρθουμε.
3: Όχι, όχι, όχι, να είσαι καλά.
0: Μα είχαμε πει ότι θα πηγαίναμε το Σάββατο.
2: Μα Σάββατο είναι σήμερα.
0: Α, όχι.
3: Κάτι είπες προχθές το Σάββατο.
0: Ναι.
3: Του λέει ο Χρήστος, λες, εγγύητε ο Νεωνίας. Του λες, λέει, τα δικά. Αυτά που ακούω συνέχεια, τα χαίρομαι για την εκπομπή σας. Αλλά αυτά που λέω εγώ είναι μέσα από το μερογαματιάρι, από τη φτώχεια, από τα πάντα. Προχθές είχα στο εργατικό κέντρο μαζευτεί συνταξούχοι. Δεν πήγα, έχω πάει 3 φορές. Να κάνω τι.
0: Τι να κάνεις, ναι, τι να κάνεις.
3: Στον δρόμο να φωνάξουμε στην πλατεία, θα γίνει δράσιο να φωνάξουμε.
0: Δεν βγαίνει έτσι φωνές τίποτα, Λεωνίδα.
3: Να πούμε εγώ και εσύ τα ίδια.
0: Λεωνίδα μου.
3: Να πούμε και να φωνάξει, κύριε. Δεν φτάνουν πουθενά τα
0: λεφτά. Δεν είναι όσο.
3: 500 εκατομμύρια το κάθε. Και ο κάθε.
0: Μισό, μισό λεπτάκι, περίμενε, περίμενε. Να δούμε καταρχάς ποιος είναι δίπλα.
4: Από το Ελλαδιστάν.
0: Από το Ελλαδιστάν, ωραία, έχουμε και το Ελλαδιστάν. Οπότε καλό είναι που είναι δίπλα και ακούει. Θα μας πει καλημέρα στο Ελλαδιστάν. Λεωνίδα μου, άκουσε, δεν βγαίνει με αυτόν τον τρόπο τώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους.
3: Δημήτρη.
0: Ορίστε.
3: Μ'
0: ακούς? Πες το.
3: Για να πάρει και ο Χριστιανός. Άκου, εγώ αυτά που λέω δεν τα λέω τώρα. Τα λέω χρόνια.
0: Ναι, αυτά το ξέρω, το ξέρω.
3: Μα 100 ευρώ τα φάγανε. Γιατί ο άλλος που δουλεύει τόσα χρόνια κουβεντιάζει με όλο τον κόσμο στα μαλλιά και αγαπάω όλο τον κόσμο και με αγαπάει και εμένα. Έχω χάρισμα Θεού.
0: Το ότι αντιδράς, το ότι αντιδράς είναι θετικό. Και αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται.
3: Αλλά λέμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Και όποιος παίρνει τη λέγω, χαίρομαι.
0: Ναι,
3: παιδιά και παντού είναι και τα γύψαμε έξω.
0: Ναι.
3: Λέει να γυρίσουμε, λέει ο κόσμος στην Ελλάδα. Τι να κάνει στην Ελλάδα, να πεινάει πως πεινάμε εμείς. Ό,τι πληρώνουμε, αυτό το ΕΚΑΣ που ήταν σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν είναι μόνο το ΕΚΑΣ, μην το προσδιορίζεις εκεί μόνο.
3: Πληρώνουμε τη ΔΕΗ, πληρώνουμε το ένα το άλλο. Και έμενε κάτι. Τα κόψαν όλα, παιδάκι μου. Μου λες εσύ του μέσου του Χρήστου. Λες, λέει τα δικά του. Αυτά που λέω θα τα λέω και πεθαμένος να μου. Θα σηκώνουμε και θα πληρώνω στην πλατεία και θα τα λέω και
2: πεθαμένος. Γεια σου ρε Λεωνίδα
0: μου.
3: Τι κάνουμε τώρα. Τώρα ξέρεις τι έχει γίνει τώρα. Το μήνα που θα μας έρθει θα έχουν κάνει 400. Θα πεθάνουμε και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν νομίζω θα πεθάνω. Γιατί έχω ενέργεια.
0: Όχι, δεν πρόκειται, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το ξέρω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
3: Δεν πεθαίνει, πάει 100 και. Εγώ θα πάω και την υπόλοιπη μέσα από μέσα. Δεν θέλω να το φάει κανένα γιατί είναι μαζί όλοι και μέσα.
0: Ορίστε, πάλι άρχισε. Πάλι άρχισε. Και το είπε εκείδε η κατάληξη. Όχι, σε
3: να είσαι καλά. Αυτό που λέω Δημήτρη μου, προχθέ εγώ να κάνω τι έγινε.
0: Εντάξει, Λεωνίδα μου.
3: Συγκέντρωση συνταξιού που έχω πάει 3 φορέ. Και τι έγινε.
0: Δεν έγινε, δεν πάει έτσι. Άλλο πράγμα πρέπει να γίνει
3: να
0: τώρα.
3: Ναι.
0: Ναι, τώρα θα μας τα πει.
2: Να στήσεις. Να φέρει τα νέα και από το Ελλαδιστάν.
0: Να στήσεις τα αυτιά σου, να τα πει ο Ελλαδιστάνος τώρα.
2: Ναι.
3: Θα τα ακούσουν οι κυβερνήσεις όποιες και να.
0: Ναι, σιγά μην σου ακούσουν οι κυβερνήσεις εσένα.
3: Άντε, πάρε ναι, και ένα τραγουδάκι για
0: τα φιλάκια. Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Φιλάκια.
3: Παιδιά, εγγόνια να τους
0: ναι, ναι, ναι.
3: Και εκπομπή να είναι καλά.
0: Φιλάκια.
3: Και θα έλεγε και πιο καλά. Ο Μπαρμπαντρέας θα έλεγε στα ίσα.
0: Ναι.
3: Ο Μπαρμπαντρέας.
0: Τώρα έχεις μείνει εσύ.
3: Ας έχει πεθάνει.
0: Και δίπλα ο Ελλαδιστάνος, τα λέει με το δικό του τρόπο.
3: Έτσι και τα
4: λέω
3: και
4: εγώ. Πέσα Λεωνίδα, είσαι η μόνη μας ελπίδα.
3: Αυτά που βλέπω εγώ στον κόσμο και στον
0: τουλάχιστον ο Λεωνίδας είναι ελπίδα με γιώτα, γιατί η άλλη είναι ελπίδα με ήττα. Κατάλαβες. Τι έχουμε πάθει. Φιλάκια, θα σου βάλουμε. Θα σου βάλουμε. Φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε τον Λεωνίδα μας, Αμαλιάδα. Πάμε στο Ελλαδιστάν τώρα με το διαβατήριό μας, στο Ελλαδιστάν.
4: Ναι. Λοιπόν, διευκρινίζω για τους ακροατές και τα λοιπά ότι αυτά που θα ακουστούν είναι σκοπτικά, έτσι, κάποιες καταστάσεις της...
0: Ναι, σκοπτικά. Αντιλαμβανόμαστε εμείς τουλάχιστον, εμείς το αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει σκοπτικά. Ναι. Δεν ξέρω, οι κυβερνώντες θα τα πιάνουν αυτά.
4: Λοιπόν,
0: ναι.
4: Και τώρα σαν κύριο σκοπό οι λαγουμιτζίδες, δηλαδή είναι όπως ο παλαιοχριστιανός αυτής της ιδεολογίας τα λοιπά.
0: Ναι. Παλαιοχριστιανός, σωστός.
4: Παλαιοχριστιανός. Λοιπόν, έχουν εξοργιστεί με τα μέσα μαζικής εξημέρωσης.
0: Ναι.
4: Και εφωνάζαν ένα συνθηματάκι. Στο Ελλαδιστάν λέει όλα τα προβλήματα τα έχουμε λύσει. Το μόνο που τους απασχολεί είναι ο καρβέλας με τη Δύση. Γιατί όλο το θέμα του καρβέλα με τη Δύση.
0: Έχουμε και τον Καμπούρη βέβαια.
4: Ναι, και τον Καμπούρη, μπράβο. Ναι.
0: Έχουμε και τον Καμπούρη.
4: Ήταν αυτός που κοίταξε να ορθώσει τον ΕΦΚΑ.
0: Ναι. Σωστά, σωστά. Εγώ αν και πιστεύω ότι ο καρβέλας με τη Βύση σαν ψιλοστημένο μου φαίνεται, έτσι.
4: Κάπως
2: πάντως το θέμα είναι, να κάνουν καμία συναυλία μαζί τα μετά. Κανάλια,
0: ναι, ναι, ναι, καλά, το εκμεταλλεύονται. Τα κανάλια το εκμεταλλεύονται, αυτοί το εκμεταλλεύονται, θα το εκμεταλλευτούν για δική τους πάρτι, πιστεύω, δεν ξέρω. Τα λέω δημοσίως αυτά. Μην κάνουν μετά και τα βρούνε απότομα μετά από πολύ μεγάλη ένταση και κάνουν καμία συναυλία και οικονομήσουν λεφτά, ας πούμε.
4: Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ένα άλλο πάλι θέμα, εντός εισαγωγικών βέβαια γι' αυτό, το φωνάζαν οι λαγουμιλίδες, για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Νίκα.
0: Ναι.
4: Και λέγανε, εν τούτο Νίκα, ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης εμίλησε στην Νίκα. Λοιπόν, ένα άλλο πάλι, το οποίο τσατίζονται οι λαγουμιλίδες, είναι κάποιες σεξιστικές εκφράσεις, οι οποίες ακούγονται στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα από κοντά μας. Είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει από την Αμαλιάδα.
0: Ναι.
4: Και ο οποίος βάνει μια διαφήμιση και μετά λέει το όνομα του σταθμού και λέει, είναι μια γυναική αφωνή και λέει γουστάρεις να κουνήσουμε την αχλαδιά. Και λέει ο άλλος γουστάρω και λέει το όνομα του σταθμού.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, λέει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό ορισμένοι το έχουν σαν σεξιστική έκφραση, όπως οι άλλοι που...
0: Μπράβο, δεν είναι όμως, δεν είναι.
4: Τέλος πάντων.
0: Αν το πνίξουμε λοιπόν, το κουνελάκι σημαίνει το κουνέλι, το στιφάδο που θα φάμε με την...
4: Για το κουνέλι πάλι.
0: Ναι, θα φάμε λοιπόν, στη Ζάκυνθο, με την κυρία, ναι, Σούλα. Αυτό ακριβώς.
4: Ο Πάνος Καμένος, ήταν στην κυβέρνηση του Τσίπρα εκεί με...
0: Είναι καμένος όμως αυτός, πάει, κάηκε.
4: Έλεγε... Όλο έλεγε τη φράση στα 4 στα 4.
0: Ναι, λοιπόν, το θυμάμαι.
4: Λοιπόν, συνέχεια. Όταν τους ετοιμολέγησε στα 4 στα 4. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη σε αντιπάλους τους, είπε θέλετε να είστε πάντα από τους από πάνω. Δηλαδή και ορισμένοι σχολιογράφοι τον ότι είναι σεξιστικά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μία βουλεύτρια ονόματι Θεοδόρα Τζάκρη,
0: ναι,
4: συχνά λέει τον ήπιαμε, χωρίς να διευκρινίζει τι ήπιε.
0: Τον ορφήπιαμε, τον ΦΠΑ εννοεί.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, όλο λέει αυτή την...
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και επειδή βρίσκονται σε μία σύγχυση οι λαγουμιζίδες,
0: ναι,
4: και οι λούστροι πάνω αυτές τις εκφράσεις, αν είναι σεξιστικές, τι ακριβώς είναι, ρωτάνε τον επίτιμο καθηγητή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τον Ηλία από το Ελεσίκη, να διατυπώσει την επιστημονική του άποψη με μηνύματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, τελειώσαμε από εκεί. Τώρα οι λαγουμιτζίδες είναι ευχαριστημένοι από τον Αλκαίο και την Ανίτη για τα ποιήματα που ακούνε, διότι ας πούμε τους εκφράζει απόλυτα. Και φωνάζανε, Αλκαίο και Ανίτη αφυπνίζεται τον ελληνισμό σε όλο τον πλανήτη.
2: Καλό,
0: μπράβο.
4: Και ένα άλλο, Αλκαίο τα ποιήματά σας προκαλούν πνευματικό σεισμό, γιατί Αλκαίο τα ποιήματά σας προκαλούν πνευματικό σεισμό, γιατί αναφέρονται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτά από τους λαγουμιτζίδες.
0: Ξαρώσατε και από το Ελλαδιστάν. Ξαρώσατε.
2: Είδες, πιάνουν στόχο οι Ελλαδιστάνοι.
0: Ναι, παίρνουν όλα τα βραβεία.
4: Βέβαια. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε το Ελλαδιστάν. Και λέγαμε νωρίτερα, αγαπητοί φίλοι, ότι το τραγούδι που ακούσαμε από το ψηλό ακούσαμε δηλαδή από τον Τέρι Χρυσό, Δυο Ρόδα τα Απριλιού, είναι το Ρόζενελ Μπούγιο σε πρώτη εκτέλεση από την Τζιλιόλα Τσινκουέτη. Να ακούσουμε λίγο και αυτή την ερμηνεία, από την οποία βέβαια το πήρε, το τραγούδισε μετά ο Τέρι Χρυσό, αλλά το τραγούδισε και αυτό πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτη εκτέλεση. Να μαθαίνουμε και τίποτα.

0: τα βήματά μας στον μουσικό μας κήπο. Νομίζω αρέσουν. Μας γράφει και ο Ηλίας εδώ.
1: Ναι, απάντησε για να δούμε τη γνώμη
0: του. Μισό λεπτάκι να πάρουμε μια γραμμούλα. Δύο γραμμούλες, είναι δύο-δύο σαν τους χιώτες.
2: Παίρνουμε πρώτα την. Καλημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα. Και... μισό λεπτάκι, Αλκέ, να ρωτήσουμε δίπλα.
1: Έκλεισε.
0: Α, όχι, έπεσε η άλλη γραμμή.
1: Δεν νομίζω.
2: Ωραία. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, παιδάκια. Καλημέρα και σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Καλημέρα.
2: Θα πω καλημέρα στον Ελλαδιστάν και στους Λαγουμιτζίδες.
0: Ναι.
2: Και θέλω να κάνω μια επισήμανση για αυτούς.
0: Βεβαίως.
2: Να τους πω μπράβο στους Λαγουμιτζίδες για τον Κολοκοτρώνη και την Πνίκα. Για την αναφορά τους.
0: Ναι.
2: Την
0: ναι.
2: πολύ εύστοχη αναφορά τους. Το μυαλό τους προχωράει εις βάθος σε λαγούμια νοημάτων και προοπτικής του πολιτισμού μας. Αυτό για τον Ελλαδιστάν και τους Λαγουμιτζίδες.
0: Πολύ μ' αρέσετε όλοι.
1: Μπράβο.
0: Πολύ μ' αρέσετε. Ναι.
1: Υπάρχει επικοινωνία.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Και τώρα για να μην χάνουμε το χρόνο σας, τον πολύτιμο, ο τίτλος είναι «Και τώρα τι κάνουμε».
0: Και τώρα τι κάνουμε τώρα. Μορνήφι.
2: Μου λένε αν δεν θέλαμε τους ξένους πατεράδες, διαχειριστές ξενόφερτους και ψευτοβολευτάδες, στο σβέρκο να θρονιάζονται οι όποιοι νταβατζίδες, να μας πατάει η μπότα τους ως σαν τις κατσαρίδες, θα έπρεπε να προσέχαμε 200 τόσα χρόνια. Ποιους αφεντάδες θα είχαμε, να μην είμαστε πιόνια στα όποια ιδεολογήματα μας είχαν χωρίσει οι ντόπιοι, οι ρυψάσπιδες, τα όργανα από τη Δύση. Και εγώ απαντώ, αγωνίζεται ο δόλιος ο λαός μας και όλο και πιστεύεται να μην χαθεί το βιός μας, να επιβιώσει στους καιρούς που σφίγγουν στο λαιμό του. Φιλιά σφιχτή τα βάσανα για τον αφανισμό του. Δεν έχω περιθώρια για κλάμα και απραξία. Βάζω το μυαλουδάκι μου να βρει ποια είναι η ουσία στα δεδομένα που έχουμε στο σήμερα, μα και στο τότε. Να πάρω το απόσταγμα της γνώσης τους. Οπότε θα βρω τη λύση, τα δεσμά να λύσω, να αποδράσω. Και το έκανα. Και αντίκρισα τον τρόπο για να δράσω. Ζούμε στην προσολόνια την εποχή και τώρα, με μοναρχία εκλόγιμη που κυβερνά τη χώρα. Ο Σόλων τη εισάχθεια θέσπισε πρώτο νόμο και τον λαό τον γλίτωσε από τον χρεών τον τρόμο. Τους εκλογής σώμα τους έφτιαξε ψηφίσματα να βγάζουν, να ανακαλεί τους βουλευτές, να μην τον εκβιάζουν. Κι έτσι 100 χρόνους μετά πλήρη δημοκρατία θα δούνε. Πλησθένης και ο Περικλής σε όλα θα ηγηθούνε. Και δέσανε τότε αυτή γνήσια δημοκρατία και από την Πνίκα χρυσή εποχή φέραν στην κοινωνία. Ας βρούμε τώρα και εμείς εδώ έναν ηγέτη έμπειρο και ακέραιο που θα φέτει επίκεντρο στις πράξεις του έθνος και κοινωνία, να διώξει μέσα από τις ψυχές φόβο και αγωνία και ευθύς μέσα μας να φυπνιστεί κορυφαίο, άγνωστο, αμετάφραστο στους ξένους, μαναγκαίο, αυτό που αιώνες μας κινεί και είναι μόνο δικό μας. Να πράξουμε, τώρα να δράσουμε με το φιλότιμό μας. Αυτό για σήμερα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλκέ. Αλλά ποιο έχει τα κότσια σήμερα να κάνει στη σάχθεια?
0: Θα κάνει με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Ναι.
2: Μην απορρίπτεται καμία πρόταση και καμία ιδέα.
0: Καμία
2: ποτέ
0: δεν απορρίπτουμε.
2: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να εμφανιστεί στο εγγύς μέλλον.
1: Τουλάχιστον ελπίζουμε.
0: Να ζήσουμε να τα δούμε.
2: Με την ελπίδα ζούμε. Και όπως γνωρίζουμε ιστορικά από το λαό μας, από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, αυτό που θέλει ο Έλληνας, όταν το λέει μέσα του και το θέλει πολύ, γίνεται.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Να έχετε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε τον Αλκαίο. Είμαστε στο ημίωρο. Κάνουμε διακοπή εδώ και ξαναρχόμαστε. Έχουμε και του Ηλία τα μηνύματα.
3: Η ώρα είναι 12:30. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 22 22 34.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.
7: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Union FM.
1: Πρε τη 30, τη 40, τη 50. Τι θα πει αν είναι λίγα ή πολλά.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Καρδιά μου είσαι πάλι μοναχή. Έτσι συνεχίζουμε. Περάσαμε το πρώτο ημίωρο. Έχουμε μπει για τα καλά δηλαδή στον κήπο μας. Και έχουμε μια γραμμούλα εδώ. Για να δούμε ποιος είναι. Καλημέρα.
3: Ναι, Δημήτρη.
2: Εδώ.
3: Εγώ ήμουνα και έκοψα πάλι. Να πούμε και ένα χαιρετίσματα στην Κυρασούλα, στο Μεσολόγγι, στην Κυπαρισσία, στην Μπαρμπαντρία, σε όλους τους δικούς του. Γιατί εγώ λέω κατευθείαν αυτά που πρέπει να πω.
2: Ναι, όχι, εντάξει, εννοούνται κιόλας.
3: Λέω χαιρετίσματα σε όσοι ακούνε και πεθαμένοι σε όσους χωρίς εκεί θα πάω.
2: Σιγά, σιγά.
3: Θα πω και καλά, δεν θα πω μα***, μου λέει κανένας με τον ποδηλατάκι περνάω. Εγώ έχω κάνει πολλά χειρουργία και δόξα στον Θεό που είμαι όρθιος.
2: Ναι.
3: Δεν έχω τσακωθεί στη ζωή μου ποτέ. Έμα έδινα λεφτά, έδινα σε φτωχούς. Ενώ το πλήρωνα 4 χρόνια η Κονίκη, βγάζαμε λεφτά. Γιατί τη Αθήνα έχω δουλέψει και στο Βαρθολομιό, παντού έχουμε δουλέψει με τα φορτηγά.
2: Ναι. Ναι, μα το έχει πει αυτό, το ξέρουμε.
3: Το αγρότη και όλου. Και όλοι βγάζανε. Και επειδή σε είχα περάσει φτώχεια που δεν τον έχει περάσει κανένα, 6 παιδάκια, διακονεύα ψωμί, χτύπαγα πόρτες, όχι να κλέψω, να ζητήσω. Και ο κόσμο και πεινάγαμε. Και που είναι ο σινεμά, ήταν παγωπίο που βάλαγα πάνω.
2: Δεν υπάρχουν πια σινεμάδες. Δεν υπάρχουν. Ναι, πάνε σινεμάδες. Και τα θερινά και τα χειμερινά.
3: Ήταν φυλακές με μπερδέψει γιατί ξέρει γράμματα. Όχι,
2: δεν μπορεί να πει. Λέει ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Ναι, ναι. Δεν
3: μπερδεύει να το σίγουρο.
2: Δεν σε μπερδεύω, Λεωνίδα μου.
3: Εσύ και η κοπέλα με σκάπη.
2: Γιατί μπερδεύει τον άνθρωπο, Χριστίνα.
4: Δεν έχω μιλήσει καν ακόμα. Τον αφήνω να εκφραστεί, να ζωγραφίσει.
3: Το δημαρχείο τώρα που πήγε τώρα ήταν φυλακές. Και χτύπαγα και την πόρτα και έκανα θελήματα παντού να φέρουν τα πιο μικρά παιδιά, τα νύψα μου. Τα νύψα μου, λέμε. Γιατί η μάνα μας και κάθε μάνα μας έφεγαμε τα τρένα εδώ στους γραμμές και πηγαίναμε Καρδαμά, Ντουνέκα και ερχόσαστε το βράδυ. Κατάλαβε καλό μου παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Επειδή πέρασα φτώχεια. Για μεγάλη φτώχεια και μετά πόναγα. Γιατί άμα ήμουν ο γιος σου τάδε.
2: Θέλεις να πεις ότι μετά τη φτώχεια εκείνη.
3: Δεν θα έδινα νερό,
2: Λεωνίδα. Μετά από εκείνη τη φτώχεια τώρα ζούμε πλουσιοπάροχα.
3: Εγώ τώρα.
2: Όχι, λέω γιατί. Λες περάσαμε. Σημαίνει ότι δεν είμαστε σε φτώχεια.
3: Τώρα, παιδάκι μου, τώρα χειρότερα.
2: Τώρα μα τα λες καλά. Μα τα λες. Γιατί μπερδεύομαι. Με μπερδεύει.
3: Δεν βγήκα στην αγορά γιατί με πονάει και το πόδι. Αυτό βαρό πετάλι που το λέω στον κόσμο έξω. Με το δεξιό βαρό πετάλι. Με το αριστερό έχει σίδερο μέσα.
2: Με το δεξί, ε.
3: Αλλά δεν καταλαβαίνω.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Καλαπούρι.
2: Μάλιστα.
3: Ρε μασκαρά ακόμα στο πόδι. Λάτε το λέει, αλλά μάλιστα. Όσο θέλει ο
2: κόσμος. Άρα, Λεωνίδα. Όχι, δεν τον λες.
3: Και θέλω να σου πω.
2: Δεν τον λέω τα καμάλι.
3: Έμαθα χθες οι βουλευτές παίρνουν 13.000
2: ευρώ. Άστο τώρα τα παιδιά τώρα. Να βάλουμε κάτι να τσοντάρουμε να ζήσουν κι αυτοί.
3: Και πήραν αύξηση. Όπως το είπα και ο Ρόνι μου καλή τώρα. Είπα, το είπα και στον αγορά το λέω. Οι παπάδες έχουν παιδιά και κόλια. Πήρα και πέμω το λέω. Λοιπόν, είπε Τράκη, είσαι το λέει λίπα. Κοντάτε τα σχολεία, τα παιδάκια, τα γεωργό. Και εγώ άντρια, υπάρχουν. Έτσι είναι.
2: Ναι, Λεωνίδα μου. Ναι.
3: Έχουν λεφτά.
2: Ό,τι πεις εσύ.
3: Ναι, και χρόνια πολλά σε όλους. Να, α, το θυμήθηκα. Με το ταξίμπορο το ξεχνάω, είναι φίλος.
2: Ο Σάκης, ναι.
3: Ναι, έρχεται με βρέση, αλλά τώρα εσύ θα κοιτάξω το κουτί στον οδού, το πλατή, το τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Και κοπέλα, Λεωνίδα Σαμπαλιά, έχω γίνει σε πολλά.
2: Ναι, το έχουμε το τηλέφωνο, το έχει ο Χρήστος από εκεί, ναι.
3: Είναι ανάγκη να έρθει. Ναι. Είδαμε να δεις αν μιλάω καλά και ψυχούμες.
2: Ναι.
3: Προχτές βγήκα στον αέρα για το ΤΕ. Εκεί οι κύριοι που παίρνουν μια υπογραφή και παίρνουν 15.000 το μήνα. Ο τέξτε τι γίνεται τώρα που έχει ο Κοσμοτέ. Τα παιδιά τη.
2: Δεν υπάρχει πια Κοσμοτέ.
3: Μέσα που είναι στο σχολείο, εκεί που δουλεύουν τα
2: Τέλεκομ. Τέλεκομ.
3: Εκεί να κοιτάξουν, να σοντάρουν κάτι, όχι να δίνουν χειρότερα.
2: Ωραία. Ωραία.
3: Τραβάνε οι κοπέλες και τα παιδιά που δουλεύουν μέσα.
2: Για ναι, Λεωνίδα μου, ναι. Θέλω να αναφερθώ και λίγο στο...
3: Στον αλίμονο. Και θα... Δεν με νοιάζει με
2: ναι, ναι, να ηρεμήσεις.
4: Λεωνίδα, πρέπει να πάρουν κι άλλοι τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Να πάρουμε κι άλλοι.
2: Άντε, ναι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Εκεί που δεν θα δώσουν κάτι που θα ζώνται.
4: Θα τα πούμε κι άλλη φορά.
2: Θα τα ξαναπούμε.
4: Έχουμε καιρό μέχρι τις εκλογές.
2: Έχουμε, έχουμε τις εκλογές. Φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Χαιρετούμε τον Λεό. Λοιπόν, εδώ μου βάζετε δύσκολα. Η ζωή κουρούκλη εδώ, η αγάπη έτσι αρχινάει. Γυναίκες, γυναίκες προσέξτε, λέει ο... Μας έστειλε ένα, μια εικόνα εδώ.
4: Ο
2: Ήλιας από το Ελσίνκι.
4: Βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι. Να μην φάμε και το Ζώρα όμως από πίσω που είναι ωραίος. Λοιπόν, να τον σταματήσουμε γιατί να το διαβάσω αυτό το πράγμα. Είναι και πολύ, δεν τη βλέπω και καλά. Εδώ από πίσω έχει κάτι εικόνες περίεργες. Αν ποτέ, λέει, γυναίκες, απευθύνεται στις γυναίκες, γυναίκες προσέξτε. Αν ποτέ συναντήσεις έναν άντρα έξυπνο, θερμό, καλλιεργημένο, οικονομικά ανεξάρτητο, παθιασμένο και καρτερικό, που επισκευάζει πράγματα στο σπίτι και είναι ρομαντικός και τρυφερός, καλός στο κρεβάτι, σε λατρεύει λες και είσαι μοναδική γυναίκα. Στον κόσμο σε προσέχει αδιαμαρτύρητα, όση ώρα βάζεις make-up και ακούει κάθε σου λέξη, τότε να είσαι σίγουρη ότι αυτό που μόλις κάπνισες είναι εξαιρετική ποιότητα.
4: Εννοείται πως δεν υπάρχει.
2: Λέει, ναι, ναι, ναι. Λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό το μήνυμα για τη Χριστίνα. Λέει εκτός και αν έχει καθαρίσει την υπόθεση ζύγου. Λοιπόν, μας μπερδεύεις τώρα. Ηλία μου, μας μπερδεύεις. Εξαιρετική ποιότητα λες πάντως, ε. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τα έχει κιόλα μαζί, ρε, η Ηλία. Μερικά από αυτά. Λοιπόν, ήρθες. Το τραγούδι του Ζώρα εδώ.

0: ιστορία.
1: Έχουμε όμως μία γραμμούλα. Γραμμουλίτσα. Να την καλημερίσουμε.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας, χαιρετώ το Δημήτρη και τη Χριστίνα.
2: Χαιρετούμε κι εμείς.
1: Και λέγαμε τι κάνει αυτή η ψυχή με τις κεραίες εκεί πέρα.
3: Θα σας ακούμε πιστά εδώ πάντα με τα ωραία σας και με τους ακροατές μας.
1: Τι σηκώσατε την κεραία?
3: Ναι, εντάξει, κοίταξε, εμείς έχουμε τους σταθμούς και ό,τι οι ζημιές γίνονται είμαστε εδώ να τις φτιάχνουμε.
1: Α, γιατί μάθαμε ότι σας είχε πέσει και ότι προσπαθούσατε κάνα δύο εβδομάδες να τη σηκώσατε.
3: Την έχουμε δέσει τόσο γερά, δεν πέφτει.
1: Α, ωραία, ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Αποστόλη.
3: Λοιπόν, χαιρετάω εσένα, τη Χριστίνα, όλους τους ακροατές, όλο το Βαρθολομιό εκεί, πάντα με τα ωραία σας. Να χαιρετήσω και το Σώτο, το Λεβέντι, εκεί κάτω από τον Καναδά.
1: Αλίμονο, το καλύτερο αρκουδάκι.
3: Μπράβο. Ο Μιχάλης, ο Ασπρολούπος εδώ από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ο Μιχαλάκης μας, βέβαια.
3: Ο Μεγαουμάστορας από την Ιερή Πόλη, να είναι καλά κι αυτός. Ο Αντώνης, ο Κούσκος εδώ, που είναι κοντά μας, να είναι καλά κι αυτός.
1: Γεια σου, ρε Αντωνάκη.
3: Βέβαια. Η Ιωάννα, η Λύρα, η Λεβέτησα και αυτή με τα Λουκάνικα κάπου.
1: Με τα Λουκάνικα και την Ήτα της Γερμανίας.
3: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εκπέμπεται εδώ σε εμάς 8 με 10 το βράδυ. Τώρα αλλάξαμε ώρα.
1: Αλλάξατε, ναι, ναι, ναι. Αλλάξατε νωρίτερα από εμάς.
2: Εμείς πού το αλλάζουμε?
1: Εμείς κοίταξε, αλλάζουμε τελευταία Κυριακή.
3: Όταν είναι για μπροστά, τη βάνουν όλοι γρήγορα. Όταν είναι για πίσω, την αργούν.
1: Είναι λίγο δύσκολα το δεύτερο.
3: Ναι, δεν την αφήνετε και πέρα που.
1: Έλαντε, αυτό δεν το καταλαβαίνω κι εγώ, έτσι. Είναι θέμα κι αυτό. Για κάποιο λόγο το κάνουνε. Για κάποιο λόγο το κάνουνε. Εις βάρος μας δηλαδή.
3: Υπάρχει, ναι, εντάξει, υπάρχει όμως ένας μήνας του χειμώνα που πάει 9 η ώρα και δεν έχει σημειώσει ακόμα. Γι' αυτό την αλλάζουν.
1: Ναι, καλά, εντάξει τώρα, ναι. Οι δικαιολογίες είναι αυτές. Ναι, γιατί...
3: Καλά, εντάξει.
1: Κάτι πρέπει να πούνε. Κάτι πρέπει να πούνε τα παιδιά. Ναι.
3: Μπράβο, άστε μια ώρα μπροστά. Τι πειράζει τώρα, δεν αφήσουμε και πέρα. Τέλος πάντων, κάτι πήγε η Ευρώπη να κάνει, αλλά.
1: Ναι, καλά, η Ευρώπη δεν τίποτα. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Άστε.
3: Τίποτα δεν υπάρχει. Ναι. Τίποτα. Αυτό έχει απόλυτα δίκιο. Συμμετηρίζει και πάντα τα σκέφτεσαι ωραία και τα λες και στο ράδιο. Και μερικοί σε κυνηγάνε γιατί λες τις αλήθειες.
1: Με κυνηγάνε, άκου πράγματα να κυνηγάνε τον κόσμο επειδή μιλάει. Ναι, τι είναι αυτά, ρε παιδιά που ζούμε.
3: Ναι. Να χαιρετήσω και τον Λεωνίδα που άκουσα, ο Λεβέντης αυτός εκεί. Άντε, να τον στείλουμε στη Βουλή όπως είπαμε.
1: Να πάει, να πάει. Καλύτερος θα είναι.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και από τη Ζάκυνθο, τη Κυρασούλα, να χαιρετήσουμε και τις δυο Σούλες. Να είναι καλά και αυτές όλες. Όλη την παρέα σου εκεί πέρα, μην ξεχάσω κανέναν. Χαιρετίσματα και στο χωριό μου στη Ροδιά. Και όλους. Και ακούμε τα ωραία σας τραγούδια και το ωραίο ντουέτο από τους δυο σας.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
3: Καλά, καλό υπόλοιπο και σ' ακούμε.
1: Την αγάπη μας στη Ράδιο Ροδιά, σε όλους εκεί, σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους Έλληνες και σε όλους και σε όσους δεν είναι Έλληνες και ακούνε. Ω, και αυτό καλό είναι.
3: Εντάξει, όσοι ακούνε βέβαια, όσοι καταλαβαίνουν τη γλώσσα.
1: Μπράβο.
2: Ή και τα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, και τα τραγούδια μας.
3: Μπράβο.
1: Βεβαίως.
3: Ωραία, βέβαια, τα τραγούδια μας, ο πολιτισμός μας.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο.
1: Φιλιά πολλά, Λεωνίδα μου, φιλάκια στο Λεωνίδα μας.
2: Λεωνίδα,
1: είπα, άντε Αποστόλη, τι λέω, ό,τι θέλω λέω. Λοιπόν, πάμε στα τραγούδια μας, πάμε σε Βίκυ Λέανδρος και πάλι, να δούμε πώς γινόταν τότε με τις πρώτες αγάπες.
2: Η πρώτη μου αγάπη.
1: Ναι.

0: Πηγαίνουμε μπροστά πίσω στις δεκαετίες 60 και 70. Θα πάμε και πιο πίσω αργότερα.
1: Ναι, μπράβο. Ωραία.
0: Εδώ πάμε στο 70 τώρα, στη δεκαετία του 70, με την ελπίδα. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι και τότε. Έτσι απλά σ' αγαπώ.

θα προλάβουμε να ακούσουμε όλα μας τα τραγούδια και σήμερα. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε τη γεύση μας κανονικά, να καταλάβουμε τι συμβαίνει γενικότερα όσον αφορά την ατμόσφαιρά μας, τη μουσική.

Πάμε 10 χρόνια πίσω περίπου. Όταν η Βίκη ήταν μικρούλα και είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι εδώ, όταν φτάσει στην Αθήνα, τράβα μέχρι την Αχαρνών. Έλα μέχρι την Αχαρνών, κάπως έτσι το λέει.

0: επιμείνουμε λίγο σε Ζώρα και Βίκη για να αποτυπώσουμε τα όμορφα τραγούδια εκείνης της εποχής.
1: Σε είχα πιστέψει.
0: Σταύρος Ζώρας. Ένα δίσκο έκανε και ήταν όλα τραγούδια επιτυχία, προερχόμενος από την τότε Σοβιετική Ένωση.

0: Λοιπόν, έσκασε μύτη και ο Αλέξης από τον Βίργο.
1: Άντε, τι θα πει, τι θα πει.
0: Ποια ελληνοφρένεια λέει, ποια ελληνοφρένεια λέει ο Αλέξης. Τα παιδεία παίζει, είναι σκέτη σχιζοφρένεια.
1: Πολύ καλό.
0: Ηλιοφρένεια θα έλεγε, ηλιοφρένεια. Έτσι, έχει και λίγο φρένο μέσα.
1: Πρέπει να βγάλουμε, να κάνουμε μια εκπομπή με αυτό τον τίτλο.
0: Με το ηλιοφρένεια ή με το σχιζοφρένεια.
1: Θεωρώ και τα δύο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε charms, να μην το φάμε γιατί είναι έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Την Αγγελική.
0: Την Αγγελική. Λοιπόν, λέει εδώ ο Αλέξης, θα μας κάνετε να πέσουμε στα σκληρά, λέει, με αυτά που ακούμε, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Καλημέρα, Χριστίνα. Τι κάνετε, κύριε Κολόκα? Το λέει σαν το Χριστάκι τώρα, προφανώς. Τις καλημέρες σε όλες και όλους τους ακροατές, ακροάτριες, εντός και εκτός συνόρων. Από πύργο ακούει, μπα, γαϊδούρια κλάνουν, λέει.
1: Ουδής λόγος,
0: λοιπόν,
1: Αλέξη.
0: Ναι, Αλέξη μου, έχουμε ένα τραγουδάκι τώρα, τσιπονετικό, θα έλεγα, με τους Charms, την Αγγελική.
1: Τα αφιερώνω σε όλες τις αγγελικές.
0: Στις αγγελικές, στις διαολικές. Και στις διαολικές.
1: Στις διαολικές αγγελικές.
0: Από τι θα δούμε εδώ. Λοιπόν,

0: Μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3.
5: Ποιότητα κάθε μέρα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3.

0: 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ionion FM.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν, ξαναγυρίσαμε. Λέγαμε πριν για τον Σταύρο Ζώρα και για την Βίκυ Λέανδρος. Πάμε στο Σταύρο Ζώρα τώρα με το απόψε θυμίσου.
4: Πόσα τραγούδια έχει βγάλει, 10, 15?
3: Ένα δίσκο, καμιά 12, 14. Αυτόν ξέρω εγώ. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος.
4: Περίεργο.
3: Μπορεί να το χτυπήσεις να δεις, δεν υπάρχει.
4: Ναι, θα το δω.
3: Χτύπα το. Χτύπα της.

και μουσικός βέβαια και στιχουργός και τραγουδιστής ευαίσθητος ο Σταύρος Ζόρας, όπως τον ακούμε, έφυγε νομίζω το 2011. Εδώ έχουμε μια ιστορία, θέλω να ακούσετε, μικρή ιστορία.

0: απ' την αρχή.
1: Εννοείται ότι εδώ μιλάει για τις πρώτες αγάπες.
0: Την αρχή, να τη ζήσω απ' την αρχή. Να τη ζήσω απ' την αρχή.
1: Και πάμε τώρα σε παλιότερες αγάπες, δηλαδή μεταγενέστερες μάλλον, με το Σταύρο Ζώρα.

0: και τον μπλουζ, τον βερμούτ και λοιπά.
1: Μπουάτ ήταν τότε η μπουάτ.
0: Μπουάτ ήταν το 60, ναι, 60, ναι. Σε άλλο στυλό όμως, με το νέο κύμα. Για να δούμε, έχουμε μια γραμμούλα που χτυπάει, να δούμε ποιος φίλος είναι εδώ.
1: Έπεσε η γραμμούλα που χτυπάει.
0: Για να δούμε, να πάρουμε την άλλη.
1: Α, έχει κι άλλη.
0: Χτυπάει. Ποιος είναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πού είσαστε, στον κήπο ή στην παιδική χαρά?
0: Κήπο είμαστε και στο βάθος κήπος.
2: Στο βάθος κήπος. Ωραία. Λοιπόν, η Ανίτη έστειλε ποίημα για σας.
1: Για να ακούσουμε και την Ανίτη.
2: Έχει τίτλο Έλληνες.
0: Έλληνες, ωραία.
2: Η Ελλάδα, Ρώμη και η Χριστιανοσύνη, είπε ο Υπέξ Ρούμπιο στην Πνίκα επροχθές, είναι ο πολιτισμός Ευρώπης και τον ΗΠΑ, και στο απότερο το μέλλον, όχι μόνο χθες. Ναι, είπε Ελλάδα, όχι μόνον την Αθήνα. Δεν μίλησε μόνο για Πλάτωνα, Κλισθένη ή Περικλή, γιατί η Σπάρτη είναι μέσα, ο Μίνωας και η Μικίνα, Δίων και Φίλιππος, Αλέξανδρος και η γη η Μακεδονική, όπως και Θήβες με Αντιγόνη, Θεσσαλία με Αχιλλέα ή ο Αριστοτέλης ο Πολύς από τη Χαλκιδική. Ελλάδα και η Θράκη με Σπάρτακο και Δημόκρητο, μα και η Ήπειρος με Πύρο και την Ολυμπιάδα, όπως Κικός με τον Ασκληπιό, η Σάμος με τον Πυθαγόρα. Μη και δεν είναι η Μικρά Ασία τη Μεγάλη Ελλάδα, ή μη δεν είναι η έγκομη της εποχής Χαλκού, ή η Χειροκητιά τα 6.000 π.Χ. στην Κύπρο. Δεν είναι μήπως η Σινώπη του Διογέννη γη στον Πόντο? Όπου κι αν ψάξω, Ελλάδα μου, παντού σε βρίσκω. Οι πολίτες, λέγαν οι αρχαίοι, πως είναι η πόλη. Και οι Έλληνες, με τις Ελληνίδες, είναι η Ελλάδα. Ήρωες και ηρωίδες, στους ώμους τους τη φέρανε στο σήμερα. Καιρός να σηκώσουμε κι εμείς Ανάστασης λαμπάδα. Και τα παιδιά και γκόνια μας ήρωες θα γεννούν, με αρετή, ανιδιοτέλεια και τόλμη θα βαδίζουν. Πρόταγμα η γλώσσα και ιστορία, γιατί οι Έλληνες σοφία αναζητούν. Με τον πολιτισμό τους και ανθρωπιά τον κόσμο θα κερδίζουν. Αυτό από την Ανίτη για όλους σας.
0: Πολύ ωραίο ήταν. Ευχαριστούμε
1: ήταν.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε καλά. Και την Ανίτη. Ναι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης.
2: Πολλά συγχαρητήρια για τα καταπληκτικά τραγούδια. Μας γυρίσατε πίσω δεκαετίες.
0: Και θα σας πάμε και πιο πίσω μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Και δεν είδατε τίποτα ακόμα.
0: Δεν έχετε δει ακόμα τίποτα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ναι, ναι, φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Πάμε στους Olympians, πάμε. Έτσι και για τον Αλκαίο και για όλους τους μεγάλους ακροατές μας. Το τραγούδι «Περνούν τα χρόνια». Άλλωστε είναι πολλά χρόνια ακροατές εδώ στην εκπομπή.

0: στον Αλέξη, στον Πύργο, το τραγούδι που μας έγραψε κάτι ωραίο. Επάνω σε αυτό το τραγούδι, σύμπτωση, στον περνούν τα χρόνια. Ήταν ένα βράδυ Σεπτεμβρίου του 2001, όταν ταξίδευα από Τρίπολη για Πύργο με ένα λεωφορείο Mercedes 0302, με τρύπες στο πάτωμα που έβλεπε στο δρόμο να μπάζει αέρα από παντού, και με έναν οδηγό που είχε ξεχάσει να πάρει σύνταξη. Σκέτωσε φιάλτης διάρκειας 10 ωρών. Και από πάνω να ακούς Βίκη Λέανδρος και άλλα παρόμοια τραγούδια όπως τα σημερινά. Τι μου θυμήσατε σήμερα, ρε παιδιά. Αναμνήσεις από τη στρατιωτική θητεία. Γεια σου, ρε Αλέξη.
1: Ξεσηκώνεις, είδες.
0: Ξέρουμε τι κάνουμε εδώ.

0: Olympians, περνούν τα χρόνια. Όμορφα και ωραία, τώρα χάλασαν λίγο τα πράγματα. Και πάμε στην Ζωήτσα την Κουρούχλη.
1: Με το χαμένα όνειρα.
0: Είναι κλασική τραγουδάρα.
1: Αυτό είναι γαλλικό.
0: Ναι, είναι και γαλλικό.
1: Βάλε μετά και το γαλλικό.
0: Είναι και γαλλικό.

0: 9.30. Έχουμε μία γραμμούλα που καταφέραμε να την πάρουμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα, ναι. Δημητράκη.
0: Χριστάκι μου. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Γεια σου, Χριστάκη.
2: Τι ωραία τραγούδια έχει.
0: Ναι,
1: χαιρόμαστε πολύ που σας αρέσουν.
0: Για ευαίσθητα παιδιά σαν και σένα, Χριστό μου.
2: Του αρέσανε και του Λάμπη από τη Ζάκη.
0: Ναι, οι αναμνήσεις θα το βάλουμε αυτό. Τις αναμνήσεις ζήταγε. Αν θυμάσαι, ναι, με τη Βίκη. Ναι. Τα θυμόμαστε αυτά.
2: Τα θυμάσαι.
0: Εννοείται.
2: Πήραν αρκετοί ακροατές.
0: Αρκετοί πήρες και εσύ για να βάλεις την υπογραφή σου.
2: Ο Λεωνίδας πήρε,
0: δύο-τρεις φορές.
2: Όπω δεν έχει να κάνει. Και τι λέει.
0: Λέει για το ΕΚΑΣ.
2: Α, γιατί του το κόψαν το ΕΚΑΣ.
0: Τι, μόνο στα Λεωνίδα το κόψανε.
2: Καλά,
0: Χρήστο μου.
2: Να σου πω, Δημητράκη.
0: Έλα, Χρήστο μου.
2: Ο λαός δεν το ξέρει ότι εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα εξαφανιστεί ο Μητσοτάκης.
0: Θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα.
1: Από ο λαός το ξέρει ή δεν το ξέρει, είπες.
0: Το ξέρει.
2: Το ξέρει ο λαός.
0: Το ξέρει, βέβαια.
1: Και αν δεν το ξέρει, θα το μάθει.
0: Θα το μάθει.
2: Και άμα δεν το ξέρει.
0: Σωστό.
2: Χριστίνα,
0: να ψηφίσεις, να τον ψηφίσεις.
2: Χριστίνα.
1: Έλα, Χρήστο μου, έλα.
2: Έχεις πάει στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα?
1: Όχι, συνονόμαστε. Πού είναι αυτή η παραλία του
0: Παντελεήμονα?
2: Όχι, μπορεί εκεί στα Λεχενά είναι.
0: Α, στα Λεχενά λες. Νομίζω πρέπει να έχει πάει.
2: Λοιπόν, έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Χριστάκης με τις απορίες του ρωτάει, που λέει και ο Χάρη Κλίν, και του απαντάνε όλοι ουγκαγκαγκμπουμ. Λοιπόν, κλείσε τα μάτια και θυμίσου, Δάκης.

0: Αυτά τα τραγούδια επιλέξαμε σήμερα. Όλα τα παίζει η εκπομπή μας. Όλα τα αλέθη. Ακόμη και τραγούδια που ακούει ο Νιόνιος. Παραδοσιακά. Για να δούμε, θα την πάρουμε τη γραμμούλα αυτή. Υπάρχει, είναι τι. Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τους. Καλώς τον. Ποιος είναι?
0: Κι ε. Ωραία Γιάννη, πώς ακούγεσαι έτσι?
1: Ακούγεται όμως μακριά.
0: Πολύ μακριά, πέρα από την Ολλανδία πρέπει να ακούγεσαι. Τι κάνεις Γιάννη μου?
2: Μην ξεχνάτε ότι είμαι στις κάτω χώρες. Ίσως γι' αυτό να
1: είμαι.
0: Είσαι κάτω χώρες.
1: Μήπως πρέπει, μήπως υπάρχει Bluetooth,
0: κάτι, κανένα ανοιχτή ακρόαση, κανένα Bluetooth, τίποτα.
1: Μάλλον επειδή οδηγεί, την έχει βάλει. Ναι,
0: α, ναι, οδηγείς Γιάννη.
2: Οδηγώ, ναι, δεν θα σας χαρακτηρίσω πολύ δύο κουβέντες και θα κλείσω. Απλά πήρα να σου πω, να σας χαιρετήσω και γιατί ξέχασα να πάρω τα εργαλεία της τελευταίας τεχνολογίας και έχω συνδεθεί απευθείας με το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Ωραία. Κατάλαβα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, έγινε, καλή συνέχεια.
0: Γιάννη μου, χαρήκαμε που σ' ακούσαμε. Μετά από χρόνια σ' ακούσαμε. Φιλιά πολλά. Καλά ταξίδια.
2: Ευχαριστώ, ναι.
0: Καλούς δρόμους. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Γεια χαρά.
0: Ο Γιάννης, ο φίλος μας. Γεια σου Γιάννη μου. Από πολλά χρόνια, από το φορτηγό περνεί γιατί κάνει ταξίδια. Δεν είχε πάρει τα καινούργια εργαλεία. Λοιπόν, να πούμε κάτι ρε παιδιά εδώ πριν πάμε στα επόμενα τραγούδια. Έχουμε 3 λεπτά δηλαδή για να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ποιο να ακούσουμε τώρα, το Δάκι θα ακούσουμε πάλι.
1: Τι να πούμε?
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε, το αποσιωπούνε, δεν το λένε την είδηση. Είχαμε μια έκρηξη στη Motor Oil, από την οποία είχαμε μια τραγική κατάληξη. Τρεις τραγικές καταλήξεις. 2 σοβαρά τραυματισμένους και ένας νεκρός. Αλλά δεν είχε την ίδια έτσι απήχηση με τη Βιολάντα. Καταλάβατε. Κάτι γίνεται.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Έγινε χτες.
1: Α, χτες.
0: Δεν το λέει κανείς. Έτσι το λέμε εμείς, νομίζω τα κρύβουμε. Λοιπόν, πάμε στον Δάκη για λίγο. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο. Και από το Ιόνιο.
1: Γιατί όχι. Άνα, δώσ' μου, για...

0: Μας γράφει εδώ ο Αλέξης ότι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού ήταν αγγλική από την Μέρι Χόπκιν. Μιλάει για το χαμένα όνειρα μάλλον, έτσι. Όχι γαλλική.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ σου έστειλα την Δαλιδά. Βέβαια έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες το τραγούδι, είναι γεγονός.
0: Λέει εδώ με τίτλο This were the days. Τώρα τα αγγλικά μου είναι σαν του Τσίπρα. Μάλλον χειρότερα από Τσίπρα.

0: είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, πάντα η Onion FM, τα παιδιά παίζει. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, Ράδιο Σπάρτη, Ράδιο Καλαμάτα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, και η onionfm.gr. Εδώ μας στέλνει ο Ηλίας ένα χιονισμένο τοπίο, δεν ξέρω αν είναι τωρινό από το Ελσίνκι ή αν είναι από παλιά φωτογραφία. Μας γράφει επίσης ότι πήρα τηλέφωνο ένα παλιό μου συμμαθητή και τον ρώτησα τι κάνει. Μου απάντησε ότι δουλεύει σε ένα project που περιλαμβάνει υδροθερμική επεξεργασία κεραμικών, πλαστικών και μεταλλικών υλικών σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον. Εντυπωσιάστηκα, λέει εδώ ο Ηλίας. Αλλά μετά από κάποιες επιπρόσθετες διευκρινήσεις έμαθα ότι πλένει τα πιάτα με ζεστό νερό κάτω από την επίβλεψη της γυναίκας του. Λοιπόν, Ηλία, γράφει ακόμη ο Ηλίας την καλημέρα μου στον Αλκαίο και στον Ελλαδεστανίτη με τους λαγουμιτζίδες. Καλά τα πείματα και οι εύστοχες ατάκες, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω αλλαγές, όπως λέει εδώ. Στην 80χρονη ημιπαραβατική ζωή μου, τρία πράγματα δεν έχω δει στη ζωή μου. Κομμουνιστή χωρίς λεφτά, χοντρή γυναίκα χωρίς γκόμενο και γύφτο με γυαλιά μοιοπίας. Άμα έχεις χάσει Ανατολική Θράκη, Πόντο, Μακεδονία, Μικρά Ασία, Αιγαίο, Κύπρο και ό,τι άλλο προκύψει, δύσκολα έχω ελπίδες να δω κάτι διαφορετικό πριν μπαρκάρω για τον αστερισμό της Ανδρομέδας. Γι' αυτό κάνω χαβάλε, λέει. Δεν βλέπω μάλλον να είστε πάντα καλά, γράφει εδώ. Δεν βλέπω μέλλον, λέει, μάλλον. Να είστε πάντα καλά. Έχουμε μία γραμμούλα που χτυπάει. Τι γίνεται, να την πάρουμε από εδώ. Ποιος είναι?
14: Δημήτρη,
13: ναι.
14: Γεια σου, καλό μεσημέρι, είμαι ο Τάσης από την Ολυμπία.
13: Γεια σου, Τάση μου.
14: Χαιρετίσματα στη Χριστίνα.
13: Εδώ είναι δίπλα.
15: Ευχαριστούμε. Εδώ μαζί.
14: Να είστε καλά. Καλές εκπομπές να έχετε, υγεία.
13: Ευχαριστούμε.
14: Ακούω τα τραγούδια σου, ωραία.
13: Νομίζω
14: ωραία.
13: Νομίζω.
14: Αλλά βάλε και κανένα γούναρι καμιά μέρα.
13: Έχουμε, κοίταξε, στην λίστα αυτή. Είχαμε στο τέλος το ελαφρό τραγούδι της δεκαετίας του 50. Να πάμε πιο πίσω δηλαδή από το 60. Αλλά έτσι όπως γίνεται η δουλειά, δεν βλέπω να προλαβαίνουμε από τις γραμμές. Γι' αυτό.
14: Όχι.
13: Γι' αυτό, ναι. Αλλά η λίστα θα παίξει στο δίσκο, είναι και γυρίσουν.
14: Είναι πολύ, είναι πολύ μέρη.
13: Είναι, βέβαια.
14: Είναι πάρα πολύ, ειδικά ο Γούναρη.
13: Βέβαια.
14: Δεν ξέρω αν σου έχω πει την ιστορία με τον Γούναρη.
13: Τι ιστορία?
15: Υπάρχει ιστορία.
14: Που σταμάτησε στην Πατησίο και τραγουδούσε το 61. Το 60-61.
13: Ναι.
14: Τραγουδούσε στο κήπο του μουσείου.
13: Το 61 πιο παλιά, γιατί νομίζω πέθανε το 56.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Το 65 πέθανε.
13: Το 65 πέθανε. Α.
14: Το 65, ναι.
13: Και τι έγινε εκεί στην Πατησίων?
14: Εκεί ήταν τροχονόμος και εκεί άφτωνε για τα μάξια για να πηγαίνουν προς τη Μάρνη κάτω.
13: Ναι.
14: Προς το θέατρο, βέβαια.
13: Ναι.
14: Εκεί πέρα. Και μέχρι... Συγγνώμη, γιατί...
13: Παρακαλούμε, βεβαίως.
14: Είχε έρθει, όπως σου είπα, τροχονόμος, έχαλαζε τον κόσμο με τον Γούναρη.
13: Ναι, γινόταν, έχω ακουστά, ναι, ότι εκείνη, ναι, την εποχή ήταν μεσουρανούσα.
14: Ήταν ο πρώτος, ναι. Νομίζω, το έχω πει, ο Τσιτσάνης είχε πει κάποτε ότι όσο τραγουδάει ο Γούναρης, το λαϊκό τραγούδι δεν θα μπορεί να πάρει,
13: ναι,
14: το πούμε,
13: ναι,
14: τα πάνω του.
13: Ναι. Ναι, ήταν, έχω διαβάσει ότι ήταν κόσμος ηρωές γενόταν, είχε τραγουδήσει και στην Αμερική. Στο Carnegie Hall. Ναι, στο Carnegie Hall το είχε γεμίσει εκεί τότε.
14: Ναι.
13: Βέβαια.
14: Συγγνώμη, η Χριστίνα, από πού είναι, από τη Λευκάδα είναι?
15: Η απότερη καταγωγή μου, ναι, είναι και από τη Λευκάδα.
13: Προέρχεται.
14: Α, γι' αυτό έχει το επώνυμο.
15: Προέρχεται.
13: Πώς λέμε, Γιάννης Πάριος. Λέμε τώρα. Όχι, εκείνο είναι, δεν είναι αληθινό το όνομα του Πάριου, είναι ψεύτικο.
15: Βαρθακούρης.
13: Ναι. Βαρθακούρης, ναι.
14: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
13: Να σε καλά, Τάση μου. Να σε καλά, Τάση μου.
14: Και να είστε καλά για να έχετε υγεία.
13: Ευχαριστούμε πολύ επίσης και για εσάς.
15: Καλή
13: φιλιά συνέχεια. Πολλά στην αρχαία Ολυμπία. Λοιπόν, και μιας και μιλούσαμε έτσι για όλα αυτά που μας έλεγε ο Τάσης νωρίτερα και όλα τα προηγούμενα που μας έλεγε και ο Ηλίας και όλοι οι άλλοι ακροατές μας, έχουμε αυτό το τραγούδι που ήταν του Λάμπη που έλεγε ο Χριστάκης πριν, από το Μαχαιράδο της Ακίνθου, που μας το ζητούσε. Αναμνήσεις.

0: και ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον κύριο Μένιο. Καλημέρα στο καλύτερο ραδιοφωνικό δίδυμο, τους φίλους Δημήτρη και Χριστίνα. Εύχομαι πάντα επιτυχίες στις εκπομπές τους. Και θέλει να κάνει και μία αφιέρωση με το τραγούδι «Εσένα» που σε ξέρω τόσο λίγο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, ναι, μήπως το βάλουμε.
1: Να το χώσουμε.
0: Ωραία.
1: Με το Σταύρο Ζώρα είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι.

0: γραμμές χτυπάνε δαιμονισμένα. Για να δούμε εδώ ποιος είναι.
1: Μανιωδός.
0: Μανιωδός, ναι, ναι, ναι.
2: Της αγάπης μας.
0: Ναι.
3: Δημητράκη.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι. Έλα, Χρήστο.
3: Να αφιερώσουμε στην κυρία Αντιγόνη που ακούει στο Μαχαιράδο.
0: Α, βεβαίως. Στην κυρία Αντιγόνη, βεβαίως, βεβαίως.
3: Δεν τη θυμάστε την κυρία Αντιγόνη?
0: Τη θυμάμαι, πώς δεν τη θυμάμαι, βεβαίως. Βεβαίως, μπράβο Χρήστο, μπράβο.
3: Και, και στα παιδιά του Λάπη, το Λάμπρο και τον Κώστα.
0: Πολύ ωραία, σωστή η παρατήρησή σου, μπράβο.
3: Ναι, ναι.
0: Μας έβγαλες νοκάουτ, νοκάουτ μας έβγαλες. Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, οι Κλείο Δενάρδου με το καλοκαίρι εκείνο

0: πρόβλημα και με τις γραμμές. Με μία γραμμή έχουμε, μάλλον από ό,τι βλέπω εδώ τότε. Σηκώνουμε και δεν σηκώνεται. Μάλλον δεν πέφτει η γραμμή όταν σηκώνουμε το τηλέφωνο.
1: Πέφτει.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι από εμάς πρόβλημα αυτό.

0: πάμε και πάλι σε Σταύρο Ζώρα, στο κλασικό κομμάτι του.
1: Εσένα που σε ξέρω τόσο
0: λίγο. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο για το Μένιο.
1: Αφιερωμένο και στο Μένιο και σε όλους σας.

0: Ένα φεστιβαλικό τραγούδι είναι αυτό του Τόλι Βοσκόπουλου. Το έχει τραγουδήσει βέβαια και ο Τόλης Βοσκόπουλος, θα το τραγούδισε ο Γιάννης Βογιατζής στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το γνωστό εκείνη. Εκείνη.
1: Τρεις ή τετράκι.
0: Αγωνία.
1: Τρεις.
0: Σε ηκετεύω. Ήταν μια εποχή που χρησιμοποιούσε τρεις φορές.
1: Ναι, να το επεδώσουμε.
0: Ναι, ο Τόλης.
1: Κοίτα, το 3 είναι συμβολικός αριθμός.
0: Είναι, βεβαίως.

Νάντια Κωνσταντοπούλου θα πάμε τώρα. Προσπαθούμε να ακούσουμε μερικά από τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Σίγουρα βέβαια αυτή η λίστα θα ακουστεί στο δίσκι, είναι και γυρίζουν ολόκληροι χωρίς τις αγριοφωνάρες μας.

Νάντια Κωνσταντοπούλου. Έχουμε πάρει και ένα μήνυμα. Δεν μπορούμε να το ανοίξουμε όμως δυστυχώς. Κάτι για τα τραγούδια μας λέει, να παίζουμε ωραία τραγούδια. Δεν έχω στην αρχή. Δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Να δούμε και ποιος το έστειλε και τι ακριβώς λέει. Εδώ έχουμε πάει σε μπουζουκάκι στο τέλος.

0: Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, 6 λεπτάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Πολύ λίγο.
0: Όλα τα ωραία τελειώνουν κάποια στιγμή. Για μας ωραία, δεν ξέρω για εσάς.
1: Τι να κάνουμε μια φορά να ακούσουμε όλα τα τραγούδια.
0: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Βάλε λιγότερα.
0: Λοιπόν,
1: να μην στενοχωριόμαστε.
0: Πάμε στη μορφωνιά, στη μορφωνιά. Η μορφωνιά με το Γιάννη Βογιατζή. Θέλω να βάλουμε και ένα τραγούδι για τον Τάση στην Αρχαία Ολυμπία.

Γιάννης Βογιατζής έχει εξτασιαστεί από τη μορφωνιά, από ό,τι βλέπουμε. Μια διαπίστωση κοινή όλων μας και του Τάση στην αρχαία Ολυμπία με το Σώτο Παναγόπουλο.

0: Σάββατο κάναμε την παράστασή μας.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Εγώ και η Χριστίνα και εμένα. Και σε εσάς πιστεύω. Το Σάββατο που έρχεται θα είμαστε και πάλι εδώ. Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη όπως πάντα τόσα χρόνια στις 12 τα μεσάνυχτα. Ηχογραφημένη.

0: Σκεφτείτε τώρα από εκείνα τα χρόνια πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος, αλλά εδώ μιλάμε και για τα χρόνια του ραδιοφώνου μας. Έχει αλλάξει ο κόσμος από την αρχή που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε. Γίνονται πολύ πιο γρήγορα.
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε τη γραμμούλα που μας παίρνει, γιατί θα κλείσουμε. Έχουμε δευτερόλεπτα μπροστά μας.
1: Εμείς να σας χαιρετήσουμε.
0: Χαιρετούμε όλους τους φίλους μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δημήτρης Κολόκας, Χριστίνα Λευκαδίτη, παιδεία παίζει. Κυριάκος Μαρακός έρχεται με τα top 40, ο φίλος μου.
1: Φιλιά πολλά.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Για να κλείνουμε το κινητό. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο και αρχίζει το έργο.
8: Κλείστε και τα ραδιοφωνάκια που μου θέλετε να ακούτε και Ιόνιον μέσα στο σινεμά. Ιόνιον FM ακούτε όλη μέρα. Φτάνει πια. Άντε να δούμε και κανένα έργο.
7: Άντε μπράβο.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ιόνιον FM στέρεο.